0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, ο καιρός σήμερα είναι πρώτα απ' όλα ζεστός. Λίγες νεφώσεις στον ουρανό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις λοιπόν, παροδικά πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 προς κεραίους 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι οι ζέστες που μας έλεγε τις προηγούμενες ημέρες ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης ότι θα έχουμε στο εξής.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, ιατρό-δερματολόγο, για το Μάιο. Θα μιλήσουμε που είναι μήνας προστασίας από το μελάνωμα. Εξάλλου σας το λέει και ένα σχετικό σποτ που έχουμε εδώ στον Πολίτικα. Επίσης θα μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για τα αντιπυρικά μέτρα έναντι των προβλεπόμενων θερμών ημερών και των νέων νοτιάδων. Και επίσης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη, πρώην καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεργαζόμενο ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και θα μιλήσουμε για νευροτεχνολογία, εάν δηλαδή μας δίνει ελευθερία και ποια είναι τα όρια, με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει απόψε στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στην οδό Ζωγράφου και Αβέροφ, που έχει τον τίτλο «Πόσο δικός μας είναι ο εγκέφαλος». Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 131η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 18 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 13 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 21 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρμοδίου του Μάρτυρος, των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, της Αγίας Ολυμπίας της Οσιομάρτυρος και του Αγίου Διοσκούρου του Νέου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος, η Μεθοδία, ο Αργύρης, η Αργυρή, η Αργυρό, η Ασημίνα, η Ολυμπία, η Ολυμπιάδα, ο Διοσκουρίδης και ο Διόσκουρος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα sansimera.gr. Η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 του 2019 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Στη χώρα μας, με τα πάνω από 13.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, σχεδόν 14.000 χιλιόμετρα, συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Ο οργανισμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας.

Να πούμε ότι το Safe Water Sports δημιουργήθηκε από ένα πατέρα που έχασε το δεκάχρονο παιδί του στη θάλασσα, το οποίο παιδί έκανε θαλάσσια σπορ. Πρόκειται για τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλάκη και έχει αναπτύξει πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε όλη τη χώρα για να αποφεύγονται αυτά τα ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα.

Διαβάζω στην ιστοσελίδα μας, στην politica.gr, ότι υπάρχει κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών. Και η σχετική δημοσίευση αναφέρει «Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές αρχές και στο Δήμο Φεστού, που αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστό το σχολείο αύριο Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, χθες είναι η δημοσίευση, χθες το βράδυ έγινε, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα απολίμανσης για την προστασία των υπολείπων μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Ο Δήμος Φεστού ενημερώνει ότι έπειτα από απόφαση του Δημάρχου, το επαγγελματικό λύκειο Μυρών θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγκίτιδας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολίμανση στους χώρους του σχολείου και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας. Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με την υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας για να δούμε κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε ή όχι από αυτή την περίπτωση στο επαγγελματικό λύκειο Μύρων.

Διότι ήδη ανησυχούμε με την περίπτωση του Χανταϊού και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius σε καραντίνα για 45 μέρες. Με επιτυχία λοιπόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, λέει, δημοσίευση επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το SE-27, που τον μετέφερε από το Αϊτχόβεν της Ολλανδίας. Με την άφηξή του επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή γενική κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκεια 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν για λόγους ασφαλείας ιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία μεταφοράς. Λίγες ώρες νωρίτερα, με ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, δεν έχει απολύτως τίποτα, δήλωσε ο Υπουργός.

Τι γίνεται όμως με τους άλλους επιβάτες του κουραζιερόπλοιου? Λέει επίσης το earthnews.gr ότι οι επιχειρήσεις απομάκρυνση επιβατών και μελών του πληρώματος του κουραζιερόπλοιου, όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, τερματίστηκαν και σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα Υπουργός Υγείας. Οι επιχειρήσεις εκένωσης του κουραζιεροπλοίου θα επαναληφθούν σήμερα το απόγευμα και θα γίνει απομάκρυση επιβατών αύριο το πρωί, λόγω του ανεφοδιασμού σε καύσιμα και που χρειάζεται να κάνει το πλοίο το ταξίδι του προς την Ολλανδία, που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε η Υπουργός Υγείας της, μάλλον ο υπεύθυνος υγείας του λιμανιού της Τενερίφης. Αφού ολοκληρωθεί η εκένωση, το κουραζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, προβλέπεται να χωρίσει στις 9 το βράδυ σήμερα, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Βλέπω και μια άλλη είδηση από το κοινωνικό παύλα αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, λέει το politica.gr, 27χρονη μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Ενώπιον της δικαιοσύνης ο σύζυγός της. Ενώπιον της δικαιοσύνης, λοιπόν, λέει η δημοσίευση, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, οδηγήθηκε 30χρονος που φέρεται χθες το απόγευμα να τσακώθηκε με τη σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας, και όταν η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει, τη χτύπησε με το αυτοκίνητο την ώρα που μέσα σε αυτό βρισκόταν και τα ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι από το σημείο, οδηγοί είδαν τη γυναίκα στην άκρη του δρόμου τραυματισμένη και ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στη συνέχεια ενημερώθηκε και η αστυνομία, που δεν άρχισε να καταλάβει τι είχε συμβεί και συνέλαβε τον 30χρονο. Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν ληφθεί δείγματα DNA τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του αυτοκινήτου, στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην νευροχειρουργική κλινική. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε πως η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το αυτοκίνητο εν κινήσει και έτσι τραυματίστηκε. Η απολογία του ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη.

πόλεμο στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, αυτό το γαϊτανάκι, η διελκυστίδα, όπως πείτε, όπως θέλετε το πείτε, το σκοτσέζικο τους, συνεχίζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που προσπαθούν να τα βρουν, να το πούμε έτσι, σε άδρες γραμμές. Εύθραυστη λοιπόν η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν, δεν μου αρέσει καθόλου, λέει ο Τραμπ. Αυτές είναι τα τελευταία νέα, αυτά είναι τα τελευταία νέα. Σε εξαιρετικά λοιπόν εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Οι άλλες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν την τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στη διαπραγματεύση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν εκ νέου. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Εκπαίδευση παίζων αυτών για ενδεχόμενη κατάληψη μη συνεργάσιμων πλοίων, ανακοίνωσε η CENTCOM. Να υπενθυμίσουμε ότι η CENTCOM είναι η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου προγραμματίζεται να διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τη Δευτέρα Μαρτίου, λέει η δημοσίευση. Η Χεσμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις, κυρίως με ντρόνς εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα γεγονότα που δεσπόζουν στην επικαιρότητα. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή που πρέπει να κάνουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ενώπιον της δικαιοσύνης με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγήθηκε 30χρονο στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του βρέθηκε στην άκρη του δρόμου τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Παγνί. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνυκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού προχωρά σε απολύμανση των χώρων. Σε καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς λόγους ο Έλληνας που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού. Είναι καλά στην υγεία του σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ νοσηλεύεται στο Αττικόν. Δύο καραβιές με 69 μετανάστες εντοπίστηκαν στην Ψαρή Φοράδα, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες. Συγκίνηση χθες στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του κριτικού ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη στον οικισμό Αμύγδαλος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Αλματώδης αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια. Χαμηλά επιτόκια και προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2 εκτόξευσαν τη ζήτηση. Στο διεθνή χώρο απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν. Για τέλος αυτοσυγκράτησης κάνει λόγο η Τεχεράνη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί καθώς η ΑΕΚ στεύθηκε πρωταθλήτρια κερδίζοντας 2-1 τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Πανηγυρισμοί και στη Χερσόνησο μετά την κατάκτηση του κυπέλου ΕΠΣΗ για τη σεζόν 2025-2026. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν της πρωτομής του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που ήταν εκεί παρόν να επιτίθεται, έκανε δηλώσεις και επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου. Παρέτησαν βέβαια όχι εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, παρέτησαν και άλλοι επίσημοι για να τιμήσουν αυτό τον μεγάλο ήρωα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως ήρωες είναι και όλοι αυτοί που πήραν μέρος σε αυτή την περιβόητη αποστολή νίκη, όπως είχε ονομαστεί, επιχείρηση νίκη, και λέω περιβόητη γιατί ουσιαστικά κατέληξε σε φιάσκο που μόνο με την ηρωική δραστηριότητα, με την ηρωική ενέργεια των ανθρώπων που την αποτελούσαν, των στρατιωτών και των στρατιωτικών τότε που αποτελούσαν αυτή την επιχείρηση, κατάφεραν να διασωθούν και να μην υπάρξουν περαιτέρω. Για αυτήν την μεγάλη επιχείρηση και ηρωική για εκείνους τους ανθρώπους επιχείρηση θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή, συνομιλώντας με έναν άνθρωπο που ήταν συμπολεμιστής του Μανώλη Μπικάκη, τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν αύριο μαζί του για να μας περιγράψει όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν τότε στην Κύπρο.

Επιστρέφουμε στα της καθημερινότητας και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα artnews.gr ότι με οδηγό τους αριθμούς φορολογικού ημιτρώου και την ψηφιακή εικόνα των φορολογουμένων η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Και αναφέρει η δημοσίευση ότι ο αριθμός φορολογικού ημιτρώου και η ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου θα αποτελούν πλέον τον βασικό πυλώνα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της αρχής που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κάθε διαθέσιμη πληροφορία θα συγκεντρώνεται γύρω από τον αριθμό φορολογικού μητρώου, ενώ με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Στη φορολογική ταυτότητα θα ενσωματώνονται στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές και άλλες διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικονομικού προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Για το 2026 προβλέπονται πάνω από 194.000 έλεγχοι και διασταυρώσεις με έμφαση στις παράνομες επιδοτήσεις αλλά και στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αξιοποιούν πληροφορίες από διεθνείς ανταλλαγές δεδομένων με δεκάδες χώρες προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις απόκρυψης κεφαλαίων ή αδήλωτης περιουσίας εκτός Ελλάδος. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύστημα PAIR, που σημαίνει Payment Capacity, Attitude, Recency και Event, το οποίο θα καταρτίζει αναλυτικό οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο, αξιολογώντας την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, τη συμπεριφορά στην αποπληρωμή οφειλών, τη χρονική εξέλιξη των χρεών, αλλά και κρίσιμα οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Ο στόχος της ΑΔΕ για φέτος είναι η ίσπραξη εσόδων πάνω από 75 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 29 ευρώ από το φόρο προστέμενης αξίας, το ΦΠΑ δηλαδή, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η βεβαίωση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από ελέγχους και διασταυρώσεις των φοροελεγκτικών υπηρεσιών.

Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα κανονικό, ηλεκτρονικό, οικονομικό φακέλωμα. Γύρω από τον αφημί μας θα υπάρχουν όλες οι κινήσεις που κάνουμε οικονομικής φύσεως.

Βλέπω εδώ τώρα στο κανάλι του Earth News ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από το Ηράκλειο της συναδέλφου της Σταυρούλας της Κατσουλάκη για τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Είναι άλλη μια, εγώ θα την έλεγα, χωρίς να ξέρω βέβαια ακόμα τα γεγονότα, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι άλλη μια περίπτωση απόπειρας. Απόπειρας, επαναλαμβάνω, γυναικοκτονίας. Το βαρύ στοιχείο αυτής της υπόθεσης ότι όλη η ιστορία αυτή εκτελήχθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών. Μιλάμε τώρα, αυτό που λέμε έχουμε χάσει την μπάλα εντελώς, ισχύει 100% σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες βέβαια περιπτώσεις. Είναι δυνατόν να διαξηφίζεσαι με την, να έχεις δηλαδή ένα οικογενειακό καυγά με τη σύζυγό σου ή με τον σύζυγό σου και αυτόν τον κάνεις μπροστά τα παιδιά σου? Τι παράδειγμα τους δίνεις? Δεν θα σε μιμηθούν όταν ενηλικιωθούν ή δεν θα τους μείνουν τραύματα μέσα τους? Πραγματικά είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα περιστατικά. Ευτυχώς δεν είναι ο κανόνας, ευτυχώς είναι οι εξαιρέσεις, αλλά εάν τις αφήσουμε να απλωθούν, πολύ φοβάμαι μη γίνουν ο κανόνας και βρεθούμε σε μια κοινωνία που ανεξέλεγκτη. Ελπίζω οι αρχές, οι φορείς, οι εκπρόσωποι να βρίσκονται σε εγρήγορση, και φαίνεται ότι βρίσκονται σε εγρήγορση. Είμαστε και εμείς εδώ να μεταδίδουμε και να στυλιτεύουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούν να συμβαίνουν, είναι αδιανόητες πραγματικά.

Πάμε τώρα στα πιο ευχάριστα οικονομικής φύσεως, αλλά ευχάριστα αυτά δεν έχουν να κάνουν με φόρους και πώς θα μας μαγκώνει η εφορία και δεν θα μπορούμε να κάνουμε ρούπι, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Είναι οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι και τις 15 του μήνα. Λέει λοιπόν σχετική δημοσίευση ότι το χρηματικό ποσό των 61,5 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από 54.000 δικαιούχων από σήμερα έως και την Παρασκευή, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τις 11 έως τις 15 Μαΐου θα καταβληθούν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 19 εκατομμύρια ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Να προσθέσω αυτό που διάβασα εγώ χθες, ότι μέσα σε αυτές τις μέρες, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, είναι ήδη σχετικά με τη ΔΥΠΑ, θα ανακοινωθούν και οι πίνακες για τους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ο Μάιος είναι μήνας προστασίας του δέρματος. Και επειδή οι μέρες ήδη έχουν αρχίσει να ζεσταίνουν, εξάλλου οι μετεωρολόγοι και μάλιστα και ο δικός μας μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάλης, μας το είπε από την περασμένη εβδομάδα ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε καλοκαίρι, ζέστη, νοτιάδες, και θα βγαίνουμε έξω στην Ήπεθρο, οι περισσότεροι πηγαίνουμε, η πλειοψηφία πηγαίνει στην παραλία και εκθέτουμε το σώμα μας στον ήλιο. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται χωρίς να το σκεφτούμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τι πρέπει να σκεφτούμε. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό δερματολόγο, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε ένα υγιές δέρμα. Κύριε Επιτροπάκη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Κύριε Επιτροπάκη, Δημήτρη, κάτι συμβαίνει με τη γραμμή. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Επιτροπάκη σε λίγο πάλι.

0: Επανασυνδεθήκαμε με τον κύριο Επιτροπάκη. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές πολιτικά.
0: Σήμερα δεν θα μιλήσουμε πολιτικά, θα μιλήσουμε ιατρικά. Έτσι, λοιπόν, το λέω αυτό αγαπητοί ακροατές, γιατί ο κύριος Επιτροπάκης είναι και συντονιστής Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Επιτροπάκη.
1: Αλλά το κυριότερο είμαστε δερματολόγοι.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Θα είμαστε τώρα περίπου 20 χρόνια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν σας κάλεσα για να μας δώσετε τα επιστημονικά σας φώτα. Λοιπόν, είναι ο μήνας Μάιος, είναι ο μήνας προστασίας του δέρματος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα ήθελα να μας πείτε, επειδή θα εκτεθούμε πολύ στον ήλιο από εδώ και πέρα λόγω καλοκαιριού, εμείς αγαπάμε τις παραλίες, εξάλλου τις έχουμε μέσα στα πόδια μας, αλίμονο δεν τις αγαπούσαμε, περισσότεροι δηλαδή αυτό κάνουν. Λοιπόν, θα βγούμε στην παραλία, θα εκθέσουμε το σώμα μας στον ήλιο, τι κινδύνους ελοχεύει αυτό και πώς μπορούμε να προστατευτούμε.
1: Λοιπόν, όπως πολύ καλά είπατε, ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για το μελάνωμα και τους άλλους καρκίνους δέρματος. Γνωρίζουμε ότι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και ειδικότερα στη UVA και UVB ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση μελανώματος που αποτελεί την πιο σοβαρή μορφή καρκίνου του δέρματος, αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσει και άλλες βλάβες στο δέρμα από τις οποίες μπορούμε να προφυλαχτούμε. Και όπως είπαμε, η μακροχρόνια κίνδυνη είναι ο καρκίνος δέρματος, το μελάνωμα ή το βασικοϊταρικό και κατωϊταρικό καρκίνωμα, είναι η φωτογύρανση, αλλά φυσικά δεν έχουμε και βραχυπρόθεσμους κινδύνους από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως το ηλιακό έγκαυμα, το μέλασμα, η φωτοευαισθησία και φυσικά οι φωτοδερματιτίδες. Οπότε εμείς οφείλουμε να προστατευτούμε από τον ήλιο, να προλαμβάνουμε τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει ο ήλιος, και πρέπει να αποφεύγουμε τους κινδύνους. Ποιες είναι οι καλές συνήθειες σε μια περίπτωση? Η χρήση αντιηλιακού, η οποία μας βοηθάει. Βέβαια πρέπει επίσης να μην έχουμε μια υπερβολική αίσθηση στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία είναι επικίνδυνη, να προτιμάμε τη σειρά, να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις μέσες ώρες, δηλαδή που έχει η ηλιοφάνεια, όπου είναι έντονη η ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή 11 με 3. Να μην εκθέτουμε στον ήλιο τα μικρά παιδιά και τα βρέφη, επουδενή. Να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τα βρέφη και τα παιδιά, φρόντος καπέλο, μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου, και φυσικά βέβαια να επιλέγουμε αντιηλιακό με υψηλό δίκτυο προστασίας, να το εφαρμόζουμε πριν την έκθεση στον ήλιο και φυσικά να το ανανεώνουμε πολύ συχνά.
0: Κύριε Επιτροπάκη, μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλούμε, γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος κατά την άποψή μου, τι σημαίνει ο δείκτης προστασίας στα αντιλιακά που αγοράζουμε?
1: Λοιπόν, ο δείκτης προστασίας τι σημαίνει ακριβώς?
0: Ναι.
1: Σημαίνει αν φυσιολογικά μπορούμε να εκτεθούμε στον ήλιο 2, 3, 5 λεπτά χωρίς να καούμε, αναλόγως ο δείκτης προστασίας αυτό πολλαπλασιάζει το χρόνο αυτό.
0: Δηλαδή ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας 50, ας πούμε. Τι σημαίνει, πώς είναι?
1: Ένα αντιλιακό πολλαπλασιάζει το χρόνο, παραμονή μας σε 50, όμως εγώ θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθόμαστε τόσο πολύ χρόνο στον ήλιο. Αλλά σημαίνει ότι όταν θα πρέπει να βγούμε στον ήλιο, είτε για εργασίες, είτε ακόμα και για αναψυχή, καλό να φρούμε αντιλιακό και να τον ανανεώνουμε συχνά, ανά μία ώρα, ανά δύο ώρες. Εφόσον είμαστε θάλασσα, εφόσον πάμε σε εργασίες ανά τρίωρο.
0: Ναι.
1: Όταν ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας 30-50 είναι επαρκές για το δέρμα μας.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας, ποιοι άλλοι παράγοντες καθορίζουν την προστασία, δηλαδή σκούρα δέρματα, ανοιχτά δέρματα, μια μέση κατάσταση δέρματος, τι πρέπει να σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι κινδυνεύουμε από καρκίνο δέρματος, ιδιαίτερα μελάνωμα. Βέβαια το μελάνωμα, η επίπτωση είναι τόσο πολύ μεγάλη του πληθυσμού, αλλά έχουμε μια αυξανόμενη τάση παγκοσμίως. Βέβαια επειδή και ο κόσμος ευαισθητοποιείται, και οι γιατροί, και υπάρχει πρόληψη, δηλαδή αυτό που κάνετε σήμερα και εσείς, ενημερώνει τον κόσμο, αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον γενικό πληθυσμό. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει, παρότι έχουμε μια αύξηση μελανωμάτων, έχει μειωθεί αυτό που λέμε τη θυμότητα, έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης. Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι για όλους, όμως υπάρχει κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερος κίνδυνος. Και ποιες είναι αυτές? Είναι οι ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι, ο ανοιχτόχρωμος φωτότυπος όπως λέμε. Δέρμα, μάτια, μαλλιά ανοιχτού χρώματος. Και αυτό το βλέπουμε σε παγκόσμια επίπτωση από τα δεδομένα που υπάρχουν, ότι οι Νεοζηλανδοί και οι Αυστραλοί, οι οποίοι είναι κέλκης φίλοι, δηλαδή ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι, βορειοευρωπαίοι, και πριν έμειναν σε μια χώρα με έντονη ηλιοφάνεια, έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση μελανόματος. Τα νούμερα εκεί είναι τρομακτικά που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στους Ασιάτες είναι πολύ μικρό. Πολύ μικρή επίπτωση. Οπότε λοιπόν το ανοιχτό χρώμα, φωτότυπος, ανοιχτό δέρμα, μάτια και μαλλιά είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Επίσης γενετικοί παράγοντες. Ατομικό, οικογενειακό, ιστορικό καρκίνο δέρματος. Δηλαδή αν έχει ο πατέρα μας, η μητέρα μας, ο παππούς μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι και εμείς έχουμε ένα αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουμε ένα μελάνομα, που κάνουμε ένα τακτικό έλεγχο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγάλο αριθμό ελιών στο σώμα τους. Πρέπει να ελέγχονται πιο συχνά. Και φυσικά βέβαια εκείνο το οποίο να γνωρίζει ο κόσμος είναι τα ηλιακά εγκάβματα, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Γι' αυτό λέμε να προστατεύουμε τα παιδιά και τα βρέφη. Έχει αποδειχτεί από μελέτες ότι παιδιά τα οποία έχουν σοβαρά και παραλαμβανόμενα εγκάβματα κατά την παιδική και βρεφική ηλικία έχουν υψηλότερο πλώτο κίνδυνο μελανόματος από ότι ο μέσος πληθυσμός. Και φυσικά βέβαια να πούμε ότι και αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, πιο πολύ στην Αμερική, το βλέπουμε στην Ευρώπη, η συχνή χρήση μεθόδου τεχνικού μαυρίσματος με UVA, όπως είναι το σολάριο, ας πούμε, είναι υπάρχει ένας κίνδυνος σοβαρό να αναπτυχθεί μελάνωμα.
0: Υπάρχει φαρμακευτική πρόληψη για, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει ένα σκεύασμα είτε συμπλήρωμα διατροφής είτε φάρμακο το οποίο να τον προστατεύσει από τις ακτίνες, επειδή είναι ας πούμε μια ειδική περίπτωση όπως αυτή που περιγράψατε στην
1: Ελλάδα. Η πρόληψη του μελανόματος είναι να αποφεύγουμε την αίσθηση αλγεκτοβολία που γνωρίζουμε ότι παίζει ρόλο στον καρκίνο δέρματος στο μελάνωμα, η αίσθηση ηλιακή ακτινοβολία UVA και UVB. Και εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ο συχνός έλεγχος στο δέρμα μας. Η εξέταση η συχνή από ιατρό δερματολόγο, κάνοντας τη δερματοσκόπηση και φυσικά βέβαια η αυτοεξέταση. Και τι σημαίνει αυτό. Εμείς έχουμε κάποιους κανόνες που βλέπουμε μια ηλιά έχει αλλάξει χρώμα, σχήμα, οπότε έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Αν είναι μια ηλιά ασύμμετρη, αν είναι τα όρια της ανασταφία, αν έχει πολλά χρώματα, αν είναι πάνω από 6 χιλιοστά, αν εξελίσσεται μια ηλιά, μεγαλώνει. Όλοι αυτοί τους κανόνες εφαρμόζουμε με τη δερματοσκόπηση και βλέπουμε μια ηλιά είναι ύποπτη για μελάνωμα. Όταν μια ηλιά πλέον θεωρούμε ότι είναι ύποπτη για μελάνωμα ή άλλο καρκίνο δέρματος, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η χειρουργική αφαίρεση, η εξέταση στο παθολογική, δηλαδή η λεγόμενη βιοψία, η οποία είναι διαγνωστική, η οποία μας ξεκαθαρίζει αν μια ηλιά είναι ένας πύλος απλός ή κάτι άλλο ή κάποιος καρκίνος δέρματος. Εφόσον βέβαια βρεθεί σε έναν άνθρωπο καρκίνος δέρματος, εάν έχει αφαιρεθεί γρήγορα, δηλαδή έχουμε κάνει γρήγορα την αφαίρεση. Αυτό εκεί τώρα βέβαια θα εξαρτηθεί πόσο συχνά πάμε στο γιατρό ή πόσο συχνά κάνουμε τη λεγόμενη αυτοεξέταση. Δηλαδή εξετάζουμε μόνοι μας το δέρμα μας, ας δούμε κάποια καινούργια ηλιά. Εφόσον λοιπόν αφαιρεθεί γρήγορα, τότε προσφέρει μόνο η χειρουργική αφαίρεση αρκεί και μια συμπληρωματική εκτομή. Βέβαια σήμερα που μιλάμε υπάρχουν σύγχρονες θεραπείες, οι οποίες και τα στάδια 3 και 4, τα πιο σοβαρά δηλαδή του μελανώματος, αντιμετωπίζονται. Εκείνο που θα πούμε το εξής, ότι το μελάνωμα παλιότερα λέγαμε ότι ήταν 90% ιάσιμο. Εγώ σου λέω ότι είναι 100% εφόσον πάμε γρήγορα στον γιατρό. Γιατί αν βρούμε ένα μελάνωμα στα στάδια 1 και 2, είναι πολύ εύκολο αντιμετωπίσιμο. Και θα πρέπει, το μήνυμα που θα εκπέμψουμε είναι ότι τακτικός έλεγχος του δέρματός από εμάς τους ίδιους, δηλαδή από τους ίδιους τον κάθε πολίτη, τον κάθε άνθρωπο, και φυσικά ένας τακτικός έλεγχος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από δερματολόγο. Έχει κάποια απλά κριτήρια και συγκεκριμένα, δηλαδή μια καινούργια ηλιά που δεν υπήρχε βγει ξαφνικά, πρέπει να ελεγχθεί. Μια ηλιά που διαφέρει από τις άλλες, είναι η λεγόμενη εικόνα χυμόπαπ. Όλες οι ηλίες μεταξύ μοιάζουν λίγο. Μια πριν πολύ διαφορετική από τις άλλες και φυσικά μια ηλιά η οποία ξαφνικά άρχισε να αλλάζει χρώμα, σχήμα, να μεγαλώνει, να φουσκώνει, να ματώνει. Όλες αυτές τις περιπτώσεις μια σύμπτωση ηλιάς, καινούργιας, πρόσφατης αλλαγής. Οφείλουμε όλοι να συμβολευτούμε τον δερματολόγο άμεσα, καθώς είναι ο μόνος ειδικός που μπορεί να κάνει σωστή διάγνωση.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε, κύριε Επιτροπάκη, στην αρχή της κουβέντας μας, εκτός από το μελάνωμα, που είναι το πιο σπουδαία βλάβη, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πάθει κανείς από τον ήλιο, και στη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό φτάνει.
1: Λοιπόν, θα είναι τον ηλιακό και φυσικά δεν χρειάζεται να εκτεθούμε στο πολύ ήλιο. Αρκεί να δείτε ποια γύρα σκάνει το δέρμα, αν δούμε τους παππούδες μας,
0: ναι,
1: που ζούσαν στην εξοχή και εργαζόταν στην γη, στην Ήπεθρο, αν δούμε την πλάτη τους ή το γλουτό τους, πόσο τρυφερό είναι το δέρμα, πιο πολύ το γλουτό που δεν το βλέπει ο ήλιος, και να δούμε το πρόσωπό του. Βλέπουμε στο πρόσωπο ή τα χέρια ένα παχύ δέρμα, σκασμένο, γυρασμένο, και βλέπεις στο γλουτό ένα βελούδινο δέρμα. Αυτό ακριβώς κάνει ο ήλιος. Κάνει τη γύρανση. Οπότε όσο περισσότερο εκτεθούμε στον ήλιο, τότε η φωτογύρανση δυστυχώς είναι αναπόφευκτη. Όσο περισσότερο προστατευόμαστε, προστατεύουμε και τον εαυτό μας από τη γύρανση του δέρματος.
0: Φαντάζομαι ότι ο ήλιος αφυδατώνει τα κύτταρα, έτσι δεν είναι? Τώρα εγώ δεν είμαι γιατρός, εσείς είστε γιατρός. Προσπαθώ να κάνω υποθέσεις.
1: Προκαλεί και UVA και UVB, προκαλούν βλάβες στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και προκαλούν έξω από τη γύρανση, προκαλούν και τον καρκίνο του δέρματος, όπως είπαμε. Που είναι έξω το μελάνωμα, που είναι και το ακαθοϊταρικό και το βασικοϊταρικό. Τα οποία αυτά είναι καρκίνοι, αλλά ευτυχώς αυτά είναι ευκολότερα ιάσιμα και ευκολότερα αντιμετωπίσιμα.
0: Ναι. Για εκείνους που κάνουν το λεγόμενο solarium, τι έχετε να πείτε? Υπάρχουν κίνδυνοι και εκεί? Γιατί εκεί χρησιμοποιούνται τέτοια ακτίνες, έτσι?
1: Αυτό, το είπαμε και αυτό βεβαίως, ναι, ότι η συχνή χρήση μεθόδου τεχνικού μαυρίσματος με UVA, το solarium δηλαδή,
0: ναι,
1: προκαλεί, μάλλον πολύ διαφορετικά. Φανταστείτε, στην Αμερική είναι υποχρεωτικό, ναι, και στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικό, όπως ακριβώς γράφεται στα παγίδια το τσιγάρα. Χαρείται ακριβώς το τσιγάρο στον πνεύμονα.
0: Ναι.
1: Γράφει πάνω σε συνέθεση εξώσεις, μπορεί δυνητικά να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή, είναι αποδειγμένη η σχέση και του solarium.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ θα σας πω ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος πρόληψης και ενημέρωσης για το μελάνωμα και τον καρκίνο του δέρματος. Θα κάνουμε δράση στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθούν στον τύπο.
0: Υπάρχει ένα, έχουμε και εμείς ήδη και ένα σποτ. Ήδη έχουμε εκπέμπει από την πολιτικά. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο βέβαια αναφέρεται ότι θα γίνουν και κάποιες δράσεις,
0: ναι,
1: όλο το καλοκαίρι, να ενημερωθεί ο κόσμος. Και φυσικά υπάρχουν και πολλές συχνά δράσεις που ελέγχουμε τον κόσμο για σπύλου, μελανώματα, καρκίνο δέρματος για την πρόληψη δωρεάν. Θα ενημερωθεί ο κόσμος στο προεξής διάστημα.
0: Ωραία.
1: Θα έχουν μια πολύ μεγάλη δράση το Σάββατο στον πλατέ συντάγματος από την Ελληνική Δραματολογική Φωτολογική Εταιρεία, η οποία θα λάβει γνώση ο τύπος, και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μάθουμε τις υπόλοιπες Ελλάδες τι δράση έχουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε και να σας χαρούμε για την πρωτοβουλία αυτή που είχατε σήμερα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ιατρός δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, μας είπε για τους κινδύνους από τον ήλιο. Κυρίως το μελάνωμα είναι αυτό που νοιάζει, που είναι κανείς για να νοιάζεται. Γιατί είναι ο καρκίνος του δέρματος και είναι και μάλιστα πολύ άσχημη η μορφή καρκίνου. Για να μην τρέχουμε λοιπόν να ψαχνόμαστε και για μελάνωμα, καλό είναι τώρα το καλοκαίρι το αντιλιακό μας και στην παραλία. Μην το ξεχνάτε και στα παιδιά οπωσδήποτε, γιατί ακούσατε, μπορεί και ένα έγκαυμα μακροχρόνια ή εγκαύματα μακροχρόνια να οδηγήσουν σε μελάνωμα. Γι' αυτό λοιπόν το αντιλιακό σας και στην παραλία. Μόνο έτσι είναι ασφαλές το μπάνιο που θα κάνετε εκεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Elas Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Ο μήνας Μάιος είναι μήνας για την προστασία του δέρματος. Το ακούσαμε προηγουμένως από τον τι πρέπει να κάνουμε. Ακούσαμε από τον κύριο Επιτροπάκη, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη δερματολόγο, για να εκτιθέμεθα στον ήλιο, είτε πηγαίνοντας για διασκέδαση στην παραλία, είτε εργαζόμενοι υπαιθρίως. Όμως ο μήνας Μάιος είναι και ο μήνας που ξεκινά η αντιπυρική περίοδος. Έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαΐου, θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου. Οι ζέστες θα είναι συνέχεια εδώ στο εξής. Θα έρχονται και οι νότιοι άνεμοι, ειδικά τώρα το Μάιο θα έχουμε φαινόμενα νότιων ανέμων και ξέρετε ότι ο άνεμος είναι σύμμαχος της φωτιάς. Οπότε πρέπει να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά τη φωτιά. Αν και μετά τη φωτιά δεν ξέρω αν έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που μας διαφέρει είναι το πριν περισσότερο. Γι' αυτά λοιπόν τα θέματα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εσείς και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ναι. Λοιπόν, είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Τι μέτρα έχετε αποφασίσει να πάρετε και τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για να προστεθούμε από τις φωτιές?
1: Η αντιπυρική περίοδο ξεκίνησε επίσημα 1 Μαΐου, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Δεν περιμένουμε φυσικά την τυπική έναρξη για να πάρουμε μέτρα ή να ετοιμάσουμε το σχεδιασμό μας. Έχουμε δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, είμαστε περισσότερο έτοιμοι από κάθε φορά. Έχει ενισχυθεί ο μηχανισμός όλης της πολιτικής προστασίας τόσο με

0: μέσα όσο και με προσωπικό ιδιαίτερα πυροσβεστική που είναι ο βασικός βραχιώνας της πολιτικής προστασίας. Ήρθε και εποχιακό προσωπικό περισσότερο, έχει, περιμένουμε και μόνιμο. Επίσης ήρθαν οχήματα από το ΑΕΓΙΣ, τα οποία στελεχώσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά περιμένουμε και οχήματα εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, πήραν οι Δήμοι, περιμένουμε και εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα οι πολίτες πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους από τη δική τους την πλευρά. Είναι θεσμοθετημένο πλέον ο καθαρισμός των οικοπαίδων και όλων των υπαίθριων χώρων, αλλά άσχετα με την επιβολή του νόμου και των προστήμων για το διοικητικό εγκυρώσεων, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να φερθεί υπεύθυνα ώστε να έχουμε ένα καλό και ασφαλή καλοκαίρι όλοι μαζί.
1: Mm-hmm. Κύριε Τσαπάκο, μιλήσατε για τα μέσα και το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι αυτό αρκετό για να καλυφθεί φέτος η Κρήτη ή θα καλύψουμε ένα μέρος των αναγκών?
0: Όχι, θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτερα όπως σας είπα σε σχέση με άλλες χρονίες. Φυσικά ο Θεός του καλύτερο είναι το καλύτερο. Εμείς και σχεδιάζουμε και διεκδικούμε και πόρους άλλους και ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Πρέπει να σας θυμίσω ότι πέρσι η Κρήτη ενισχύθηκε ιδιαίτερα στη Δυτική Κρήτη με τη δεύτερη μοδέ που δημιουργεί στο νησί. Έχουμε ένα αέριο περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία θα σταθμεύουν στο νησί και θα ενισχύονται, έχουμε τη διαβίωση ότι θα ενισχύονται περαιτέρω τις μέρες που έχουμε αυξημένο κίνδυνο στα 4 και στα 5. Και από εκεί πέρα, επειδή το σύστημα είναι δυναμικό, βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή όπου υπάρχει θέμα θα το ενισχύουμε κατά το δοχό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι οι περιπολίες με τα ντρόν τα οποία αποδώσαν πέρσι, τα 4 ντρόν που είχαμε σε ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, γίνονται φέτο 8 επί του τετραώρου βάσεως, αλλά επιχειρούν και πολλά άλλα εναέρια τα οποία ουσιαστικά είναι στο επίπεδο της πρόληψης, δηλαδή έχουν την αποκτία συγκεκριμένων χώρων και θα ενισχυθούν τόσο από πλευράς πολιτικής προστασίας, δηλαδή της υπηρεσίας μας, η οποία έχει διώξει τα ντρόν, αλλά και με άλλους φορείς, τα οποία θα σαρώνουν περιοχές που ελοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Αυτά τα 8 ντρόν, πέρα από αυτά που έχετε εσείς ως πολιτική προστασία που είπατε, αυτά τα ντρόν τα 8 είναι κατανεμημένα ισόποσα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δηλαδή είναι 2 σε κάθε...
0: Πέρσι ήταν ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία επιχειρούν 24 ώρες το 24ωρο, μας μεταφέρουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ακριβέστατα. Τώρα θα ενισχυθούν με ακόμα 4 και με πολλά άλλα, τα οποία θα εναλλάσσονται στις περιοχές. Αυτό θέλω να το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν είναι τα ντρόν σταθερά σε ένα σημείο. Ναι. Εναλλάσσονται και αποκτεύουν περιοχές που κρίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για να εξελιχθεί πυρκαγιά.
1: Τα ντρόνς τα χειρίζεται η πυροσβεστική ή κάποιος άλλος φορέας? Ποιος είναι ο χειριστής αυτών?
0: Και η υπηρεσία μας και υπάρχει και φορέας διαφορετικός που χειρίζεται τα 4 με τις πηγές βάσης, τα οποία είναι από το Υπουργείο.
1: Πείτε μου λοιπόν, όταν ένα ντρόουν εντοπίσει μια φωτιά, τι κάνετε?
0: Το σήμα φεύγει κατευθείαν σε όλους τους φορείς, φεύγει πρώτα απ' όλα στο ΣΚΕΒΙΚ. Το ΣΚΕΒΙΚ το μεταβάζει πρώτα στην πυροσβεστική υπηρεσία και σε όλους τους εμπλεκόμενους.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί το δόγμα ουσιαστικά και ο νέος δόμος της πολιτικής προστασίας και ενεργή μάχη βασίζεται πάρα πολύ στην καταστολή των πρώτων λεφτών. Mm-hmm. Και αυτό κάνει και τη διαφορά. Δηλαδή πέρσι είχαμε αρκετές ενέργειες, είχαμε πάρα πολλές ενέργειες, οι οποίες αντιμετωπιστήκαν επιτυχώς και γι' αυτό δεν αγουστήκανε. Ο στόχος δεν γίνανε γνωστές δηλαδή στο κοινό. Ο στόχος λοιπόν είναι να κινηθούμε παρόμοια και πιο αποτελεσματικά φέτο. Όπου έχουμε πρόβλημα να εντοπίζεται και να καταστέλλεται σε πρώτο χρόνο.
1: Ποιες είναι λοιπόν, κύριε Τσαπάκο, οι γενικές παρατηρήσεις σας κάνοντας τον απολογισμό της περισσινής αντιπυρικής περίοδου?
0: Πέρσι είχαμε αυτά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα κάνοντας τον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου. Σας είπα, δουλέψαν τα μέσα, δούλεψε ο σχεδιασμός. Η καταστολή πήγε πολύ καλά. Mm-hmm. Ο καθαρισμός των οικοπαίδων απέδωσε καρπούς. Φέτος έχουμε μια ιδιαίτερη συνθήκη βέβαια σχετικά με αυτό και εδώ πρέπει να κινηθούμε πιο επισταμμένα όλοι μαζί. Έχουμε πυκνή βλάση, οι τελευταίες βροχές που ουσιαστικά ήταν ευεργετικές, οι όψιμες βροχές που λέμε, ήταν ευεργετικές για τον υδροφόρο ορίζοντα και θα έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε νερό κατά τη θερινή περίοδο, γεμίζοντας ταμιευθύρες και τα φράγματα. Από εκεί πέρα όμως έχουμε πυκνή βλάση, η οποία πυκνή βλάση αν δεν τη διαχειριστούμε έγκαιρα και όπως ορίζει ο νόμος μέχρι τις 15 του Ιούνιου, αυτή θα μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα το καλοκαίρι. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά ένας κίνδυνος στον οποίο θα τον έχει ο καθένας, ο κάθε πολίτης, κοντά είτε στην ιδιοκτησία του, είτε στην οικία του, είτε οπουδήποτε άλλο. Mm. Οπότε αυτό άσχετα με την επιβολή πρέπει να το κάνουμε όλοι, ο καθένας από το περιστορικό του. Τόσο η περιφέρεια, η δήμη, αλλά και οι πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά.
1: Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, κύριε Τσαπάκο, με τα οικόπεδα οπωσδήποτε. Είναι και η προθεσμία μέχρι τις 15 του Ιούνιου για τις δηλώσεις, νομίζω.
0: 15 Ιουνίου, μετά από εκεί πέρα θα γίνει
1: έλεγχη. Ναι.
0: Θα επιβληθούν πρόστιμα, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι κριτικοί έχουν και φιλότιμο και κινούνται υπεύθυνα όσα τώρα τα δύο τελευταία χρόνια που ουσιαστικά το βλέπω πάρα πολύ κοντά το θέμα. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε στη λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα ή τις χειρώσεις για να κάνουμε τα αυτονόητα.
1: Ναι, είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Φυσικά είναι αυτονόητο. Μην ξεχνάμε πόσες καταστροφικές πυρκαγιές ξεκίνησαν λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχαν καθαρισμένα οικόπεδα, έτσι. Και τραγικές.
0: Και πόσες περιουσίες και πόσες ζωές σώθηκαν λόγω των καθαρισμένων οικοπαίδων. Εγώ, κύριε Κουλάκη, έζησα στο πεδίο γιατί έχω βρεθεί σχεδόν σε όλες τις φωτιές που είχαμε στο νησί τα δύο τελευταία χρόνια, ως εταιρείας πολιτικής προστασίας. Πραγματικά, κυριολεκτικά, η φωτιά σταμάτησε δίπλα σε κατοικίες, δίπλα σε ιδιοκτησίες, επειδή είχαν δημιουργηθεί ζώνες από καθαρισμένα οικόπεδα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι ότι πραγματικά σώζει ζωές, σώζει περιουσίες, σώζει το φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερο στην Κρήτη. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε τίποτα διαφορετικό.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβει πράγματι, κύριε Τσαπάκο, ο κόσμος είναι ότι καθαρίζοντας το οικόπεδο δημιουργεί αντιπυρική ζώνη. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Έτσι. Προστατεύει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του, την ιδιοκτησία του, ακριβώς, αλλά και τους συνανθρώπους του, που θεωρώ ότι έχουν υποχρέωση να το κάνουμε όλοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πείτε μου κάτι, το λέμε κάθε χρόνο, αλλά πρέπει να το λέμε κάθε χρόνο, γιατί είναι και το ακροατήριο διαφορετικό κάθε χρόνο. Περπατώ στην Ήπεθρο και βλέπω φωτιά. Τι πρέπει να κάνω?
0: Το 112 ή την πυροσβεστική, αλλά το 112 δίνει άμεσα, ενεργοποιεί όλους τους φορείς και κινητοποιείται όλο το σύστημα σε πρώτο χρόνο. Άρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε τίποτα διαφορετικό και αν μπορούμε να επέμβουμε ήδη, αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και για να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι πολίτες που θα εμπλακούν στο συμβάν.
1: Θα ήθελα να επαναλάβουμε και τι άλλο πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να αποφεύγονται οι πυρκαγιές.
0: Κύριε Γελάκη, σε περίπτωση που έχουμε τεσσάρια ή πεντάρια, δηλαδή αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στην Ήπεθρο, δεν πρέπει να γίνονται δραστηριότητες γενικά, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πυρκαγιές στην Ήπεθρο, δεν μπορούμε να κάνουμε θερμές εργασίες όπως είναι οι προσυγκολήσεις, εργασίες με τροχούς ή άλλες παρόμοιες εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τα πάντα για αυτό που το επιχειρεί αλλά και για τους συνανθρώπους του. Μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή του από μια απερισκεψία ή από μια επιπολαιότητα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε συντεταγμένα, υπεύθυνα για να έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Ζούμε σε ένα πανέμορφο τόπο, σε ένα ευλογημένο τόπο. Θεωρώ ότι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε είναι να το προστατεύσουμε και και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας καλύτερο από ό,τι τον βρήκα.
1: Mm-hmm. Και να πούμε και κάτι το κλασικό εκείνο, κύριε Τσαπάκο, ότι μην πετάμε τα από τσίγαρα έξω, αναμένα έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, έτσι.
0: Αυτό είναι το πέτο, όχι μόνο από τσίγαρα, αλλά και σκουπίδια, και γενικά πρέπει να περνόμαστε πολιτισμένα με θερμοκρασία προς το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα, κύριε Κελέγη.
1: Μάλιστα,
0: αυτό
1: έτσι.
0: Μπορεί να είναι κλασικό, μπορεί να είναι μια τάκα η οποία ακούγεται πλέον.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά είναι πολύ ουσιαστική όμως. Και σας λέω όχι μόνο από τσίγαρα και αναμένες βόμβες και τα λοιπά, mm-hmm. οτιδήποτε δεν πετιέται έξω από τα παράθυρα και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον για κανένα λόγο με παρόμοιες κινήσεις.
1: Ακριβώς. Κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Όχι, να είστε καλά, εύχομαι να έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Εμείς είμαστε εδώ, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό 24/24, είμαι στη διάθεσή σας και σε εσάς και ευχαριστώ για την επικοινωνία που μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους πολίτες μέσω εσάς, αλλά και οτιδήποτε άλλο πρόβλημα παρουσιαστεί ή οποιαδήποτε έλυση εντοπιστεί, είμαι εδώ και εγώ και η υπηρεσία και οι συνεργάτες και όλοι οι εμπλεκόμενοι για να δώσουμε λύσεις. Εγώ αυτό που τονίζω συνεχώς είναι πέρα της ενέργειας αρμοδιότητας που έχει ο καθένας από εμάς και σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος πάντα λέει δώστε λύσεις χωρίς να ψάχνουμε ποιος έχει την αρμοδιότητα και αν την έχουμε στενά εμείς ή κάποιος άλλος κτλ. Θεωρώ ότι είναι υπόθεση όλων μας, οπότε κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Τσαπάκο. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης, γεια σας.

Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Μιλήσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε καλό καλοκαίρι όσον αφορά στις πυρκαγιές. Να έχουμε δηλαδή ακόμα λιγότερες περιπτώσεις πυρκαγιών στο νησί μας. Δεν έχουμε και πάρα πολύ πράσινο στην Κρήτη. Αυτό το λίγο που έχουμε ας το προστατεύσουμε. Υπάρχουν ήδη τα μέσα από ό,τι ακούσατε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν είναι απολύτως καλυμμένη η Κρήτη, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πέρυσι. Υπάρχουν drones τα οποία πράγματι βοηθούν πάρα πολύ στην πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτό που είπε ο κύριος Τσαπάκος είναι αλήθεια. Πολλές πυρκαγιές δεν έφτασαν δεν είδα το φως της δημοσιότητας διότι τις πρόλαβαν πολύ πολύ νωρίς και αυτό οφείλεται στην πτήση των drones που είναι σε 24-ωρη βάση. Βλέπει λοιπόν το drone την πυρκαγιά, μάλλον τη φωτιά που έχει ανοίξει, έχει ξεσπάσει και τίνει να γίνει πυρκαγιά, οπότε αμέσως σπέβδουν οι πυροσβέστες και προχωρούν στην κατάσβεση της φωτιάς αυτής. Πολύ καλό μέσο αυτό με τα drones. Η τεχνολογία, είδατε, βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά πόνα βοηθάνε οι άνθρωποι που τρέχουν για να τις σβήσουν, οι πυροσβέστες, ο βασικός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, όπως είπε και ο κύριος Τσαπάκος. Εγώ θα επαναλάβω τις οδηγίες, τις βλέπω εδώ από το site του πυροσβεστικού σώματος, το fireservice.gr είναι το site της πυροσβεστικής. Εάν δείτε, να επαναλάβω αυτό που είπε με τον κύριο Τσαπάκο σχετικά με τους πολίτες, εάν δουν καπνό, φλόγες στην Ήπεθρο, εννοείται βέβαια και μέσα στην πόλη, αλλά μέσα στην πόλη δεν μιλάμε τώρα για τις πυρκαγιές, τις μεγάλες, όχι για τις φωτιές που μπορεί να ξεσπάσει σε μια σε ένα σπίτι, εν πάση περιπτώσει, σε μια κατοικία. Αν δείτε καπνό λοιπόν, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 που είναι της πυροσβεστικής ή στο 112. Ο κύριος Τσαπάκος είπε καλύτερα στο 112, επειδή η πληροφορία μεταδίδεται πιο άμεσα, όχι πως το 199 δεν μεταφέρεται, αλλά το 199 εκείνη την ώρα μπορεί να είναι απασχολημένο διότι έχει να τρέξει για άλλα θέματα. Το 112 είναι πιο άμεσης ανταπόκρισης, να το πούμε έτσι, στο να απαντήσει κάποιος. Την τοποθεσία λοιπόν και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε να δηλώσετε, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτές είναι οι οδηγίες από την πυροσβεστική εάν δούμε φωτιά στην Ήπεθρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ενώπιον της δικαιοσύνης με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγήθηκε 30χρονο στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του βρέθηκε στην άκρη του δρόμου τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Παγνί. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μενιγκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού προχωρά σε απολύμανση των χώρων. Σε καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς λόγους ο Έλληνας που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού. Είναι καλά στην υγεία του σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ νοσηλεύεται στο Αττικόν. Δύο καραβιές με 69 μετανάστες εντοπίστηκαν στην Ψαρή Φοράδα, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες. Συγκίνηση χθες στα αποκαλυπτήρια της προτομής του κριτικού ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη στον οικισμό Αμύγδαλος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Αλματώδης αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια. Χαμηλά επιτόκια και προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2 εκτόξευσαν τη ζήτηση. Στο διεθνή χώρο απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν. Για τέλος αυτοσυγκράτησης κάνει λόγο η Τεχεράνη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί καθώς η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια κερδίζοντας 2-1 τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Πανηγυρισμοί και στη Χερσόνησο μετά την κατάκτηση του κυπέλου ΕΠΣΗ για τη σεζόν 2025-2026. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής σας είπα την είδηση σχετικά με το κρούσμα βακτηριακής μηνυγίτιδας στο ΕΠΑΛ Μυρών. Για αυτό το θέμα λοιπόν σας είπα ότι θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα και κατά πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Είναι λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, ώστε να...
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μην ανησυχεί ή να ανησυχεί, ξέρω εγώ τι να πω. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Καθόλου να μην ανησυχεί.
0: Ωραία.
1: Μόνο με ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ευτυχώς η υγεία του παιδιού, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι πολύ καλά. Εμείς ενημερωθήκαμε Κυριακή πρωί από το νοσοκομείο και ξεκινήσαμε άμεσα την ιχνηλάτιση, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Τι γίνεται στην κάθε περίπτωση, ανάλογα βέβαια και το παθογόνο. Μιλήσαμε λοιπόν με τη μητέρα του παιδιού. Ήδη είχαν ξεκινήσει με οδηγίες από το πανεπιστημιακό και είχαν λάβει χημειοπροφύλαξη όλα τα μέλη της οικογένειας και ξεκινούσαμε τώρα τις επαφές. Mm-hmm. Το παιδί αυτό πήγε ως ασθενής στο κέντρο υγείας, οπότε και εκεί το νοσηλευτικό προσωπικό έπρεπε να ενημερωθεί για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Και βέβαια είχαμε και επικοινωνία τόσο με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας όσο και με τη Διευθύντρια του σχολείου, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τις δράσεις βάσει του πρωτοκόλλου που απαιτούνται. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να βρούμε την τάξη, να δούμε αν είχε άλλα κοινά εργαστήρια, γιατί δεδομένου ότι είναι και ΕΠΑΛ.
0: Ναι.
1: Και επίσης σε συνεργασία με τη μητέρα πάλι να δούμε τα εξωσχολικά που συμμετείχε το παιδί σε βάθος χρόνου 7 ημερών. Το πρωτόκολλο λέει ανατρέχουμε 7 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Δηλαδή από αυτή την Παρασκευή προς τα πίσω 7 ημέρες.
0: Άρα δηλαδή θα ερευνήσετε όλα αυτά τα περιβάλλοντα που μας είπατε.
1: Τα έχουμε ερευνήσει.
0: Α, τα έχετε ερευνήσει ήδη, μάλιστα.
1: Έχουν προσέλθει στους γιατρούς είτε στα νοσοκομεία αυτά τα παιδιά που ήταν επαφές και οι ενήλικες. Και έχει εκεί που απαιτείται δοθεί η χημειοπροφύλαξη. Μετά τη λήψη, μετά που θα περάσει το πρώτο 24ωρο, κανένας πλέον δεν μεταδίδει, ακόμα και το κρούσμα, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θεωρώ ένα μεμονωμένο περιστατικό που δυστυχώς αραιά και που τα παρακολουθούμε έρχονται και βέβαια πρέπει να ξαναπούμε, κύριε Αγγελάκη, και είστε θερμός υποστηρικτής, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εμβολιαστική κάλυψη που είναι πυλώνας προστασίας, παρά το ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική μέσα στην πανδημία, πρέπει να είμαστε σίγουροι και να εμπιστευόμαστε την επιστημονική και ιατρική κοινότητα.
0: Να το ξαναπούμε κύριε Παπαδάκη, τα παιδιά πρέπει να κάνουν όλα τα εμβόλια. Υπάρχει βιβλιάριο, ένα προς ένα. Μέχρι και 23 ετών κάνουν εμβόλια τα παιδιά. Το ξέρω από το δικό μου παιδί. Μέχρι και λοιπόν να τα κάνουν όλα τα εμβόλια. Αποφεύγονται πολλά.
1: Ακριβώς κύριε Αγγελάκη, πρέπει να επανορθώσουμε ως κοινότητα δημόσιας υγείας, να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε πάλι την εμπιστοσύνη που χάθηκε λόγω της παραπληροφόρησης που έγινε μέσα στην πανδημία.
0: Το πρωτόκολλο σας προβλέπει απολύμανση του χώρου?
1: Δεν είναι δικό μας το πρωτόκολλο, είναι το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Δεν προβλέπεται απολύμανση και κλείσιμο του σχολείου. Βέβαια,
0: όμως το κάνουν για ψυχολογικούς λόγους, ε?
1: Ναι, τα γνωρίζετε και
0: ως αντιδήμαρχος παιδείας. Πέσαμε. Ήμουν ο αντιδήμαρχος παιδείας της επιδημίας, της πανδημίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Την πιο δύσκολη περίοδο.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε λύκεια, το πρωτόκολλο δεν αναφέρει κάτι. Η ΔΕ απολύμανση για να γνωρίζουν πολίτες δεν έχει ουσιαστικά νόημα, γιατί δεν μεταδίδεται περιβαλλοντικά. Μεταδίδεται με την άμεση στενή επαφή. Και δεδομένου και ότι το σχολείο ήταν κλειστό από την Παρασκευή, ούτως ή αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος. Τώρα υπάρχει η αγωνία των γονέων, των συλλόγων γονέων και βέβαια και των κατοίκων ακόμα της περιοχής που αγωνιούν και θέλουν αυτό το κλείσιμο και την απολύμανση. Ξαναλέω και πάλι, είναι ένα επιπλέον μέτρο που ουσιαστικά όμως δεν επιφέρει κάτι το παραπάνω από το απλό πρωτόκολλο που έλεγε την χημοπροφύλαξη των στενών επαφών και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε να γίνει, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, ακόμα και ακραία, αν το παιδί γνωρίζουμε, ας πούμε, ήταν εργάσιμη ημέρα και είχε κάποια σωματικά υγρά στο θρανίο κτλ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μεμονωμένα εκεί στο θρανίο, το εκεί που ακούμπησε. Αλλά ναι, γενική απολύμανση τώρα γι' αυτό δεν έχει επιστημονικά και κανένα νόημα. Και άλλο και πάλι δεν μπορώ όμως να το σχολιάσω πιο αμυντικά, γιατί κατανοώ το άγχος και την αγωνία των γονέων.
0: Ακριβώς. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τα όσα μας είπατε και για τα όσα κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Ακούσατε, εφαρμόζονται όλα όσα πρέπει να εφαρμοστούν. Η απολή μας είναι εκ του περισσού, αλλά είπαμε, γίνεται για ψυχολογικούς λόγους. Δεν προσφέρει δηλαδή κάτι, το ακούστε κύριο Παπαδάκη, αλλά καταλαβαίνει, κατανοεί την αγωνία και το άγχος των γονέων. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, θα μείνουμε όμως στην επιστήμη, όχι στην επιστήμη της επιδημιολογίας, αλλά στην επιστήμη της νευροτεχνολογίας. Και θα συνομιλήσουμε με αφορμή μια σχετική εκδήλωση που γίνεται απόψε στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, στην Συμβολή των Οδών Ζωγράφου και Αβέροφ. Εκεί λοιπόν θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση με θέμα «Πώς ο δικός μας είναι ο εγκέφαλος, νευροτεχνολογία, ελευθερία και όρια». Ένας εκ των ομιλητών σε αυτήν την εκδήλωση είναι ο πρώην καθηγητής της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας το είπα από την αρχή της εκπομπής, και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γραβάνη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
2: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Επίσης κύριε Γραβάνη, είναι λίγο sci-fi αυτός ο τίτλος που υπάρχει εδώ, επιστημονικής φαντασίας, αλλά το ερώτημα είναι η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα και έχουμε πάει σε μια άλλη διάσταση επιστημονικής φαντασίας. Να μας μιλήσετε λίγο για την νευροτεχνολογία και τι ακριβώς εννοούμε.
2: Ευχαρίστως κύριε Αγγελάκη. Την ιδέα αυτής της εκδήλωσης την είχε η κυρία Στρατάκη, η Ανθή Στρατάκη από το ΙΤΕ. Mm-hmm. Και μαζί μας θα είναι και η Λίλιαν Ημίτρου, η οποία είναι καθηγήτρια νομικός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρεται πολύ για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες επιστήμες. Mm-hmm. Η δική μου αναφορά θα σχετίζεται με την ανακάλυψη νέων τρόπων επικοινωνίας των νευρικών κυττάρων μας, του εγκεφάλου και υπολογιστικών συστημάτων όπως ένας μεγάλος υπολογιστής, με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μέσων, είτε ηλεκτροδίων είτε μικρών συσκευών που είναι βιολογικής προέλευσης.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να φτιάξουμε νευροεμφυτεύματα αυτή τη στιγμή, είτε με τη χρησιμοποίηση ηλεκτροδίων που είτε αγγίζουν το κρανίο χωρίς να μπαίνουν στον εγκέφαλο, mm-hmm. αλλά και ηλεκτρόδια τα οποία τοποθετούνται μέσα στον εγκέφαλο, πάνω στον εγκέφαλο, και έχουμε επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουμε και να δεχτούμε πληροφορίες με νευροεμφυτεύματα τα οποία είναι κυταρικής προέλευσης. Έχουμε δηλαδή ένα νευροεμφύτευμα που έχει ένα υπόστρωμα βιολογικό, να σκεφτείτε ένα σπουγγαράκι μικρό με κοιλότητες mm-hmm. μέσα. Mm-hmm. Μέσα στις κοιλότητες φιλοξενούνται ανθρώπινα κύτταρα, νευρικά βλαστικά κύτταρα ή νευρώνες, και αυτό το νευροεμφύτευμα τοποθετείται στο νευρικό μας ιστό. Αυτό αλλάζει πάρα πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις που είχαμε για νοσήματα όπως είναι η νευροεκφύλιση ή το εγκεφαλικό τραύμα, και νοσήματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν παντελώς αθεράπευτα. Με την τεχνολογία αυτή αναπτύσσουμε τεχνολογίες που τα επόμενα χρόνια θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες στο να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους μεγάλες προκλήσεις της δημόσιας υγείας, όπως είναι τα νευροκλειστικά νοσήματα, η βλάβη στο οπτικό νεύρο, η παράλυση από τραύμα είτε ψηλά στον εγκέφαλο είτε στο νοτίο μυελό, είτε ακόμη και στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Και αυτό έχει γίνει εφικτό από την τεράστια εξέλιξη, κύριε Αγγελάκη, τα τελευταία χρόνια τριών βασικών επιστημονικών πεδίων. Το ένα είναι τα βλαστικά κύτταρα και ειδικά τα νευρικά βλαστικά κύτταρα που αφορούν τη σημερινή μας εκδήλωση. Το δεύτερο είναι τα καινούργια υλικά, καινούργια βιοϊλικά, τα οποία δίνουν ιδιαίτερες ιδιότητες στο ανθρώπινο οργανισμό. Και το τρίτο βέβαια, το οποίο είναι και κατακλυσμιαίο, είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση που μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε ταχύτατα και να δώσουμε το αποτέλεσμα της επεξεργασίας επίσης ταχύτατα σε έναν ανθρώπινο οργανισμό μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Ξέρετε, ο εγκέφαλός μας είναι πεπερασμένος όσον αφορά την ικανότητά του τόσο στο ποσό της πληροφορίας που παίρνει, αλλά και στην ταχύτητα που την επεξεργάζεται. Λοιπόν, έρχονται καινούργια συστήματα υπολογιστικά, τα οποία έχουν καινούργιους αλγόριθμους, δηλαδή αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, και ξεπερνούν αυτό το όριο, ας πούμε, λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και μας δίνουν τελείως, εντελώς νέες εφαρμογές πλέον στη θεραπευτική.
0: Κύριε Γραβάνη, όλα αυτά τα εντυπωσιακά που μας περιγράψατε, σε τι επίπεδο βρίσκονται τώρα, εδώ, στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει?
2: Κοιτάξτε, η δική μας ομάδα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, με τους συναδέρφους Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και Δημήτρη Τζεράνη, ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος είναι καθηγητής φαρμακολογίας, είμαστε συνεργάτες 20 και χρόνια, mm-hmm. και ο Δημήτρης ο Τζεράνης τον γνώρισα στην Βοστόνη και ήρθε στην Κρήτη σαν επίκουρος καθηγητής στο τμήμα του ενδιαφέρον που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήμα υλικών. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νευροεμφύτευμα για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ασθενείς σε όλο τον κόσμο και σχετίζεται με τραύμα στο νοτίο μυελό και συνεπαγόμενη παράλυση. Όπως ξέρετε, συνήθως αυτά τα άτομα είναι νέα άτομα, παραλύουν γιατί έχουν κάνει κάποιο ατύχημα και έχουν αλλοιώσει τη λειτουργία του νοτίου μυελού. Η ομάδα αυτή προσπαθεί να φτιάξει ένα νευροεμφύτευμα που αποτελείται από ανθρώπινες πρωτεΐνες, ανθρώπινο υλικό, το οποίο πολυμερίζεται, δημιουργείται με έναν τρόπο ώστε να φτιάξει ένα μικρό σφουγγαράκι, όπως ανέφερα προηγουμένως, mm-hmm. που έχει κοιλότητες, και μέσα σε αυτές τις κοιλότητες, έξω από το σώμα του ανθρώπου, καλλιεργούμε ανθρώπινα νευρικά βλαστικά κύτταρα. Αυτό είναι το προσδόκιμο που θέλουμε να έχουμε, ώστε να δημιουργήσουμε έναν ex vivo, όπως λέγεται, έξω από το σώμα του ανθρώπου, νευρικό εστό που έχει τη δυνατότητα, πρωτόλια δυνατότητα λειτουργίας νευρονικής, και να το μεταφέρουμε αυτό μέσα στην τραυματισμένη, χειρουργικά πάντα, μέσα στην τραυματισμένη περιοχή του νοτιού μυαλού. Αυτό θα το κάνουν προφανώς οι νευροχειρουργοί, όχι εμείς. Και μέσα από την ενσωμάτωση αυτού του νευροεμφυτεύματος, του αρχικά λειτουργικού, στον τραυματισμένο νοτιό μυελό, αυτός να φτιάξει εξ αρχής φυσιολογικό νευρικό εστό, να αποκαταστήσει την νευρική επικοινωνία που έχει διαραγεί, γιατί υπάρχει διακοπή της νευρονικής επικοινωνίας, γιατί υπάρχει ένα τραύμα, ουλή και ένα καινοτόπιο, μια κύστη μέσα στο νοτίο μυελό, και να αποκαταστήσει κατά συνέπεια σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα το να νιώθει ξανά ο ασθενής, να μπορεί να κινείται, άρα να σταθεί στα πόδια του ένας ασθενής που για αρκετά χρόνια ήταν παράλυτος. Έχουμε δοκιμάσει αυτή την τεχνολογία μας σε πειραματόζωα, και με μεγάλη έκπληξή μας, πραγματικά μεγάλη έκπληξή μας, είδαμε ότι 12 εβδομάδες μετά την ενσωμάτωση του νευροεμφυτεύματος σε ποντικούς οι οποίοι είχαν προβλήματα αισθητικής και κινητικότητας, τα ζώα αυτά μπορούσαν να περπατήσουν με αποτελεσματικότητα πάνω σε μια οριζόντια σκάλα, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τεστ αισθητικής και κινητικής ικανότητας. Φανταστείτε τον εαυτό σας, κύριε Αγγελάκη, να περπατάτε στα 4 σε μια σκάλα που είναι ψηλά. Ναι. Πρέπει να νιώθουν τα χέρια και τα πόδια σας ακριβώς που βρίσκονται, τα καινοτόπια, και να συντονίζονται τόσο καλά ώστε να μην πέσετε, έτσι. Mm-hmm. Τα κενά ή έξω από τη σκάλα. Οπότε αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ιδρύσει μια καινούργια spin-off εταιρεία, λέγεται Renewal Therapeutics, που είναι στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο, και η προσπάθειά μας είναι τα επόμενα 2-3 χρόνια στην Βοστόνη, στο Spalding Rehabilitation Hospital της Ιατρικής του Harvard, να την προσπαθήσουμε αυτή την τεχνολογία, αν πάνε καλά όλα, σε παράλληλα άτομα, και να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να ξανακινηθούν πάλι.
0: Άρα σε 2 χρόνια να αναμένουμε με ελπίδα ότι αυτός ο τρόπος που μας περιγράφεται, ο εντυπωσιακός, για άλλη μια φορά το λέω, θα είναι στη ζωή μας.
2: Το ελπίζουμε, αυτό είναι το προσδόκιμο, αυτό θέλουμε. Mm-hmm. Αλλά όπως ξέρετε, από την πειραματική προκλινική έρευνα μέχρι την κλινική έρευνα και την εφαρμογή μιας καινούργιας θεραπευτικής στον άνθρωπο, αφού λυθούν πολλά προβλήματα αποδοχής, μη τοξικότητας κτλ. Αυτό είναι αυτό που περιμένουμε, αλλά δεν είναι βέβαιο. Mm-hmm. Όλα αυτά όλη αυτή η προσπάθεια δεν καταλήγει πάντα, κύριε Αγγελάκη, σε θετικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Οπότε ευελπιστούμε πραγματικά ότι, όπως λειτουργήσε το νευροεφύτευμα πολύ αποτελεσματικά, θα έλεγα εντυπωσιακά, στο πειραματόζωο, να ένα μέρος τουλάχιστον αυτής της αποτελεσματικότητας να το δούμε και στον άνθρωπο. Φανταστείτε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι στην αναπηρική καρέκλα, να έχει τη δυνατότητα να σηκωθεί από την αναπηρική καρέκλα και με ένα μπαστούνάκι, με υποβοήθηση, να πάει μόνος του στην τουαλέτα, στο ψυγείο, να πάρει τα παιδιά του να εκδράμουν μαζί, να οδηγήσει το αυτοκίνητό του. Μπορεί να μην είναι η ικανότητά του κίνησης όπως ήταν πριν το ατύχημα, αλλά φανταστείτε να έχει ένα ποσοστό 20-30% κινητικότητας, ώστε να μπορεί να ξανακερδίσει πίσω ένα μέρος της ζωής του. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και ελπίζουμε, όπως έγινε στα πειραματόζωα, ένα μέρος αυτής της αποτελεσματικότητας να τις δούμε και στον άνθρωπο.
0: Είναι συγκλονιστικό, θα έλεγα εγώ, και θα ξαναγεννηθεί αυτός ο άνθρωπος, κύριε Γραβάνη. Δεν έχω, σας άφησα να ακουστείτε, διότι αυτό που περιγράφεται είναι, για μένα επαναλαμβάνω, εντυπωσιακό και συγκλονιστικό για αυτούς που θα το βιώσουν ενδεχομένως. Και εδώ νομίζω ταιριάζει πιο πολύ η παροιμία που λέει ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έτσι δεν είναι? Πάντα θα προσπαθείτε, πάντα θα αγωνίζεστε στο πεδίο της επιστήμης για να καταφέρνετε πράγματα που θα δίνουν ελπίδα στον άνθρωπο.
2: Κοιτάξτε, κύριε Αγγελάκη, ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι η έρευνα είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τη ζωή του, μια ιδιαιτερότητα κάποιων επιστημόνων, περίεργων επιστημόνων που θέλουν να απαντήσουν σε κάποια προβλήματα τεχνολογικά ή τεχνικά, απλά τεχνικά. Mm-hmm. Η έρευνα όμως, και ειδικά η βασική έρευνα που κάνουμε στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς, δίνει τη δυνατότητα επίλυσης σοβαρών προβλημάτων, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Ένα παράδειγμα είναι αυτά που αφορούν στη δημόσια υγεία. Δεύτερον, δημιουργεί συνθήκες μιας διαφορετικής οικονομίας, διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας, που έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τα παιδιά μας, επιστήμονες νέους στην Ελλάδα, να μην φύγουν στο εξωτερικό. Ξέρετε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, που χάνουμε πάρα πολλούς επιστήμονες. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, δημιουργεί ευμάρεια, δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά με καλούς μισθούς να δουλέψουν τα επόμενα χρόνια της ζωής τους στην Ελλάδα και να μην φύγουν στο εξωτερικό. Η έρευνα λοιπόν που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, στο Ερευνητικό Κέντρο, όχι μόνο στην Κρήτη, γενικά στην Ελλάδα, είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη για την πρόοδο της χώρας. Και δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό, κύριε Αγγελάκη, ούτε στην κοινωνία μας, που μας θεωρεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας σαν ιδιαίτερους ανθρώπους που ασχολούμαστε με κάτι πολύ ιδιαίτερο που δεν τους αφορά, είτε και στην πολιτεία, η οποία δεν έχει αντιληφθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι η επένδυση στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην έρευνα, είναι συνυφασμένη με την επιβίωση αυτής της χώρας. Και είναι λυπηρό, γιατί η χώρα αυτή έχει πολλά ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι μας που φεύγουν έξω σταδιοδρομούν καταπληκτικά και δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα παιδιά που συναντούν εκεί πέρα στις άλλες χώρες. Λοιπόν, πρέπει και η κοινωνία μας να ευαισθητοποιηθεί και να ζητήσει από την πολιτεία τη σοβαρή χρηματοδότηση, αξιοκρατική πάντα βέβαια, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, ότι ώστε οι επιστήμονες της χώρας να την βοηθήσουν να προοδεύσει και να πάει μπροστά.
0: Mm-hmm. Κύριε Γραβάνη, πάντα η συζήτηση μαζί σας είναι, θα έλεγα, πώς να την πω, αξιοσημείωτη. Και εμένα μου αρέσει να συζητάω μαζί σας ώρες. Αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπατε. Να καλέσω τον κόσμο να πάει σήμερα στην εκδήλωση αυτή 7 η ώρα στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ, στην Οδό Αβέροφ και Ζωγράφου, στο Ηράκλειο βέβαια πάντα μιλάμε, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Γκέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Ακούσατε τι μας περιέγραψε. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να υπάρξουν εμφυτεύματα που θα το πω απλά εγώ, που να μπαίνουν σε κατάλληλο σημείο στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που έχει κινητικά προβλήματα και αυτός ο άνθρωπος να ξανασηκώνεται στα πόδια του. Δεν είναι εκπληκτικό? Δεν είναι αναγέννηση αυτού του ανθρώπου? Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται προς το παρόν αυτό το επίτευγμα. Μετά από 2 χρόνια ο κύριος Γραβάνης μας είπε ότι θα πάει στη Βοστόνη με την ελπίδα να εφαρμοστεί, ο τρόπος δηλαδή θα πάει στη Βοστόνη, οι επιστήμονες θα το μεταφέρουν εκεί, με την ελπίδα να εφαρμοστεί σε ανθρώπους, και πάντα με την πιο μεγάλη ελπίδα στους ανθρώπους που θα εφαρμοστεί αυτοί να σηκωθούν και πάλι, που δεν μπορούν να περπατήσουν για κάποιο ατύχημα που είχαν, να περπατήσουν και πάλι, να ξανασταθούν στα πόδια τους. Και με αυτό το άλλο ένα μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Θα την κλείσουμε επαιτειακά, αλλά πρώτα να σας πω ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας, για να μας πει τα της επόμενης ημέρας σχετικά με το κρούσμα βακτηριακής μηνγκίτιδας που παρουσιάστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών. Καμία ανησυχία, είπε ο κύριος Παπαδάκης. Θα εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Θα εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και είπαμε για το τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι για να αποφεύγονται οι πυρκαγιές και τι μέτρα έχει λάβει ήδη η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και η πυροσβεστική βεβαίως, για να αποφεύγονται, να αποφύγουμε ως δυνατόν περισσότερες ή αν θέλετε τις περισσότερες πυρκαγιές από αυτές που ενδεχομένως θα έχουμε το καλοκαίρι. Και συνομιλήσαμε βέβαια και την προστασία του δέρματος, γιατί ο μήνας Μάιος είναι μήνας για την προστασία του δέρματος, αποφυγής του μελανώματος που είναι η πιο μεγάλη, θα έλεγα, η πιο άσχημη ασθένεια του δέρματος, είναι καρκίνος του δέρματος ουσιαστικά. Και συνομιλήσαμε για την προστασία λοιπόν του δέρματος τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, την προστασία από τον ήλιο, με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη, ιατρό δερματολόγο. Είδαμε και τα δεσπόζοντα γεγονότα της ημέρας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο μετά τις 8 το πρωί. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Και το επαιτειακό του πράγματος έχει να κάνει ότι σαν σήμερα, το 1990, πριν από 36 χρόνια δηλαδή, πέθανε ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Πέθανε ο Στράτος Διονυσίου. Και όπως διαβάζω στη Wikipedia, υπήρξε από τις πιο στιβαρές και πιο δυνατές φωνές μιας και επηρεασμένος μουσικά από τον ιεροψάλτη πατέρα του, απέκτησε μια βυζαντινή δωρικότητα. Ο Τάκης Μουσαφίρης τον θεωρούσε θεϊκό τραγουδιστή, μιας και ηχογραφούσε δίσκο σε λίγες ώρες, καθιστώντας τον μοναδικό και αφήνοντάς τους πάντα άναυδους. Ο Τάκης Σούκας έχει δηλώσει για τον Διονυσίου ότι είναι ο μόνος τραγουδιστής που δεν έχασε ποτέ ούτε για μια φορά στα τόσα χρόνια τον τόνο του. Ο Γιάννης Πάριος έχει δηλώσει ότι με τη φωνή του κούρδιζε συμφωνική ορχήστρα. Τη στιβαρότητα της φωνής του έχει μνημονεύσει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κλείνουμε λοιπόν με Στράτο Διονυσίου. Να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
3: Ο σταθμός
2: των επιτυχιών.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Επιστρέψαμε λοιπόν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν υπέροχο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό, αναζωογονητικό. Back to reality λοιπόν από σήμερα. Δευτέρα και κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε μία ακόμη εβδομάδα παρέα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με καλεσμένους. Σήμερα ο μήνας έχει 11, πω 11 και όλες. Φάγαμε τις πρώτες 10 μερούλες του Μάη, γρήγορα και χαμπάρι δεν πήραμε για μία ακόμη φορά. 11 Μαΐου λοιπόν, ημέρα Δευτέρα 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 16 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 26 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Τα ταυράκια συνεχίζουν να γιορτάζουν, έτσι. Ας μην το ξεχνάμε. Πολλές λοιπόν ευχές εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Η 11η Μαΐου είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Στην χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά.

οργανισμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, αθλητικές και ψυχαγωγικές, στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Το Safe Water Sports έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, το κολυμβητήριο και τα θαλάσσια σπορ. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές, π.χ. ελληνική γλώσσα, ξένη γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, πληροφορική, οικαστικά, φυσική αγωγή και μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος στην ευέλικτη ζώνη. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης του Safe Water Sports. Η υποστήριξη του έργου της πολιτείας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της στήρησης των κανόνων ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος που έχει παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το Safe Water Sports, η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε σχολεία, κατασκηνώσεις, κολυμβητήρια, παραλίες κλπ. 40.000 μαθητές, να σας πω πως ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν το 2018 μέσω των διάφορων εκπαιδευτικών δράσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικών ενημερωτικών δράσεων και η πιστοποίηση επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ με το ιδιωτικό πρότυπο Water Sports Certified Quality σε συνεργασία με την TUV Austria Ελλάς. Στο πλαίσιο των δράσεών του, ο οργανισμός είχε αναπτύξει το Safe Water Sports App, μια δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών, διαθέσιμη σε ελληνικά, αγγλικά αλλά και γαλλικά. Μέσω αυτής, ο πολίτης μπορεί εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρου να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως τις χαρτογραφημένες από κοινού παραλίες με το λιμενικό σώμα και τα χαρακτηριστικά τους, όλες τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ, κανόνες ασφαλείας και άλλα.

Να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Ουσιαστικά να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από το 330, όπου το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1894 και σαν σήμερα ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις. 1926 και σαν σήμερα με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927 και σαν σήμερα ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 και σαν σήμερα η Ερέα και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Σαν σήμερα το 1771 είχε γεννηθεί η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα βεβαίως της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1981 έφυγε από την ζωή ο Bob Marley, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, ενώ σαν σήμερα το 1990 έφυγε επίσης από την ζωή ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα.

Και αφού είδαμε και την ταυτότητα της ημέρας, προχωράμε στα του καιρού. Να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά και να δούμε τι θα περιμένουμε από τον καιρό. Με αραιές, λέει, νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινάει η εβδομάδα. Αναμένονται μάλιστα και σε κάποιες περιοχές λίγες βροχούλες. Γενικά έθριος όμως θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και λίγες τοπικές βροχές επίσης σε κάποιες περιοχές. Στα ορεινά τώρα της Μακεδονίας αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιά στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 και από το απόγευμα δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις για τη Μακεδονία και τη Θράκη, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 με 27, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 και από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, βαθμία στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι, νότιο-ανατολική 3 με 5, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 με 26 και στην Κρήτη έως 28 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε τώρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής λίγο πιο αναλυτικά. Παντάνασα, σοκ για την 28χρονη μητέρα με βαριές κακώσεις. Το DNA και οι μαρτυρίες θα δώσουν απαντήσεις. Την Τρίτη απολογείται ο 30χρονος.

Κλειστό το επαγγελματικό λύκειο Μυρών λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδα. Σήμερα η απολύμανση στους χώρους. Διαδοχικές καραβιές στην Κρήτη. Έφτασαν 125 μετανάστες. Αττικών σε καραντίνα για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, με Χανταϊό. Το θρίλερ στον Λουδία συνεχίζεται. Ερευνούν τα κίνητρα της δολοφονίας και αναζητούν τη σωρό του 54χρονου. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην Ξάνθη.

Σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ. Η νέα ρύθμιση 72 δόσεων ανοίγει δρόμο για χιλιάδες ασφαλισμένους. Τράπεζα της Ελλάδος. Το λιμάνι του Ηρακλείου συνέχισε με διακρίσεις και το 2025. Το crash test του ελληνικού τουρισμού και η έλλειψη στρατηγικής για τη διαχείριση κρίσης.

Έξαλλος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη. Δεν είναι ζήτημα του αν, αλλά του πότε. Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Πήρατε λοιπόν μια πρώτη γεύση στο επόμενο μέρος εκπομπής μας μετά από την ασύντομη διακοπή που θα ακολουθήσει και αφού επιστρέψουμε θα πούμε περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Καμία ανησυχία δεν γεννάται από το κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στον Πολίτικα, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Ο Δήμος Φεστού προχωρά σε απολύμανση των χώρων του σχολείου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό. Απολογείται αύριο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας ο 30χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε με το αυτοκίνητό του την 27χρονη σύζυγό του σε μεταξύ τους επεισόδιο έντασης. Η 27χρονη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. 6 συλλήψεις έγιναν από την αστυνομία για το επεισόδιο με μαχαίρωμα στον καταβλισμό των Ρωμάν που σημειώθηκε χθες. 2 τραυματισμοί από πατίνι σημειώθηκαν χθες στα Χανιά. Σε καραντίνα για 45 μέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το Χανταϊό άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη, αφότου το πλοίο αγκυροβόλησε στα Κανάρια νησιά. Διαδοχικές αφίξεις με συνολικά 125 μετανάστες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και γυναίκες, είχαμε σήμερα στην Ψαρή Φοράδα και τους Καλούς Λιμένες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, με τον πρόεδρο Τραμπ να χαρακτηρίζει την απάντηση της Τεχεράνης στην Αμερικανική πρόταση ειρήνης εντελώς απαράδεκτη. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα μετά την απόρριψη των προτάσεων του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία να μην επιχειρήσουν επέμβαση στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ξέφρενοι πανηγυρισμοί, καθώς η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια κερδίζοντας 2-1 τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Πανηγυρισμοί και στη Χερσόνησο μετά την κατάκτηση του κυπέλου ΕΠΣΗ για την σεζόν 2025-2026. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και πάλι να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, έτσι, μιας που η ολοκένουργια αυτή εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, σας έταξα λίγο πριν, σας είπα λίγο πριν πως επιστρέφοντας θα μπούμε έτσι λίγο πιο βαθιά, να το πω, στα θέματα της επικαιρότητας. Δεν θα παραμείνουμε μονάχα σε τίτλους που ακούσατε λίγο πριν, προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς για όλα όσα συμβαίνουν. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από αυτήν την απίστευτη ιστορία, η οποία αφορά στην 28χρονη μητέρα και στο σοβαρό τραυματισμό της. Έτσι, ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο politika.gr. Σε κατάσταση σοκ λοιπόν παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό μιας 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας το απόγευμα του Σαββάτου. Η νεαρή γυναίκα δίνει μάχη για την ζωή της στο Παγνί, με τους γιατρούς να παρακολουθούν ασθενά την πορεία της υγείας της, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ γύρω από το αιματηρό περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αντιφατικοί ισχυρισμοί του 30χρονου, οι καταγγελίες συγγενών της γυναίκας για περιστατικά βίας, αλλά και ένα ανεξήγητο χρονικό κενό 22 λεπτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι είχε φύγει από το σπίτι του περίπου στις 5 και 20 το απόγευμα του Σαββάτου του, μαζί με τα τρία παιδιά τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών. Επιβιβάστηκαν σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Ωστόσο, περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεκριμένο τρόπο πως είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Όταν συγγενείς έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το ζευγάρι σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι τους, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν επιστρέψει προς το σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει αντικείμενα απαραίτητα για το βρέφος, όπως το μπιμπερό και το φαγητό του. Η 28χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο έδαφος μέσα στα αίματα, σε μέρος του σώματός της στο οδόστρωμα. Και με μέρος του σώματός της, συγγνώμη, στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο σε χόρτα, σε αγροτική περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Ο 30χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε από το όχημα, αποδίδοντας το περιστατικό σε πιθανή μηχανική βλάβη της πόρτας. Οι αρχές ωστόσο εξετάζουν διαφορετικές εκδοχές γύρω από τα γεγονότα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το ενδεχόμενο τροχαίο δυστυχήματος. Το σενάριο ο 30χρονος να μην θυμάται τι συνέβη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυματίστηκε έπειτα από βία ή ενέργεια ή ακόμη και από το ίδιο το όχημα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα ευρήματα που εντοπίστηκαν στην Κλούβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μπροστινός προφυλακτήρας είχε αποκολληθεί και βρέθηκε τοποθετημένο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αιματηρές δαχτυλιές στη σειρώμενη πλαινή πόρτα, αλλά και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος. Από το αυτοκίνητο έχουν ληφθεί δείγματα DNA και αίματος, ενώ πραγματογνώμονες εξετάζουν εξονυχιστικά το όχημα, το οποίο αναμένεται να περάσει και από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Την ίδια ώρα, συγγενικά πρόσωπα της 28χρονης κάνουν λόγο για ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και εντάσεων μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Όπως ανέφερε συγγενής της γυναίκας, στο παρελθόν είχαν σημειωθεί
βία επεισόδια, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση ακόμη και η μητέρα της 28χρονης όταν προσπάθησε να παρέμβει σε καυγά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταθέσεις συγγενών γίνεται αναφορά και σε περιστατικά έντονων προστριβών μέσα στο 2026, με πιο πρόσφατο εκείνο του περασμένου Ιανουαρίου. Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία γιατρού που περνούσε από το σημείο και αντίκρισε την 28χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ ο 30χρονος βρισκόταν δίπλα της. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, ο γιατρός φέρεται να ρώτησε τον κατηγορούμενο γιατί δεν είχε καλέσει ακόμη το ΕΚΑΒ, με τον ίδιο να απαντά ότι θα το έκανε. Ο γιατρός ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομική και ασθενοφόρο που μετέφερε την 28χρονη στο νοσοκομείο. Βαρύτητα αποδίδεται και σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι ένα από τα παιδιά της οικογένειας φέρεται να περιέγραψε σκηνές που εξετάζονται ως ιδιαίτερα σημαντικές για την απορία της έρευνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η κατάθεση να ληφθεί παρουσία παιδοψυχολόγου. Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να δώσει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταφέρει να ψελίσει ελάχιστες λέξεις, ενώ φέρεται να είπε κάποια στιγμή «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς όμως να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η κατάθεση της 28χρονης, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της, θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο για να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην Απαντάνασα.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Αλικαρνασσός, 6 συλλήψεις μετά από μαχαίρωμα στον καταβλισμό. Σε 6 λοιπόν συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Όλοι τους έχουν συγγενείς σχέσεις μεταξύ τους, αφού είναι αδέρφια και ξαδέρφια, και αντιμετωπίζουν κατηγορίες άσκησης σωματικής βλάβης, εξύβρισης, απειλής και ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο φερόμενος δράστης περιόπλων για το μαχαίρωμα. Πώς έγινε τώρα το αιματηρό επεισόδιο? Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά της Νέας Αλικαρνασσού, όταν δύο άτομα τραυματίστηκαν από μαχαίρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μετά από γλέντι. Είχαμε όμως και νέο τροχείο με πατίνι. Στο νοσοκομείο Χανίων, 2 15-χρονοι. Δεν έχουν τέλος τα ατυχήματα με πατίνι στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 15-χρονοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι όταν για άγνωστο λόγο τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στον Πλατανιά. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Υπενθυμίζεται ότι πλήρη απαγόρευση μέχρι 18 ετών για τα πατίνια προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ανησυχία προκάλεσε στην Αμεσαρά η είδηση ότι κλειστό θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου το επαγγελματικό λύκειο Μυρών λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού ενημέρωσε ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και βεβαίως να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σήμερα σε Αχαΐα Ηλία για τα 10 κρούσματα αφηματίωσης που έχουν παρουσιαστεί. Μάλιστα ξεκινάει και χνηλάτιση επαφών. Συναγερμός λοιπόν έχει σημάνει σε Αχαΐα Ηλία για τα κρούσματα αφηματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ που έχουν διαπιστωθεί τις τελευταίες ημέρες με κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να καταφτάνει σήμερα στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. Σύμφωνα με το Τέμπο 24, οι περιοχές Δυτικής Αχαΐας, Μανολάδας και Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν να τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαστοράκου ήδη έχει γίνει, από ό,τι λέει, η χνηλάτιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάτιση που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από το Νεπάλ που εργάζονται στην Δυτική Αχαΐα, τη Μανολάδα και την Αμαλιάδα. Και έτσι, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Παράλληλα, η Αντιπεριφερειάρχης δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια, οι εργάτες εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, η κυρία Μαστοράκο επισημαίνει: η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, απαιτείται προσοχή στον συγχρονισμό σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Συναγερμός όμως έχει σημάνει στην Ξάνθη, καθώς ένα νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τις αρχές έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του παιδιού. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η μητέρα του μωρού έχει συλληφθεί.

Αττικών, σε καραντίνα για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου με Χανταϊό. Λίγα λεπτά μετά τις 3:30 τα ξημερώματα έφτασε στο νοσοκομείο Αττικών η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του Κρουαζιερόπουλου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ο επιβάτης είχε ταξιδέψει με ειδική πτήση με αεροσκάφος 27 Spartan της πολεμικής αεροπορίας από το Eindhoven της Ολλανδίας, όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η είσοδος του Έλληνα πολίτη στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς. Ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου κετέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους, την ειδική πτήση επαναπατρισμού του Έλληνα τον συνόδευσαν γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων του νοσοκομείου Αττικών, η οποία υπάγεται στην Δέλτα Παθολογική Κλινική. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι άνθρωποι μολύνονται μέσω της επαφής μετροκτικά με το συγκεκριμένο ιό, όπως αρουραίοι και ποντίκια, ειδικά όταν έρχονται σε επαφή με τα ούρα, τα περιτώματα και το σάλιο τους. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς από τροκτικό, αλλά αυτό συνήθως είναι σπάνιο.

Και θα κλείσουμε με μία διεθνή είδηση. Έξαλλος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε χθες Κυριακή την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Λίγο νωρίτερα, το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η Ιρανική πρόταση, η οποία εστάλει στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, πρόσθεσε το Τασνίμ. Η πηγή δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Τασνίμ, ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν τη διαχείριση από το Ιράν των στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνησε ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις. Και με αυτά ολοκληρώσαμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε, αφού είδαμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Politika, να περάσουμε σε μια ακόμα σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε να μιλήσουμε έτσι για θεματάκια πιο πρακτικά, όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός τουρισμός, να δούμε πώς ακριβώς συνεχίζει τη διαδικασία των αιτήσεων, ποιες είναι οι παροχές, έτσι. Με στόχο λοιπόν την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας αλλά και τη στήριξη των συνταξιούχων, τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών που απευθύνεται αποκλειστικά σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η διαδικασία ξεκινά άμεσα και φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστικές διευκολύνσεις για μετακινήσεις και διαμονή σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το οποίο αφορά συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕ, συνεχίζονται λοιπόν κανονικά. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 13 Μαΐου. Έτσι, 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 13 μηνών, με έναρξη την 1η Ιουνίου 2026, δίνοντας την δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν περίοδο διακοπών, είτε το καλοκαίρι είτε το χειμώνα, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι παροχές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή προορισμού. Σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κός, η Σάμος και η Ρόδος προβλέπονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το πλαίσιο για περιοχές που έχουν πληγή ή χρειάζονται στήριξη, όπως για παράδειγμα η Βόρεια Εύβοια, ο Εύρος και η Θεσσαλία εκτός Ποράδων, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Για την υπόλοιπη Ελλάδα παρέχονται έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή οικονομική συμμετοχή. Η επιδότηση υλοποιείται μέσω επιταγής κοινωνικού τουρισμού με μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, ενώ η επιλογή καταλύματος γίνεται από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένη επιδότηση κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως ο Αύγουστος, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Η προσάυξηση αυτή ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Εύρου και της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κάλυψη των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι δικαιούχοι συμμετέχουν με ποσοστό 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η επιδότηση καλύπτει πλήρως το κόστος μετακίνησης. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω συστήματος μοριοδότησης που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη τέκνων, η αναπηρία και η προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Για πρώτη φορά οι πολίτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και εντάσσονται αυτόματα εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Παράλληλα δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η διαδικασία υλοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στην επιλογή. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής αλλά και ως μοχλός ενίσχυσης της περιφερειακής τουριστικής οικονομίας, προσφέροντας πρόσβαση σε διακοπές σε χιλιάδες συνταξιούχους.

Και μιας που μιλάμε για συνταξιούχους, σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ. Η νέα ρύθμιση 72 δόσεων ανοίγει δρόμο για χιλιάδες ασφαλισμένους. Αλλάζουμε θέμα. Παράθυρο λοιπόν για την συνταξιοδότηση χιλιάδων ασφαλισμένων που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ δημιουργεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο. Η δυνατότητα ένταξης παλαιών χρεών σε μακροχρόνιο διακανονισμό εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντική ανάσα, κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, αλλά αδυνατούν να καλύψουν τα υψηλά ποσά που απαιτούνται σήμερα προκειμένου να ξεμπλοκάρουν την διαδικασία. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ασφαλισμένοι με οφειλές άνω των 30.000 ευρώ προς τον πρώην ΟΑΕ και τα Α, ή άνω των 10.000 ευρώ προς τον πρώην ΟΓΑ, δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη εάν δεν πληρώσουν άμεσα το υπερβάλλον ποσό. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό λειτουργεί απαγορευτικά, καθώς αρκετοί επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα. Πώς θα λειτουργεί τώρα η νέα ρύθμιση? Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Την ίδια στιγμή, οι νεότερες οφειλές από το 2024 και μετά θα μπορούν να ενταχθούν σε ξεχωριστή ρύθμιση έως 24 δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, αρκετοί ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σταδιακά το συνολικό χρέος τους κάτω από τα όρια που προβλέπει ο νόμος και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Το νέο πλαίσιο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο που τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ έφτασαν στο τέλος του 2025 τα 51,31 δις ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 2 δις ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Από αυτά, σημαντικό μέρος θεωρείται δύσκολα εισπράξιμο, ωστόσο η μεγάλη μάζα των οφειλετών αφορά μικρές και μεσαίες οφειλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 1,44 εκατομμύρια ασφαλισμένοι έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ, ενώ σχεδόν 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 30.000 ευρώ. Παρά την θετική κατεύθυνση της νέας ρύθμισης, οι όροι της εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό. Το επιτόκιο διαμορφώνεται περίπου στο 5,84%, επίπεδο που αρκετοί επαγγελματικοί φορείς θεωρούν υψηλό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Επιπλέον δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προς αυξήσεων ή πρόσθετων τελών, σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις όπου υπήρχε κλιμακωτό κούρεμα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση. Οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν ήδη βελτιώσεις πριν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου. Βασικό αίτημα είναι η μείωση του επιτοκίου, η αύξηση των δόσεων αλλά και η διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων ώστε η ρύθμιση να καταστεί πραγματικά βιώσιμη. Όπως επισημαίνουν, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα, αρκετοί οφειλέτες κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δόσεις και να βρεθούν ξανά εκτός ρύθμισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο συμψηφισμός των χρεών με τη σύνταξη. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι όταν οι οφειλές περιοριστούν έως 30.000 ευρώ για επαγγελματίες και έως 10.000 ευρώ για αγρότες, τότε μπορεί να προχωρήσει η απονομή σύνταξης. Στο πρώτο στάδιο καταβάλλεται μόνο το 40% της σύνταξης, ενώ το υπόλοιπο 60% παρακρατείται μέχρι η οφειλή να μειωθεί στις 20.000 ευρώ ή στις 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Στην ασυνέχεια, το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται μέσω παρακράτησης από την σύνταξη σε έως 60 μηνιαίες δόσεις. Για να μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει αυτήν την δυνατότητα, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 67ο έτος ηλικίας και 20 χρόνια ασφάλισης. Εναλλακτικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 62 έτη, εφόσον διαθέτει 40 χρόνια ασφάλισης, ακόμη και αν μέρος του ασφαλιστικού χρόνου αντιστοιχεί σε απλήρωτες εισφορές. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη κρίσιμος όρος που προκαλεί αντιδράσεις, η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Οι ασφαλισμένοι που ζητούν σύνταξη ενώ έχουν οφειλές θα πρέπει να συνενούν σε έλεγχο των τραπεζικών τους λογαριασμών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι διαθέτουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ ή άνω των 6.000 ευρώ για αγρότες, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης θα απορρίπτεται, καθώς θεωρείται ότι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν μεγαλύτερο μέρος των χρεών τους. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την αποσυμφόρηση χιλιάδων ασφαλισμένων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα στα χρέη και στη σύνταξη. Το αν θα αποδειχθεί όμως πραγματικά αποτελεσματική θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το τελικό πλαίσιο εφαρμογής και από το κατά πόσο θα υπάρξουν βελτιώσεις που θα επιτρέψουν στους οφειλέτες να παραμείνουν συνεπείς μέχρι το τέλος της ρύθμισης.

0: Και περνάμε στο θέμα αγορά ακινήτων. Ναι, μία νέα σπίδα για την αγορά ακινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης, τα απλήρωτα ενίκια. Η ασφάλιση ενικίου έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μία συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μία πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στη συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια την διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενίκιο ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μία αβέβαιη συμφωνία σε μία πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή 3 ενίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μία μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία η ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την πρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2-5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον ακίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και επιστοληπτική εικόνα και στην συνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στη συμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45%, ανεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανείσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή, αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη. Η ύπαρξη ενός δικτύου ασφαλείας, όπως και να το κάνουμε, κρίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στον χώρο έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, ένα μοναδικό σημείο που πραγματικά αξίζει τον κόπο όλοι εσείς να ανακαλύψετε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Περνάμε κάπου εδώ σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογείται αύριο Τρίτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονο στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί, καθώς βρέθηκε στην άκρη του δρόμου τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλκαρνασσού. Όλοι τους έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Νέο τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν χθες 2 15χρονοι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών μετά τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνυκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού προχωρά σε απολίμανση των χώρων. Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους για 45 ημέρες, ο Έλληνας επιβάτης του ΚΡΑΣ Γερόπλου με χανταϊό που νοσηλεύεται στο Αττικόν. Ο 70χρονος δεν έχει παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα. Την ίδια ώρα επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτηδας του Χόντιους, ενώ εκδηλώθηκαν και νέα κρούσματα στο πλοίο. Διαδοχικές καραβιές με 125 μετανάστες σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες, ανάμεσά τους και γυναίκες. Έρχονται έλεγχοι με τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τη φοροδιαφυγή. Στο διεθνή χώρο επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και προσδοκιών Τραμπ στο Πεκίνο τις επόμενες ημέρες και πιέσεις για το Ιράν. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί καθώς η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια κερδίζοντας 2-1 τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Πανηγυρισμοί και στη Χερσόνησο μετά την κατάκτηση του κυπέλου ΕΠΣΗ για τη σεζόν 2025-2026. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Στην παρέα μας έχει προστεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, αγάπη, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Είχες ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ξεκουράστηκες.
1: Ναι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε.
1: Αμήν.
0: Καλή δύναμη σε όλους μας και ας ελπίσουμε σε λιγότερες άσχημες ειδήσεις, γιατί και σήμερα η αλήθεια είναι πως η επικαιρότητα είχε μπόλικες από αυτές, έτσι, μπόλικες, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τρία θέματα τα οποία σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα έχει να κάνει με το μελάνωμα.
1: Ναι.
0: Ας μην ξεχνάμε πως ο μήνας είναι μήνας αφιερωμένος στην προστασία από το μελάνωμα, που γνωρίζουμε πως τώρα πια είναι ένας συνηθισμένος, θα πω, καρκίνος.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι, δυστυχώς.
1: Ιδιαίτερα λέει, γιατί αυτό δείχνει και τον παράγοντα δέρμα πως επηρεάζει. Ο κύριος Επιτροπάκης που φιλοξένησε, αυτό το έλεγες φαντάζομαι, αλλά σε διέκοψαν. Που φιλοξένησε στην εκπομπή μου, είπε ότι οι Αυστραλοί έχουν πολύ με εξωφρενικά μεγάλα νούμερα
0: μελανόματος.
1: Ναι, διότι
0: έτσι
1: είναι καταγωγής κελτικής, δηλαδή είναι από τη Βόρεια Ευρώπη, έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία και η ανοιχτότητα αυτού του δέρματος είναι που συμβάλλει πάρα πολύ στο να αναπτύξουν μελάνωμα.
0: Μελάνωμα, βέβαια. Επίσης, επειδή στο παρελθόν έχω κάνει πολλές κουβέντες με τον κύριο Πιτροπάκη, να πούμε ότι περισσότερο κινδυνεύουν εκείνοι οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους βρίσκονται προστατευμένοι. Καλή ώρα εμείς μέσα σε ένα στούντιο και ξαφνικά από τώρα και έπειτα θα έχουμε μια έκθεση στον ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί οι υπόλοιποι οι οποίοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, π.χ. οι αγρότες, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εκθέτουν με το δέρμα τους, αλλά δεν είναι τόσο ευάλωτοι όσο εμάς που προστατευόμαστε 300 ημέρες, ας πούμε, το χρόνο δουλεύοντας μέσα σε ένα στούντιο και τις 60, 70, 80 ημέρες, ας πούμε, του καλοκαιριού.
1: Εξορμούμε στην παραλία.
0: Βγαίνουμε στην παραλία, ναι, δεν χρησιμοποιούμε και αντιλιακό και αυτό δημιουργεί
1: αυτό
0: προβλήματα.
1: Αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, να χρησιμοποιούμε αντιλιακό. Αυτό μας τόνισε. Τόνισε ο κύριος Επιτροπάκης μιλώντας σήμερα, πάντα αντιλιακό, ποτέ χωρίς αντιλιακό, και επίσης στα παιδιά ιδιαίτερα, διότι είπε ότι εγκάβματα στα παιδιά από τον ήλιο μακροχρόνια μπορούν να δημιουργήσουν μελάνωμα.
0: Δυστυχώς η ηλιακή ακτινοβολία λειτουργεί στο δέρμα μας αθρηστικά, οπότε όσο πιο πολλές φορές έχουμε καεί, όπως λέμε, έχουμε αποκτήσει ηλιακά εγκάβματα ως παιδιά, τόσο πιο άσχημη μπορεί να είναι μια εξέλιξη σε σχέση με το δέρμα μας, έτσι. Λειτουργεί λοιπόν αθρηστικά η ηλιακή ακτινοβολία, οπότε ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπως είπε τώρα και ο Νίκος, ναι, αντιλιακό στα παιδιά μας, ας μην το ξεχνάμε. Τι άλλο συζητήσατε με τον κύριο Πιτροπάκη?
1: Μας είπε όσον αφορά το μελάνωμα και τα γνωστά. Αν μια ελιά υπάρχει που αλλάζει χρώμα, που είναι διαφορετική από τις άλλες ελιές που έχουμε στο σώμα, κάτι που βλέπουμε και μας ανησυχεί κατευθείαν στον δερματολόγο, για να μην εξελιχθεί σε μελάνωμα. Είναι από τις χειρότερες μορφές καρκίνου.
0: Δυστυχώς.
1: Το μελάνωμα, έτσι. Αν όμως το προλάβει δει στο πρώτο ή στο δεύτερο του στάδιο, είπε ο κύριος Πιτροπάκης, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να αντιμετωπιστεί, ναι. Οπότε καλό είναι κάτι που μας υποπτεύει και τα λοιπά να πηγαίνουμε στον δερματολόγο οπωσδήποτε.
0: Έτσι. Ας μην αφήνουμε λοιπόν τα πράγματα στην τύχη τους. Εάν δούμε κάτι το οποίο θα αλλάξει στο δέρμα μας, κάποια ελιά η οποία να αλλάζει σχήμα, κάποια ελιά η οποία ενδεχομένως θα αρχίσει να βγάζει κάποιο υγρό, έτσι, θα αρχίσει να αλλάζει το χρώμα της. Όλα αυτά θα πρέπει να μας το ριβήσουν σίγουρα και θα πρέπει να μας κάνουν οπωσδήποτε να επισκεφθούμε τον δερματολόγο μας. Δεν παίζουμε με αυτά σε καμία περίπτωση.
1: Και κάτι άλλο, τα αντιλιακά, είπε ο κύριος Επιτροπάκης, εάν ομιγέννητο, που φυσικά δεν το ευχόμαστε, αν τα χρησιμοποιήσεις, όχι μόνο το μελάνωμα μπορείς να αποφύγεις, αλλά και τη γύρανση του δέρματος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Η οποία και αυτή προκαλείται από τον ήλιο.
0: Η φωτογύρανση έχει να κάνει με τον ήλιο. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ήλιο. Οπότε, κυρίες μου, αν θέλετε ένα. Και κυρίοι μου. Αν θέλετε ένα δέρμα έτσι υγιές, λαμπερό, χωρίς ρητίδες, πολύ καλά θα κάνετε να χρησιμοποιείτε αντιλιακή προστασία.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός από τον κύριο Πιτροπάκη όμως είχες καλεσμένο και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, με τον οποίο βεβαίως μιλήσατε για τα αντιπυρικά μέτρα. Έρχονται θερμές ημέρες, έρχεται το καλοκαίρι, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα
1: προετοιμασμένοι,
0: έτσι, ούτω ώστε να μην εντοπίσουμε θέματα.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Τσαπάκο, καταρχάς να πούμε ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, είναι από την 1η Μαΐου, τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές. Όμως αυτό που πρέπει να φροντίσει ο κόσμος, και το είπε και ο κύριος Τσαπάκος, είναι να καθαρίσει τα οικόπεδά του.
0: Δεν το από έχει κάνει ακόμα, μάλλον, ναι, μεγάλο μέρος του.
1: Ναι, ακριβώς. Ξεκινάμε από εκεί, διότι 15 του Ιούνιου λήγει η προθεσμία και υπάρχουν πρόστιμα εάν δεν καθαριστούν τα οικόπεδα που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές και αεροκατοικημένες, γιατί δεν ξέρεις που μπορεί να προκληθεί. Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, όπως μας είπε ο κύριος Τσαπάκος, είναι ότι καθαρίζοντας το οικόπεδό σου ουσιαστικά δημιουργείς αντιπυρική ζώνη. Έχουν σωθεί σπίτια επειδή ακριβώς, είπε ο κύριος Τσαπάκος, δίπλα το οικόπεδο ήταν καθαρισμένο. Σε μεγάλες πυρκαγιές το έχουν παρατηρήσει κατά κόρο, να το πούμε έτσι, σε όλες αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Όπου υπάρχει καθαρισμένο οικόπεδο, έχει σταματήσει η πυρκαγιά.
0: Βλέπω τις τελευταίες ημέρες, Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ, ότι γίνεται λίγο δουλίτσα από την υπηρεσία Πρασίνου.
1: Ναι.
0: Το έχεις δει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στα ευχάριστα, να το επισημάνουμε.
1: Εξάλλου νομίζω και ένα δελτίο τύπου έβγαλε ο Δήμος πρόσφατα που έλεγε ότι ενισχύθηκε η υπηρεσία.
0: Σωστά. Και ότι σύντομα θα καθαριστούν και κοινόχρηστοι χώροι και τα πάρκα και όλα αυτά τα οποία είχαν θεριέψει από ζυζάνια και φυτά.
1: Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε επίσης και που είπε ο κύριος Τσαπάκος, και το οποίο έχει να κάνει με την ενδυνάμωση, την ενίσχυση μάλλον της υπηρεσίας, είναι ότι και η πυροσβεστική υπηρεσία και η ίδια η πολιτική προστασία της περιφέρειας έχουν εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα drones, τα οποία έχουν συμβάλει πάρα πολύ στη μείωση των πυρκαγιών, και μάλιστα τα περσινά 4, από ό,τι μας είπε, έχουν γίνει 8. Αυτά τα οποία χειρίζεται εν πάση περιπτώσει
0: που έχει η πυροσβεστική
1: υπηρεσία. Και υπάρχουν και κάποια της πολιτικής προστασίας. Και όλα αυτά ξεχύνονται στους ουρανούς, να το πούμε έτσι, το καλοκαίρι, 24 ώρες το 24ωρο, για να εντοπίσουν φωτιά,
0: τυχόν εστίες,
1: ακριβώς,
0: ναι,
1: και να κατευθείαν να ειδοποιηθεί η πυροσβεστική για να σπεύσει. Και πέρυσι είχαν πολλές τέτοιες φωτιές που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας, όπως μας είπε ο κύριος Τσαπάκος, είχαν αντιμετωπιστεί επειδή αντιμετωπίστηκαν εντιγενέσει τους.
0: Ρίχτηκαν λοιπόν στη μάχη και τα drones.
1: Βέβαια. Μα είναι νομίζω το καλύτερο εργαλείο.
0: Αυτό, ναι,
1: είναι
0: πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι το καλύτερο εργαλείο.
0: Η τεχνολογία, είδες που βοηθάει σε πολλή επίπεδα, ναι.
1: Εσύ να δεις που βοηθάει με το άλλο θέμα που θα παρακάλουν τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές. Εάν δούμε πυρκαγιά, καλούμε την πυροσβεστική 199 ή το 112. Το 112 προτείνει ο κύριος Τσαπάκος, διότι ανταποκρίνονται άμεσα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει την πυροσβεστική, επειδή έχει μια άλλη υπόθεση, να μην απαντήσει το τηλέφωνο, να μιλάει.
0: Μπορεί να υπάρχει φωτοσυργασία.
1: Για το καλοκαίρι, καταλαβαίνει.
0: Οπότε το 112 είναι πιο άμεσο.
1: Ναι, πιο άμεσο στην απάντησή του.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: ας το έχουμε κατά νου αυτό.
1: Αλλά και τα δύο λειτουργούν, 199 ή 112. Άμεσα λοιπόν θα σπεύσουν εκείνοι που πρέπει να δώσουν βέβαια τα στοιχεία, που βρίσκεται, τι καιρό κάνει. Έχει βγάλει εκεί η πυροσβεστική fireservice.gr, αν μπουν οι ακροατές μας, μπορούν να μπουν στο site της πυροσβεστικής και να δουν και τις οδηγίες, τι πρέπει να κάνουν αν εντοπίσουν φωτιά στην Ήπεθρο. Συμβάλλει πολύ ο πολίτης σε αυτό το πράγμα.
0: Τέλεια. Τρίτος ο καλεσμένος ο κύριος Γραβάνης.
1: Ο κύριος Γραβάνης
0: είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Ακριβώς. Και είναι και συνεργαζόμενος ερευνητής με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σήμερα γίνεται μια εκδήλωση, πολύ ενδιαφέρουσα τη βρίσκω εγώ. Εκδήλωση στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, στη Συμβολή Ζωγράφου και Αβέροφ, που έχουν να κάνει με την ευρωτεχνολογία. Εγώ θα σταθώ σε αυτό το επίτευγμα που μας ανέφερε ο κύριος Γραβάνης. Αυτό και άλλα πολλά θα ακούσουν όσοι πάνε απόψε στην εκδήλωση. Λοιπόν, έχουν αναπτύξει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ένα, πώς να το πω, τσιπάκι, αν θέλεις, ας το πούμε τσιπάκι, το οποίο εμφυτεύεται στον εγκέφαλο και αποσκοπεί στο να σηκώσει στα πόδια τους ανθρώπους που έχουν μείνει ανάπηροι από κάποιο ατύχημα ή από κάποιο άλλο λόγο. Είναι πολύ σημαντικό, έχει ήδη πετύχει πειραματικά, ναι. Έχει εφαρμοστεί σε ποντίκια και μας λέει ο κύριος Γραβάνης ότι μάλιστα το ποντίκι το έβαλε να περπατήσει πάνω σε σκάλα, δηλαδή σε ακραίες περιπτώσεις βαδίσματος, και έχει επιτύχει το πείραμα. Σε 2 χρόνια το ετοιμάζουν να το πάνε στη Βοστόνη για να δοκιμαστεί σε άνθρωπο. Και ελπίζουμε τα αποτελέσματα και σε αυτή την εφαρμογή να είναι τόσο καλά όσο και στα πειραματόζωα. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δίνει τεράστιες ελπίδες σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν
0: επειδή είχαν ένα ατύχημα στη ζωή. Ναι.
1: Στο κατάλληλο σημείο του εγκεφάλου, εκεί όπου πονάει το πράγμα, να το πούμε έτσι, ή του νοτιαίου μυελού, εφαρμόζεται αυτό το τσιπάκι, να το πούμε έτσι, και γίνεται αυτό το θαύμα. Τέτοια θέματα νευροτεχνολογίας λοιπόν.
0: Απίστευτο γιατί ακούγεται,
1: ναι, ναι, νευροτεχνολογία είναι αυτή. Τέτοια θέματα νευροτεχνολογίας θα ακούσουν όσοι πάνε απόψε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου είπαμε στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ και όπου θα μιλήσει και η κυρία Μήτρου, η οποία είναι νομικός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Άλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να είσαι καλά.

θα κλείσουμε με έτσι μια νέα έρευνα η οποία αφορά στα αυγά που θωρακίζουν, λέει, το μυαλό μας από την νόσο Αλτσχάιμερ. Η αλήθεια είναι πως πολλής λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πόσα αυγά θα πρέπει να καταναλώνουμε την εβδομάδα, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς. Από ό,τι φαίνεται τα αυγά απενοχοποιούνται, μιας που η συχνότερη, λέει, κατανάλωσή τους συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, με την μείωση να φτάνει έως και 27%. Τα αυγά, από ό,τι φαίνεται, αλλάζουν στρατόπεδο σχεδόν κάθε λίγα χρόνια. Άλλοτε επενούνται για την πρωτεΐνη και τα θρεπτικά συστατικά τους, έτσι γνωρίζουμε πως είναι μια σούπερ τροφή τα αυγά. Άλλοτε πάλι μπαίνουν στο στόχαστρο λόγω της υψηλής χοληστερόλης που μπορεί να προσθέτουν στον οργανισμό μας. Μία νέα, λοιπόν, αμερικανική έρευνα τα επαναφέρει, από ό,τι φαίνεται, στην συζήτηση, από μία όμως διαφορετική σκοπιά, την σχέση τους με την νόσο Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν αυγά πιο συχνά είχαν λίγο χαμηλότερη πιθανότητα να νοσήσουν σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν σχεδόν ποτέ. Επίσης, η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε στην ομάδα που τα ενέτασε στην διατροφή του, 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν κατά 27% χαμηλότερος. Στην έρευνα, που μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο The Journal of Nutrition, συμπεριλήφθηκαν 39.498 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο 15,3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 2.858 διαγνώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, από όσους δεν κατανάλωναν σχεδόν ποτέ αυγά έως όσους τα έτρωγαν 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Ακόμη και μετά την προσαρμογή για εξωτερικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλλο, το σωματικό βάρος, το κάπνισμα, οι προϋπάρχουσες παθήσεις κλπ, η τάση παρέμεινε σαφής. Σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν σχεδόν ποτέ αυγά, η κατανάλωση 1 έως 3 φορές το μήνα ή 1 φορά την εβδομάδα συνδέθηκε με 17% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Για 2 έως 4 φορές την εβδομάδα το ποσοστό άγγιξε το 20%, ενώ για 5 ή περισσότερες το 27%. Αντίθετα, όσοι δεν τα συμπεριέλαβαν ποτέ στην καθημερινότητά τους παρουσίαζαν 22% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αυγά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, όπως η χολίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, τα λιπαρά οξέα και η βιταμίνη B12. Αυτές οι ουσίες έχουν συνδεθεί με τη μνήμη, τη συναπτική λειτουργία, την δομή των εγκεφαλικών κυττάρων και τη μείωση του οξυδοτικού στρες. Παρά τη βαρύτητα των ευρημάτων, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια παρατηρητική έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφει μια συσχέτιση, όχι ότι καταλήγει σε αιτιώδη σχέση. Δείχνει όμως ότι σε μια μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων η μέτρια κατανάλωση αυγών συνδέθηκε σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης της νόσου. Εγώ θα πω παν μέτρων άριστον, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, έτσι και στην περίπτωση κατανάλωσης αυγών. Ας καταναλώνουμε λίγο απ' όλα. Άλλωστε, η μεσογειακή διατροφή σε αυτό στηρίζεται, έτσι, στην ποικιλία. Λίγο απ' όλα, νομίζω, θα πρέπει να τρώμε και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να είμαστε υγιείς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρα. Ελάτε και πάλι αύριο εδώ στον Πολίτικα για να πούμε περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα, καλό σας βρίσκω. Για τους φίλους που μας ακούν στην επανάληψη της Τρίτης, καλή σας ημέρα. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 από το διαδίκτυο politika.gr. Πολύ εύκολα, με ένα κλικ, πολύ απλό. Κάνετε τη μία από τις τέσσερις επιλογές των ραδιοφωνών της PR Media, δηλαδή Πολίτικα, Sport FM, Σφαίρα, Dirty, πατώντας έτσι πολύ απλά πάνω στην συχνότητα που σας βγάζει στο ακούστε ζωντανά. Και μας ακούτε βεβαίως από εκεί. Και βεβαίως τρεις μεταδόσεις, 12 με 1, 8 με 9 το βράδυ και όπως προανέφερα και 8, 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Εδώ Μαρία Μαυρομάτη, στην ομάδα μας, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής, μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

μείνετε συντονισμένοι, θα το ακούσετε σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης. Έχουμε στην δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Να δούμε τι δηλώνουν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελος, Ζωή και Τσίπρας. Το μόνο σίγουρο που θα σας πω, έτσι για να μην σας κουράζω, γιατί τα βλέπουμε κάθε χρόνο τα πόθεν έσχες, είναι ότι οι πολιτικοί μας αρχηγοί, οι πρωταγωνιστές του πολιτικού συστήματος του τόπου, το μόνο σίγουρο είναι ότι όχι μόνο δεν πεινάνε, είναι καλά τακτοποιημένοι. Και το περίεργο είναι από ποιες δουλειές είναι τακτοποιημένοι. Δηλαδή, ξαναφέρνω τον εαυτό μου πολλές φορές σαν παράδειγμα, αλλά ξέρω ότι εκεί απ' έξω είστε πολλοί που είμαστε στην ίδια κατηγορία. Εγώ προσωπικά, Γιάννη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ξεκίνησα να δουλεύω κανονικά στα 13 μου χρόνια. Και θέλω να πιστέψεις ότι με μόνη εξαίρεση τους πρώτους 12-14 μήνες του στρατού, γιατί έκανα 20, μόνο εκεί δεν μπορούσα να δουλέψω. Μετά που χαλάρωσε το πράγμα, δούλευα και στο στρατό. Δηλαδή, όταν έπαιρνα εξόδους, που μπορούσα να παίρνω περισσότερες εξόδους, δούλευα και τότε. Συνεπώς, σήμερα είμαι 52, θυμάμαι δηλαδή 39 χρόνια τον εαυτό μου να δουλεύει, ως φοιτητής εννοείται ότι δούλευα, 39 χρόνια δούλευα, 39 χρόνια δουλεύω, τα τελευταία χρόνια είμαι πολυθεσίτης, κάνω πολλές δουλειές, έχω μια δική μου προσωπική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση που στηρίζεται πάνω στη δουλειά μου, κάνω επικοινωνία, στρατηγική, κάνουμε συμβουλευτική για διαφήμιση, για marketing, παραγωγή. Δεν είναι κρυφό, την έχω την εταιρεία αυτή από το 98, κάνουμε event, εκδόσεις, δεν παίρνουμε κρατικά λεφτά, μην με κοιτάζεις περίεργα, το έχουμε πει αυτό, δουλεύουμε μόνο με τους ιδιώτες φίλους μας, από τον επιχειρηματικό κόσμο δηλαδή, του τόπου και της Ελλάδος γενικότερα, και προκοπή δεν έχω κάνει, λέει, τέτοιο πόθεν έσχες όπως αυτά που βλέπω εδώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ας πούμε να δηλώνει εισοδήματα 81 χιλιάρικα, δεν το έχω. Να δω ας πούμε για παράδειγμα Νίκος Ανδρουλάκης, συνολικό εισόδημα 58.000, καταθέσεις 58.000, τα σπίτια που υπάρχουν εκεί, στο πόθεν έσχες, Φάμελος επίσης μια χαρά τακτοποιημένος. Ο Δημήτρος ο Κουτσούμπας, πολύ καλός, στα 76.000 του εισοδημάτου, ρολεξάκι, έτσι. Η Ζωή, στα 80.000. Ο Τσίπρας, με σπίτια, διαμερίσματα, μια χαρά. Κασελάκης, ο Κασελάκης είναι ο μόνος που δικαιούται, παιδιά. Δεν έχει μπει στην πολιτική, επί της ουσίας, έτσι. Και ο άνθρωπος έχει πει ότι δραστηριοποιείται στο εξωτερικό κλπ. Λοιπόν, να μας πείτε και πώς τις κάνετε τις περιουσίες. Όχι μόνο να τις δηλώνετε, έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς τις κάνετε. Γενναιόδερη και υπεύθυνη προσφορά μας για το τέλος του πολέμου, λέει η Τεχεράνη. Τι ζητάει και γιατί προειδοποιεί τους Ευρωπαίους. Για νόμιμες απαιτήσεις έναντι τον ΗΠΑ έκανε λόγο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ απαράδεκτη προσφορά χαρακτήρισε ο Τραμπ, που ανέλησε τα δεδομένα μαζί με τον φίλο του και συνεργάτη του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

ψηλά επίσης τα εκλογοσενάρια. Και είναι λογικό. Τα εκλογοσενάρια που κάνουν λόγο για το τέλος του Σεπτέμβρη ή αρχές του Οκτώβρη για τις κάλπες. Παιδιά, είναι το πιο δυνατό σενάριο, το λέω και εγώ πολύ καιρό, όμως δεν είναι το σίγουρο σενάριο, προσέξτε. Διότι στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι πολύ αργά. Άρα, επειδή η κυβέρνηση, όπως ξέρετε και το έχουμε πει και άλλες φορές, έχει εισέλθει σε μια περιοχή έντονων αναταράξεων, που αυτό αποτυπώνεται με το πάνω κάτω, να μην χρησιμοποιήσω την αγγλική λέξη,

0: πήγε να βγει από το στόμα μου. Αυτό το πάνω κάτω, το down under, το volatility δηλαδή, το οποίο υπάρχει. Εάν τότε μετά τη ΔΕΘ κριθεί ότι όλα είναι εντάξει, τότε είναι πολύ πιθανόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στείλει τους Έλληνες στις κάλπες. Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να γίνομαι επαναλαμβανόμενος. Και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα έκτοτε. Τώρα, πάω στο politica.gr πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μου. Παντάνασα, σοκ για την 28χρονη μητέρα με βαριές κακώσεις. Εδώ έχουμε ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο πραγματικά έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Μιλάμε για τον τραυματισμό της 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας, το απόγευμα του Σαββάτου. Η νεαρή γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή της στο πανεπιστημιακό, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις. Για την υπόθεση, να θυμίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 30χρονος σύζυγός της, επιχειρηματίας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να λύσουν το γρίφο του τι προηγήθηκε της απίστευτης πραγματικά αυτής της ιστορίας, εξοντάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι αντιφατικοί ισχυρισμοί του δράστη, οι καταγγελίες συγγενών της γυναίκας για περιστατικά βίας, αλλά και ένα ανεξήγητο χρονικό κενό 22 λεπτών. Δεν υπάρχει ανησυχία για το περιστατικό της μενιγκίτιδας στο ΕΠΑΛ Μιλών, λέει ο Αντώνης ο Παπαδάκης, και θα τον ακούσουμε με προσοχή. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα άρθρο που δημοσιεύουμε, το έγραψα εγώ, το crash test του ελληνικού τουρισμού και η έλλειψη στρατηγικής για τη διαχείριση κρίσης. Αν θα μπείτε, θα το διαβάσετε και θα πάρετε έτσι μια πολύ καλή γεύση. Κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Δημήτρη Νικολιδάκη. Είναι επιχειρηματίας, είναι ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας Κρητικός Φούρνος. Γνωριζόμαστε προσωπικά αρκετά χρόνια και αυτό που θέλω να πω για τον ίδιο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος αρκετά ευαισθητοποιημένος σε προσωπικό επίπεδο για το θέμα της διατροφής, για το θέμα των προϊόντων που μπαίνουν στο τραπέζι, είτε αυτά είναι μια χωριάτικη σαλάτα, ένα σουβλάκι και ένα μαγειρευτό φαγητό, είτε είναι τα προϊόντα και οι κωδικοί που προσφέρονται από τα ράφια και τις βιτρίνες των καταστημάτων του Κρητικού Φούρνου στους Κρητικούς και στους επισκέπτες της Κρήτης. Κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνουμε διαφήμιση σήμερα εδώ, αλλά ήθελα να τα συνδέσω αυτά που θα πούμε με ένα γεγονός που έχει να κάνει με το ότι εσείς είσαστε πολύ εξοικειωμένος με την πρώτη ύλη, με τις τροφές. Πολλά από τα προϊόντα αυτά άλλωστε τα χρησιμοποιείτε και ο ίδιος με τους συνεργάτες σας στα προϊόντα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, φίλε μου Κώστα, αγαπητέ μου φίλε, και στους ακροατές σας. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα.
0: Πώς πάνε οι δουλειές καταρχήν, να ρωτήσω πώς είναι η αγορά.
1: Εντάξει, δεν είναι το αναμενόμενο δυστυχώς. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα πανηγυρική που λέμε τώρα από τους ανθρώπους που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άρχισε πάρα πολύ να έρθει ο τουρίστας στο Ηράκλειο. Έχουμε χάσει ήδη ένα μήνα και προσδοκούμε τώρα ίσως αυτό το επόμενο διάστημα αλλάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάτι καλύτερο.
0: Το εύχομαι και το ελπίζω. Το εύχομαι και το ελπίζω. Αυτά. Πάω να πω την ιστορία τώρα, να ξεκινήσουμε με την ιστορία. Εγώ χθες το βράδυ, επειδή είμαστε και φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είδα ένα βίντεο που έχετε αναρτήσει και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε τώρα. Το οποίο πραγματικά οφείλω να σας πω, επειδή το θέμα αυτό το έχω ξανασυζητήσει και με κάποιους επιστήμονες φίλους στο παρελθόν, δεν μπορώ να πω απόλυτα ότι προκάλεσε το απόλυτο σοκ, γιατί είμαι υποψιασμένος για το προϊόν το συγκεκριμένο για το οποίο θα μιλήσουμε, θα μας τα πείτε αναλυτικά. Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι παρά το γεγονός ότι είμαι υποψιασμένος για αυτό που θα μας πείτε τώρα, δεν κρύβω την απίστευτη έκπληξή μου να σας βλέπω να περιγράφετε, κύριε Νικολιδάκη, ένα απίστευτο συμβάν το οποίο ζήσατε το Σαββατοκύριακο. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, Ως γνωστόν έχω μια βάρκα, πας περιπτώσει, με την οποία πάω την οικογένεια βόλτα το καλοκαίρι. Την οποία βάρκα την είχα παρκάρει τον Οκτώβριο, 10 Οκτωβρίου, σε ένα οικόπεδο δικό μου. Έτσι. Χθες ξεκίνησα πρώτη μέρα να την πλύνω να πάμε μια βόλτα που ήταν ο καιρός καλός. Βρήκα μέσα ξεχασμένο από πέρσι τον Οκτώβριο ένα πακέτο με ζαμπόν. Ζαμπόν γαλοπούλα. Έτσι. Το οποίο το είχα αφήσει από 10 Οκτωβρίου, χωρίς ψυγείο, χωρίς τίποτα. Άνοιξα λοιπόν τη βάρκα, βρήκα το ζαμπόν.
0: Ήταν
1: αυτό.
0: Αυτές οι συσκευασίες, το δείχνετε κιόλας, είναι η συσκευασία που είναι, ας το πούμε, αεροστεγός κλεισμένη για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Έτσι, δεν ήταν χήμα δηλαδή. Αεροστεγός κλεισμένο.
1: Δεν ήταν σε ψυγείο, ήταν έξω, στον ήλιο, στο φως, στο κρύο, σε οτιδήποτε συνέβαινε. Αυτό το πράγμα διατηρήθηκε αναλύωτο, επιμένω αναλύωτο.
0: Από τις 10 Οκτωβρίου.
1: Ναι, δεν δοκίμασα να σου πω την αλήθεια, δεν δοκίμασα, το πέταξα, αλλά όπως το άνοιξα για να το μυρίσω, γιατί ξέρω από τρόφιμα, διαπίστωσα ότι δεν είχε πάθει τίποτα. Δηλαδή εγγυημένα μπορούσα να το φάω. Απλά εγώ το πέταξα.
0: Λοιπόν, εγώ μετράω. 10 Οκτωβρίου, ναι. Ένας μήνας, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλης, είναι ακριβώς 7 μήνες.
1: Ναι, 7
0: μήνες. 7 μήνες ακριβώς.
1: Εκτεθειμένο.
0: Εκτεθειμένο.
1: Είναι πραγματικότητα. Εγώ λυπάμαι που χρησιμοποιούσα τέτοια προϊόντα, γιατί τώρα θα το σταματήσω. Είναι το φτηνό αλλαντικό, να το πούμε τώρα, να λέμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη. Έτσι, δεν είναι όλα τα αλλαντικά κακά, γιατί τα αλλαντικά προέρχονται από την ιστορία, είναι και παλιότερα χρόνια που τα φτιάχνουμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν τα φτιάχνουμε τώρα. Το φτηνό αλλαντικό είναι εφεύρεση της εποχής, για να γεμίσει στομάχια με φτηνά υλικά, με φτηνά...
0: Με σκαρταδούρα, επιτρέψτε μου να το πω, με σκαρταδούρα.
1: Ρε παιδί, δηλαδή δεν μας αξίζει αυτό το φαγητό. Δεν αξίζει τον κόσμο να τρώει τέτοια πράγματα. Αλήθεια σου λέω τώρα. Δηλαδή είναι πολύ δραματικό. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλητηριάζομαι τους ανθρώπους. Είναι αρθόν τώρα. Τόσο δηλητήριο.
0: Ναι, γιατί
1: μόνο για δηλητήριο πρόκειται.
0: Εσείς βέβαια σκέφτεστε ότι αυτό το πράγμα που 7 μήνες έμεινε εκτεθειμένο στο κρύο, στο χιόνι, στη μέρα, στη βροχή, στον ήλιο, στην υψηλή, στη χαμηλή θερμοκρασία. Να κάνω μια αποσαφήνιση ότι δεν ήταν σε κάποιο ψυγείο του σκάφους, ήταν μέσα σε ένα κουτί του σκάφους, στο ταμπούκι.
1: Όχι, στο κουτί, έτσι. Στο ταμπούκι.
0: Στο ταμπούκι. Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό σου λέω ότι έχει τόσο πολύ συντηρητικό μέσα αυτό το πράγμα, που προτιμάω να ήταν πρισμένο να το πετούσα, ξέρω εγώ, ή να ήταν χαλασμένο, θα πιο ήσυχο θα ήμουν. Αλλά βέβαια, όταν το βλέπω αναλύωτο, ούτε το χρώμα του δεν είχε χάσει. Μετά από 7 μήνες αναλύωτο.
0: Εγώ επειδή είδα το βίντεο και το ξαναείδα, το δικό σας, και το οποίο θα το πάρουμε βεβαίως και θα το αναρτήσουμε με την άδεια τη δική σας και στο site, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Πραγματικά πρέπει να πάθουμε σοκ αντιλαμβανόμενοι τι από όλους τους κωδικούς μας.
1: Εννοείται. Δεν είναι γενικά το φτηνό αλλαντικό, γι' αυτό καυτηριάζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Αυτό προσπαθούμε στον κόσμο να εξηγήσουμε, ότι δεν μπορεί να προτιμάει το φτηνό πάντα, γιατί το φτηνό έχει μέσα φτηνά υλικά, τα οποία είναι κακό για την υγεία του. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τρως σάντουιτς με 1,5 ευρώ, όταν ένα σωστό αλλαντικό κοστίζει 80-90 λεπτά η μερίδα.
0: Και θυμίζω κάτι που λέγανε οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας και μέχρι και σήμερα, ότι το φτηνό κρέας το τρώνε σκύλι.
1: Ακριβώς, τώρα ούτε η σκύλι δεν το
0: λέω. Τώρα πλέον ούτε η σκύλι.
1: Εγώ, ό,τι τροφή θέλω να την κάνω, την πετάω στα ψάρια. Να δω αν την τρώνε τα ψάρια. Αλήθεια σου λέω. Βάλε να πετάξει τα ψάρια, ένα γαριδάκι. Δηλαδή θα το φάνε, δεν τρώνε.
0: Δεν το τρώνε.
1: Πιο έξυπνα από εμάς. Πιο έξυπνα, πολύ πιο έξυπνα από εμάς. Το αλλαντικό αυτό δεν τα αγγίζουν. Δηλαδή το πετάξαμε μέσα, δεν αγγίζουν. Αντί να ρίξει λίγο ψωμάκι να δει πώ πάνε.
0: Έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνεις το σου λέω. Απλά πράγματα είναι ο κόσμος να πιάσει, να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, να καταλάβει ότι καμιά φορά και κανένα κομματάκι μούχλα να βρει στο τυρί δεν είναι κακό. Είναι η φύση που λειτουργεί. Όταν δεν βλέπεις κάτι να συμβαίνει από αυτά, τότε να ανησυχείς. Είναι
0: ακριβώς.
1: Τόσο πολύ αποστηρωμένα και τόσο πολύ δηλητηριασμένα όλα αυτά για να κρατηθούν. Φαντάσου ότι δεν πριζόταν. Τα αλλαντικά παλιά πριζόταν τα σακούλια. Δηλαδή, άμα έμενε το ψυγείο, άμα έβγαινε από την πρίζα το ψυγείο, την άλλη μετά βρίσκαμε τούμπανο και τα πετούσαμε.
0: Ναι, ήταν άχρηστα. Ήταν χαλασμένα, άχρηστα. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία των τροφίμων, θα μου επιτρέψετε να πω, και έχουν προσθεθεί τόσες ουσίες στην επεξεργασία των τροφίμων πριν αυτά βγουν στο ράφι, που πραγματικά είναι απίστευτο το τι ακριβώς βάζουμε στο σπίτι μας. Επειδή τυχαίνει, και θα τον επικαλεστώ, έχω ένα πολύ καλό φίλο, με τον οποίο έχουμε κάνει άπειρες παρέες και είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω μιλήσει πάρα πολύ για τα θέματα αυτά, καθηγητής της τοξικολογίας, με αρκετές διακρίσεις και περγαμηνές στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος αυτός μου έχει πει, όχι απλά μην τρως, αλλά μην τα βλέπεις μπορεί να σου κάνουν ζημιά ακόμα και στην όραση.
1: Το λέει
0: μεταφορικά και υπερβολικά. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κώστα, εγώ είμαι πάντα, πάντα βέβαιος ότι λίγο τυρί, μια ομελέτα φρέσκια, λίγα λαχανικά,
0: έτσι,
1: μανούρι, είναι ό,τι καλύτερο. Γραβιέρα που έχουμε πάντα.
0: Έτσι.
1: Προσπαθούμε και προωθούμε τη γραβιέρα. Δυστυχώς την τρώνε μόνο εξαίνει τη γραβιέρα στα σάντουιτς, κατάλαβες. Δηλαδή πιστεύω ο κόσμος πρέπει να το γυρίσει την πλάτη από τα αλλαντικά αυτού του τύπου, πρέπει να γυρίσει την πλάτη ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και να πω, επιτρέψτε μου να πω το εξής, κύριε Νικολιδάκη. Ότι γιατί είμαστε καλοφαγάδες και εσείς και εγώ και κάνουμε και παρέα και τα κουβεντιάζουμε και από κοντά τα κουβεντιάζουμε σήμερα και δημόσια. Αυτό που θέλω να μου επιτρέψετε να πω είναι το εξής, ότι το λουκάνικο που φτιάχνει ο Χασάπης, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χωριό και παίρνει το κρέας στο χοιρινό και το κόβει με το χεράκι του, το απάκι, θα πάω και σε διεθνή έτσι επιλογές, το χαμόν, το προσούτο, είναι λιγότερα... Που είναι ορίμανση, δηλαδή κρέατα.
1: Ακριβώς, η ορίμανση ψάχνουμε.
0: Έτσι,
1: αυτό ψάχνουμε.
0: Η ορίμανση. Και όχι αυτό το αλεσμένο κρέας. Όχι αυτό το αλεσμένο κρέας που βγαίνει σε χρώμα ροζ, να το πω έτσι πάρα πολύ.
1: Το ποτοποιημένο, αυτό που μοιάζει με κρέας.
0: Που μοιάζει με κρέας και που δεν ξέρει κανένας ακριβώς, γιατί μπορεί να διαβάζει τα συστατικά, αλλά δεν ξέρει κανένας ακριβώς σε τι ποσότητες είναι αυτά τα συστατικά και τι σημασία έχει η πρόσμιξη και η ανάμιξη δύο διαφορετικών χημικών ποσοτήτων πλέον μέσα σε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο το τρως και πάει στο στομάχι σου και πάει το στομάχι ακριβώς, και το διαλύει και το αφομοιώνει
1: και σκοτώνει τη μικροχλωρίδα του εντέρου και μετά αρχίζουν οι δυσπεψίες, αρχίζουν τα προβλήματα και λέει μη φας γλουτένι, μη φας το ένα, μα ο άνθρωπος θα είναι φτιαγμένος τόσα χρόνια, τα τρώγε όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχουμε κάνει κάτι, σκοτώνουμε τους καλούς μικροοργανισμούς μέσα που υπάρχουν στα έντερά μας με αυτά όλα τα δηλητήρια και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπεις κάθε μέρα, αυτοάνοσα, κάθε μέρα καινούργια προβλήματα με τα έντερα, δεν μπορούν να πάνε άνθρωποι στη τουαλέτα, δεν μπορούν, κατάλαβες.
0: Έτσι είναι, αυτά. Όπως ακριβώς το λέτε και όπως ακριβώς το περιγράφετε.
1: Για να πω περισσότερα, φαντάζομαι όμως ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αυτά που βάζουμε πλέον στον οργανισμό μας και πρέπει να προσέχουμε όσο μπορούμε να προσέχουμε.
0: Κύριε Νικολιδάκη, εγώ θα πω δημόσια για σας για μια ακόμα φορά ότι είστε ένας ευσυνείδητος επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης και θέλω να ρωτήσω, γνωρίζοντας αυτή την ευσυνείδησία, γιατί δεν το έκρυψα, σας γνωρίζω προσωπικά, θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία τη συγκεκριμένη να της πείτε το περιστατικό?
1: Έχω επικοινωνήσει ήδη.
0: Τι σας είπαν?
1: Έχω επικοινωνήσει ήδη, μου είπαν ότι η εταιρεία αυτή έκλεισε καταρχήν τώρα. Είναι μια μεγάλη αλατοβιομηχανία που έκλεισε στην Ελλάδα και η δουλειά αυτή την έχει πάρει κάποια άλλη εταιρεία, κάποια διατρική της.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και μου είπαν ότι έχουν αλλάξει τώρα, δεν το πιστεύω. Εγώ βλέπω την ίδια συμπεριφορά ακριβώς αυτά του τύπου τα λαδικά. Εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε.
0: Λοιπόν, σας προκαλώ να κάνουμε ένα challenge. Να βρεθούμε τις επόμενες μέρες.
1: Ό,τι αλλαντικό θα χρησιμοποιούν πλέον θα είναι ορίμασης με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι, ας είναι ακριβότερο, δηλαδή, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που
1: ακριβώς. Μισό ευρώ φτιάχνει τη δουλειά, Κώστα. Μισό ευρώ, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα κάνει 3,5 ευρώ, κάνει 4.
0: Έτσι. Να καπνίσουν λιγότερα τσιγάρα. Να καπνίσουν λιγότερα τσιγάρα που κάνει ζημιά και να φάνε ένα σωστό σάντουιτς. Έτσι, μια σωστή πίτσα.
1: Ακριβώς αυτό είναι.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Προτείνω να κάνουμε το εξής. Να βρεθούμε τις επόμενες μέρες, να πάμε από ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε δύο κωδικούς αυτών των αλλαντικών, να τα αφήσουμε πάλι 6-7 μήνες, να δούμε πώς θα τα βρούμε σε 6-7 μήνες. Έτσι, μια μικροπροσότητα.
1: Εγώ θα το κάνουμε με on camera.
0: Θα το κάνουμε on camera μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Από αυτά που έχω μύθει, θα φυλάξω με δύο πακέτα μαζί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επειδή είναι άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις, σε λίγο θα έχετε και την εικόνα για το θέμα αυτό. Έτσι και θα το αναρτήσουμε στην σελίδα μας στο politica.gr. Λοιπόν, μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε λίγο μετά και από το κενό με τον καλεσμένο μας που θα έχουμε εδώ στο στούντιο.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025. Επίκυνται και τα πόθεν έσχες περιφερειαρχών και δημάρχων. Καμία ανησυχία δεν γεννάται από το κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στον Πολίτικα, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Ο Δήμος Φεστού προχωρά σε απολύμανση των χώρων του σχολείου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό. Απολογείται αύριο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας ο 30χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε με το αυτοκίνητό του την 27χρονη σύζυγό του σε μεταξύ τους επεισόδιο έντασης. Η 27χρονη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 6 συλλήψεις έγιναν από την αστυνομία για το επεισόδιο με μαχαίρωμα στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό που σημειώθηκε χθες. 2 τραυματισμοί από πατίνι σημειώθηκαν χθες στα Χανιά. Σε καραντίνα για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από τον Χανταϊό άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη από τα Κανάρια νησιά, όπου έχει αγκυροβολήσει το πλοίο. 3 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε αυτές τις πτήσεις επαναπατρισμού. Διαδοχικές αφήξεις με συνολικά 125 μετανάστες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και γυναίκες, είχαμε σήμερα στην Ψαρή Φοράδα και τους Καλούς Λιμένες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, με τον πρόεδρο Τραμπ να χαρακτηρίζει την απάντηση της Τεχεράνης στην Αμερικανική πρόταση ειρήνης εντελώς απαράδεκτη. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα μετά την απόρριψη των προτάσεων του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία να μην επιχειρήσουν επέμβαση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί καθώς η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια κερδίζοντας 2-1 τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Πανηγυρισμοί και στη Χερσόνησο μετά την κατάκτηση του κυπέλου ΕΠΣΗ για τη σεζόν 2025-2026. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το kentikoulet.gr. Ζέστη και νοτιά σήμερα στην Κρήτη με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
7: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν.
4: Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

0: Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο. Είναι η ζωντανή μετάδοση 12 με 1. Είναι η επανάληψη 8 με 9 το βράδυ και είναι βεβαίως και η μετάδοση την πρωινή της επόμενης 7 με 8. Το λέω αυτό γιατί κάθε κοινό έχει διαφορετικές ώρες και επιλογές. Συνεπώς, απευθυνόμαστε σε όλα τα κοινά που μας επιλέγουν. Και καλωσορίζω τώρα, όπως έχω προαναγγείλει, τον καλεσμένο για το δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας, που είναι ο κύριος Μανώλης Αχλαδιανάκης, παλιός γνώριμος, οφείλω να πω, πρόεδρος των Τριτέκνων. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Μανώλη, που είστε σήμερα εδώ και θα μιλήσουμε, θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για τους Τρίτεκνους, οι οποίοι Τρίτεκνοι δεν είναι και λίγοι, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι αρκετοί οι Τρίτεκνοι. Και θα ευχηθώ,
1: λοιπόν,
0: να μου επιτρέψετε να γίνουν περισσότεροι, γιατί το γνωστό πρόβλημα με το δημογραφικό που χτυπάει τελικά στην οικονομία, στο συνταξιοδοτικό και στο ασφαλιστικό, είναι αυτό που πρέπει να μπαίνει πάντα στην αρχή κάθε τέτοιας συζήτησης.
1: Να σας χαιρετήσω με τη σειρά μου, να χαιρετήσουμε όλους τους ακροατές, να υπερθεματίσω σε αυτό που είπατε. Παρά το ότι οι τρόποι αντιμετώπισης του δημογραφικού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια σε αυτό, και αυτό στυλιτεύουμε και κατηγορούμε μονίμως, διότι οι κυβερνώντες φυρίσουν ως συνήθως κλέφτικα πάνω στο πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν το ακουμπούνε, δεν λέω ότι δεν αναφέρονται, αλλά στην ουσία τα μέτρα που παίρνουν δεν είναι ικανά να δώσουν ή να χαράξουν δρόμο για τη λύση του προβλήματος.
0: Ουδέν ασφαλέστερο και ουδέν αληθέστερον τούτου, και δεν χρειάζεται να πούμε κανένα επιχείρημα, θα πω γιατί. Διότι αν οι κυβερνώντες διαχρονικά, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ όμως, 15-19, είχαν ασχοληθεί σοβαρά, τότε το δημογραφικό δεν θα ήταν πρόβλημα. Και επίσης οι Έλληνες δεν θα συρρυκνωνόταν, ούτε θα ήταν ουσιαστικά μια κοινωνία που οδηγείται σύντομα με όλο πιο και πιο γρήγορους ρυθμούς σε μια κοινωνία γερόντων.
1: Ακριβώς. Υπολογίζετε το 2050 ότι η Ελλάδα θα έχει ένα πληθυσμό με τα σημερινά δεδομένα περίπου γύρω στα 8 με 8,5 εκατομμύρια. Εξ αυτών το 35 με 40% θα είναι άνω των 65. Και το αδυσόπιτο ερώτημα είναι πιο ασφαλιστικό, όπως είπατε πριν, πιο συνταξιοδοτικό, ποιο σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει το βάρος αυτό. Για να αλλάξει ρότα η κοινωνία σήμερα, θα πρέπει να δούμε πληθυσμιακά πώς θα παντρέψουμε τα ελεύθερα παιδιά. Σήμερα ούτε οι πολυτεκνοί, που ξέρετε ότι μειώνονται πάρα πολύ, δηλαδή άνω των 4 παιδιών, ούτε οι τρίτεκνοι μπορούν να δώσουν λύση, παρά μόνο τα παιδιά μας όταν δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να μπορούν να παντρευτούν. Και ποιες είναι αυτές? Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση εργασίας, που δεν υπάρχει. Και όχι απλά εργασίας με την έννοια των μισθών αυτών, γιατί όταν η ακρίβεια καλπάζει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ούτε να νοικιάσει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι, με τις τιμές που γνωρίζετε ότι υπάρχουν για να κάνει οικογένεια. Έχω προτείνει εδώ και 15 με 20 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω, αλλά από τότε που άρχισα να ασχολούμαι σχεδόν με το κίνημα, ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το πρόβλημα και να μην ασχολούμαστε με παρονιχίδες, να πάμε στη βάση του. Και ποια είναι η βάση? Αυτό που σας είπα πριν, για να μπορούν να παντρευτούν τα παιδιά, είχα προτείνει να θεσπιστεί ένα δάνειο γάμου. Σε αυτό το στούντιο με τον προκάτοχο εδώ το είχαμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές και αυτό είναι γραπτό σε όλα τα κόμματα. Τι λέει τώρα αυτό? Για να παντρευτεί το παιδί, αφού δεν υπάρχει εργασία, η διασφαλισμένη ή η καλά αμοιβόμενη, αντί να δίνουμε δάνειο και αυτά να κοκκινίζουν όλα και να παίρνουμε και τα σπίτια των ανθρώπων πίσω, όπως και τώρα θα δείτε το σπίτι 1, σπίτι 2, επειδή έχω παιδιά στην ηλικία που το δικαιούνται, πώς θα το αποπληρώσουν? Μου λέει η κόρη μου να πάρω, ρε πατέρα, ένα δάνειο. Αλλά είναι τόσο υψηλά τα κόστη που εγώ με το μισθό που παίρνω δεν μπορώ να πληρώνω τη δόση, έστω στο υπόλοιπο που θα πρέπει. Άρα θα κοκκινήσουν. Και λέγαμε λοιπόν να θεσπιστεί ένα δάνειο γάμου, που θα είναι άτοκο. Όταν θα κάνεις το πρώτο παιδί θα συνεχίζει άτοκο, όταν κάνεις το δεύτερο θα συνεχίζει και όταν κάνεις το τρίτο παιδί ότι η υπόλοιπο μένει να σου χαρίζεται. Σε όσους πολιτικούς το συζήτησα από όλα τα κόμματα, μου θέσαν όλοι ένα ερώτημα. Καλά ρε Μανώλη, και πού θα βρούμε τόσα χρήματα? Και τους είπα, θα σας τα βρω εγώ με μία προϋπόθεση. Κάθε υπερβολή είναι αυτά βέβαια. Αν μου πείτε, αν σήμερα το ξεκινήσουμε αυτό, σε πόσα χρόνια θα γεννηθεί το τρίτο παιδί και πόσα τρίτα παιδιά θα γεννηθούν? Τι ήθελα να απαντήσω με αυτό? Η προσδοκία και το κίνητρο είναι το ζητούμενο σήμερα.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι πάνω σε όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Επιστρέφω στην πολιτική, γιατί το πρόβλημα είναι η πολιτική. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, κυρία Χλαδιανάκη, ότι παρά το γεγονός ότι η πολιτική όλων των κομμάτων αφουγκράζονται αυτό που πολύ απλά δεν τους λέει ένας πρόεδρος ενός συλλόγου τριτέκνων ή πολυτέκνων από το Ηράκλειο, τη Λιβαδιά, την Καστοριά, τη Ρόδο. Τους το λένε καταρχήν οι ίδιοι οι επιστήμονες, οι επιστημονικοί του σύμβουλοι, και επειδή έχουν αντίληψη πάνω σε αυτό, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα, δηλαδή γιατί οι πρωτοβουλίες που παίρνουν έχουν καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα και ούτε καν εμβαλωματικό, θα πω εγώ, πολύ δε περισσότερο δεν είναι ριζοσπαστικές, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ανατρεπτικές και ουσιαστικές στο να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πράγμα. Και τι θέλω να πω γι' αυτό? Θέλω να πω ότι καλά τα δάνεια, για να βάλω κι εγώ μια ψηφίδα παρακολουθώντας το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου για πάρα πάρα πολλά χρόνια, καλά τα δάνεια που είπατε για το σπίτι, για το γάμο, για οτιδήποτε άλλο. Όμως εδώ έχουμε ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα που έχει να κάνει με την νοοτροπία πλέον της ελληνικής οικογένειας. Δεν κι εγώ παντρεύτηκα. Ένα παιδί έκανα. Προσέξτε. Οι περισσότεροι φίλοι μου γύρω μου είναι με ένα, άντε με δύο παιδιά. Δεν θέλω να πω με κανένα, λέω με ένα έως δύο παιδιά. Γιατί πολύ απλά, όχι γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά παραπάνω, γιατί σκεπτόμαστε, και θα το πω και ωφελημιστικά, ότι δεν θέλουμε να χάσουμε τη βολή μας με ένα επιπλέον έξοδο ή με μια επιπλέον ευθύνη για ένα δεύτερο ή τρίτο παιδί, διότι κακά τα ψέματα, έχουμε φίλους που θέλουμε να τους βλέπουμε και θέλουν να μας βλέπουν και τελικά ούτε μας βλέπουν ούτε τους βλέπουμε, διότι οι υποχρεώσεις που γεννούν τα τρία παιδιά, να τα πας, να τα φέρεις, να τα φτιάξεις, να τα ντύσεις, να τα ταΐσεις, να τα κοιμήσεις κλπ. Κλπ. Δεν σου επιτρέπουν για να κάνεις αυτό που θέλεις ενδεχομένως στην υπόλοιπη σου ζωή. Άρα, εδώ μπαίνει και ένα θέμα. Το γενικότερο μενταλιτέ, να το πω έτσι, η φιλοσοφία δηλαδή, που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, όπου ο Έλληνας πλέον λέει να κάνω ένα τρίτο παιδί, θα έχω να το σπουδάσω, θα έχω να του παρέχω ή να του προσφέρω αυτό που προσφέρει ο δίπλα, δίτεκνος ή τρίτεκνος ή πολύτεκνος. Αν δεν το έχω, καλύτερα να γυρεύω τη δουλειά μου. Και με βάση αυτό, και κάτι ακόμα που θα πω, ότι η Ελλάδα δυστυχώς διαρκώς δεν γεννά προσδοκία να της φέρεις κόσμο να ζήσει καλά. Είναι μια δύσκολη χώρα για να ζήσουμε, ενώ είμαστε προύχοντες και προνομιούχοι στο οικόπεδο αυτό, με τις 300 μέρες καλοκαίρι, με τις φυσικές ομορφιές, με το ωραίο, αν θέλετε, έτσι, κλίμα, δεν δίνεις την προσδοκία ότι εγώ θα κάνω ένα παιδί και αύριο θα μου το ταλαιπωρεί ο Αχλαδιανάκης, ο Σιλιγάρδος, ο Δασκαλάκης, που θα μου το ταλαιπωρεί παντού, στο σχολείο, στη συγκοινωνία, στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, στην υπηρεσία, στο δρόμο. Άστο καλύτερα. Δεν σας κρύβω, και το ομολογώ, ίσως είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, ότι θα σκεφτόμουν πάρα πολύ να κάνω ξανά, αν γυρνούσα πίσω, δεύτερο ή τρίτο παιδί, γιατί θα πω ότι έλεγα ότι αυτή η χώρα δεν αγαπάει τα παιδιά της. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, κυρία Χλαδιανάκη, και συγγνώμη για τη μεγάλη τοποθέτηση.
1: Έχω την εντύπωση ότι βάζετε το δάχτυλο από τον τύπο των ύλων. Αν με ρωτούσατε εξ αρχής, αλλά απάντησα στο πρώτο σας ερώτημα, θα σας έλεγα ότι όταν δεν υπάρχουν υποδομές σε μια χώρα, όταν αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά στο σύλλογο αυτή, εν πάση περιπτώσει οι λίγοι εναπομείναντες ήρωες, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ηρωισμός σε αυτή τη χώρα να φτάνεις να κάνεις 3 παιδιά. Και διαμαρτύρονται όλοι και αγανακτούν με την έννοια ότι δεν υπάρχει βρεφικός σταθμός, δεν υπάρχει παιδικός σταθμός.
0: Αυτά που έλεγα, η ταλαιπωρία.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι είναι το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων. Το ερώτημα είναι, που είναι αδυσόπιτο, γιατί δεν το κάνουν? Πρώτον, για μένα υπάρχει μεγάλη ανικανότητα όλων αυτών που διοικούν ή αναλαμβάνουν ρόλους να διοικήσουν. Να πάμε από την αυτοδιοίκηση. Κάποτε διαμαρτυρόμενος μέσα στο Δήμο, γιατί όπως γνωρίζετε υπήρξε αντιδήμαρχος, για ποιο λόγο δεν κάνουμε παιδικούς σταθμούς, κάποιος αρμόδιος μου απάντησε, μα κάνουμε ένα. Και του είπα, όταν έχω ανάγκη για 100, ο ένας δεν μου δίνει λύση. Αν πάμε στην κυβέρνηση και δούμε τα κονδύλια που εγχωρούνται, που εν πάση περιπτώσει ανοίγω παρένθεση, ενδεχομένως και καλώς όσον αφορά την άμυνα, και δεν βλέπουμε ότι αύριο δεν θα έχουμε ανθρώπους να υπηρετούν, γιατί μειώνονται δραστικά. Αν πάμε στα πανεπιστήμια που βάζουν κάποια εισοδηματικά εξευτελιστικά κριτήρια, γιατί δυο υπάλληλοι δεν μπορούν τα παιδιά τους ούτε να μείνουν στην εστία, ούτε να συντιστούν. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι το δάχτυλο από τον τύπο των ήλων. Ένα άλλο όμως αδυσόπιτο ερώτημα που έχω θέσει και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά ακόμα και στην Κύπρο όταν πήγα να μιλήσω εκεί, στα μέσα ρώτησα το εξής στους πολιτικούς. Από το 1993 έχετε μια απόφαση διακομματικής επιτροπής, την οποία έχετε στα συρτάρια και αραχνιάζει. Τότε λοιπόν, επί κυβέρνησης του Μητσοτάκη, του πατέρα δηλαδή, του σημερινού πρωθυπουργού, ορίστηκε μια διακομματική επιτροπή και έβγαλε ένα πόρισμα που έλεγε ότι επειδή το δημογραφικό καλπάζει και επειδή το 79 ήταν από 5 παιδιά και πάνω οι πολυτεχνοί και τους ορίσαν τότε από 4, είναι ώρα τώρα να πάμε στα 3. Βγήκε αυτή η απόφαση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω σε όλους είναι, γιατί δεν το κάνετε? Υπάρχει δημοσιονομικό κόστος? Αν υπάρχει, βγείτε στον κόσμο να πείτε ότι στοιχίζουν τόσο. Εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας πήγα στο Γενικό Λογιστήριο μέσω ενός κόμματος. Μου δώσανε ένα πόρισμα που δεν υπήρχε δημοσιονομικό κόστος παρά ελάχιστο. Το κατέθεσα. Πάλι κοφεύουνε. Αρωτήστε ένα πολιτικό σήμερα, γιατί το Σεπτέμβριο πέρασαν ένα νόμο. Και σας δίνω την πάσα για να το συζητήσουμε. Που αφού δεν κάνουν τους τριτεκνούς πολυτεκνούς, αποφασίσαν λέει να δώσουν τριτεκνική ιδιότητα. Αρώτησα κυβερνώντες βουλευτές, τι θα αλλάξει αύριο το πρωί στον τρίτεκνο με αυτό που περάσατε? Μου λέει, δεν ξέρω. Εγώ που ξέρω λοιπόν θα σου πω, τίποτα. Γιατί τι κάνανε τώρα, κύριε Σιλιγάρδο? Λένε, ισοβιότητα θα έχουν μόνο οι γονείς. Προσέξτε να δείτε πόσο οι άνθρωποι, ας πούμε, σκέφτονται τόσο παράξενα που είναι να απογοητεύεσαι.
0: Είναι διαστροφική η ελληνική σκέψη για όλα τα θέματα.
1: Μα προσέξτε τώρα. Οι γονείς αυτή τη στιγμή έχουν αυτή τη δυνατότητα μοριοδότησης μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι και το τελευταίο τους παιδί να είναι 25. Άρα πόσο είναι ο γονέας όταν τη χάσουν, 50? Ε? Άρα του δίνει τώρα λέει τη δυνατότητα μόνο σε αυτό να πάει να προσληφθεί. Προσέξτε, να μοριοδοτήσει το γονέα. Το παιδί που στενάζει η οικογένεια δεν του δίνει κανένα δικαίωμα παρά μόνο αυτό που υπήρχε, που παλέψαμε και ματώσαμε πάρα πολύ να το πετύχουμε. Και αυτό τι λέει? Μέχρι τα 25 λέει ένα παιδί αν δεν σπουδάζει μοριοδοτείται, και μέχρι τα 30 το άλλο. Αλλά μέχρι τα 30 κάνει μεταπτυχιακά. Άρα και αυτό είναι ανενεργό. Αυτή η κοροϊδία λοιπόν, και βλέπω την υπουργό τη Μιχαηλίδη, την οποία είχα συναντήσει μερικές φορές, και βγαίνει στην τηλεόραση, ρε παιδιά, και λέει ότι όλα έχουν γίνει καλά, όπως βγαίνουν και οι προηγούμενοι. Και να σας πω και κάτι, γιατί αυτό το είπα δημόσια. Όταν στη Βουλή περνούσε αυτό το ποσό για το παιδί που γεννιέται ανεξάρτητα, είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, εγώ σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήμουνα μέσα στη συζήτηση. Και εκεί ήταν η Φωτίου. Αυτή ήταν ο δήμιος της τριτεκνίας.
0: Η Φωτίου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια.
0: Φωτίου του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περίμενε κανείς τότε. Δηλαδή τι έγινε? Είχαν 800 εκατομμύρια διαθέσιμα για τα οικογενειακά επιδόματα. Πήγανε στην Ευρώπη, τα ανεβάσανε στο 1 δις 200 εκατομμύρια και κόψανε το τριτεχνικό, έκοψε φωτίου, το τριτεχνικό επίδομα που έπαιρνε η οικογένεια με τρία παιδιά. Κατανοείτε λοιπόν πόσο αγανάκτηση υπάρχει στις τάξεις των τριτέκνων και εμείς όμως αγωνιζόμαστε γιατί δεν έχουμε προοπτικές. Έχουν όμως αυτοί και ποιες είναι? Η εισαγωγή ανθρώπων από χώρες που γεννούν. Γι' αυτό αγνοούν ότι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά ο αφελληνισμός, το ότι χάνεται πραγματικά το έθνος το ελληνικό, αυτό δεν το λογαριάζει κανείς. Και ακούστε κάτι που λέω τελευταία, αυτό το είπε ευρωβουλευτής. Με ένα αλγόριθμο υπολογίσανε ότι το 2160, αν πάει η πορεία όπως σήμερα, θα υπάρχει, λέει, το τελευταίο ζευγάρι Ελλήνων που θα κάνει το τελευταίο Ελληνάκι.
0: Το 2160.
1: Ναι. Αυτό όμως δείχνει πάλι την τάση, όπως η ερημοποίηση της γης της Ελλάδας, ναι, θα γίνει και η ερημοποίηση της οικογένειας.
0: Κυρία Κλαδιανάκη, στο Ηράκλειο πόσες οικογένειες τριτέκνων σήμερα?
1: Έχουμε εγγράψει περίπου 10.000 οικογένειες που κάποιοι.
0: Εσείί
1: βέβαια...
0: πόσα χρόνια είστε στο τιμόνι τώρα? Διότι είστε αρκετά χρόνια.
1: Εγώ τον ίδρυσα το σύλλογο εδώ και σε όλη την Ελλάδα. Είναι από το 7.
0: 2007.
1: Το 7 ξεκινήσαμε 8.
0: Το 2007 πόσες τριτέκνες οικογένειες υπήρχαν στο Ηράκλειο? Περίπου, γιατί τότε είναι λογικό να μην τις είχατε εγγράψει αφού ξεκινούσα. Το 10, ας πούμε. Ας πούμε 15 χρόνια πριν. Πόσες τριτέκνες ήταν το 10 και πόσες τριτέκνες είναι σήμερα?
1: Επειδή αυτό το στοιχείο, ό,τι και να σας πω, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό, θα σας πω τα τρία τελευταία χρόνια. Τιμούμε τη μάνα που έγινε τρίτεκνη την προηγούμενη χρονιά. Το 2023 είχαμε να τιμήσουμε 110 οικογένειες που γίνανε τρίτεκνες και εγγραφήκανε στο σύλλογο, γιατί μπορεί να μην εγγραφήκανε κάποιες.
0: Σωστό.
1: Το 2024 είχαμε 87 και φέτο είχαμε 86, συγγνώμη, και φέτο είχαμε 57.
0: Άρα δεν μειούμε
1: 50%. Φθήνη. 50% κάτω σε τρία χρόνια.
0: Φθήνη. Πείτε μου κάτι, δώστε μου λίγο το προφίλ των ανθρώπων που κάνουν τρίτο παιδί.
1: Ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω είναι άνθρωποι που έχουν χωρίσει, έχει ο καθένας από δύο παιδιά και μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν και ένα τρίτο, γιατί και τις σχέσεις τους θα δέσουν, αλλά και παράλληλα είναι και δύο τρίτεκνοι. Υπάρχουν αυτοί που έχουν δύο κορίτσια ή δύο αγόρια και υπάρχουν και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ένα παιδί και μετά το γάμο τους αποφασίζουν να κάνουν άλλα. Υπάρχει και η κατηγορία όμως, για να μην τα μηδενίσουμε όλα, των ανθρώπων που ζουν μαζί και έχουν κάνει τρία παιδιά. Αυτοί όμως είναι απεροελάστοι και αυτό το στοιχείο μπορεί να το πάρετε και από τα πρωτοδικεία. Εκεί που
0: στην πόλη ή στο χωριό, δηλαδή στο Ηράκλειο ή στην περιφέρεια του νομού έχουμε τις περισσότερες τρίτεκνες?
1: Θα μπορώ να πω ότι είναι μοιρασμένα πληθυσμιακά. Βέβαια στην ενδοχώρα αρχίζει και από εκεί να δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, λόγω του ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την αγροτική ζωή και τα λοιπά, όλοι φεύγουν. Και να σας πω τώρα με το ερώτημά σας, πριν από μερικούς μήνες ένα βιβλίο παρουσιάστηκε στα Κεράσια. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, ρώτησα τι είναι αυτό το κτίριο, ένα καταπληκτικό κτίριο, πετρόκτηρο, και μου λένε ήταν το δημοτικό. Και τώρα τι είναι, παιδιά? Πολιτιστικό σύλλογος. Προσέξτε τώρα τι σκέφτηκα εγώ. Είναι γύρω από το Ηράκλειο. Άρα να που θα μπορούσε να στοχεύσει ακόμα και η τοπική αυτοδιοίκηση, δίνοντας όμως κίνητρα. Ένα βρεφικό σταθμό που θα είναι δωρεάν, ένα παιδικό σταθμό που θα είναι δωρεάν και γη αγροτική για αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν. Και είναι δίπλα ακριβώς στην πόλη. Δυστυχώς η αστυφιλία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
0: Ναι, και είναι γεγονός αυτό. Κλείνοντας, πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει και είναι τρίτεκνος ή γίνεται τρίτεκνος στις επόμενες μέρες και επόμενες εβδομάδες και να το ευχηθούμε δηλαδή κιόλας να πάνε όλα καλά, να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχήν το τηλέφωνο του συλλόγου μας είναι 281-0-280-191. Το προσωπικό μου τηλέφωνο είναι 6974-067-58. Έχουμε το κτίριό μας που πιστεύω ότι το γνωρίζετε. Κάνουμε και άλλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Έχουμε πάει στο Πανεπιστήμιο και αξίζει να σας το πω αυτό. με την κυρία Παπαδακάκη, η οποία είναι υπεύθυνη, και κάναμε μια πρόταση στην περιφέρεια προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα κεκ που θα αναφέρεται στον αυτισμό, στην υγεία γενικότερα, στο bullying, την κυκλοφοριακή αγωγή. Ξέρετε, αυτά είναι κοστοβόρα και αν δεν έχουμε ένα πρόγραμμα δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, αλλά σας προσκαλώ στις 9 του Ιούλη που θα πάρουμε την απόφαση σήμερα σε μια εκδήλωση που κάνουμε στο κυποθέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο πρώην Βιθλέμ και διαδραστικά θα λειτουργήσουμε με τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, με τη χοροδία που έχουμε κάνει στο σύλλογό μας, με το μαέστρο μας και τη σκηνοθέτη που το σκηνοθετεί, και να μας δώσετε τη δυνατότητα όταν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία να έρθουμε και να καλέσουμε τον κόσμο σε αυτή τη βραδιά. Κάνουμε σκάκι για τα παιδιά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και προσπαθούμε να βοηθούμε. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, φέραμε 10 τόνους πατάτες και καλέσαμε τους τρίτεχνους από τον Ευρωκόπη να πάρουν, γιατί ξέρετε, αυτά τα τρόφιμα που ξέραμε έχουν σταματήσει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το ΤΕΒΑ, δηλαδή το Ταμείο Επιστημικής Βοήθειας της Ευρώπης, παρά το ότι έχει εγκρίνει ένα μεγάλο ποσό, εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν δώσει αυτούς τους χάπορους, γιατί προσπαθούν, σωστά κατ' εμέ, να δώσουν σε αυτούς ένα βάουτσερ. Ήταν μια αθλειότητα να βλέπεις ανθρώπους να σκυφιάζονται στην ουρά για να πάρουν 5 κιλά τρόφιμα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, αν το υλοποιήσουν, γιατί εγώ φοβάμαι ότι τα λεφτά έχουν πάει κάπου αλλού εδώ και 2 χρόνια να μην τα δίνουν, είναι για μένα απορίας άξιων, έτσι. Μακάρι να δούμε την κοινωνία με ένα άλλο μάτι και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες όλου του κόσμου.
0: Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα. Κυρία Κλαδιανάκη, χάρηκα πάλι που τα είπαμε. Είχαμε αρκετό καιρό να συναντηθούμε. Θα είμαστε εδώ όπου μπορούμε να σταθούμε αρρωγή δημοσιογραφικά στην προσπάθεια που κάνετε εσείς σε μια κοινωνική, θα έλεγα, πρόκληση, γιατί είναι κοινωνική πρόκληση, και σε μια αυτονόητη πολιτική πρωτοβουλία που θα πρέπει πολύ σοβαρότερα να ενσκύψουν οι κυβερνώντες ή όποιοι κυβερνώντες. Σήμερα αυτή η κυβέρνηση, αύριο οι επόμενες κυβερνήσεις, για να μην μένουμε στα ευχολόγια και στην κρίνια ότι γερνάμε, ότι δεν θα μπορούμε να δώσουμε σύνταξη, ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα και ούτω καθεξής, διότι κακά τα ψέματα, οι γεννήσεις είναι ο πυλώνας του ασφαλιστικού και συνταξιδοτικού συστήματος. Ας το καταλάβουμε αυτό, διότι ακούω πολλές φορές τους συνομήλικους των γονιών μου και τους γονείς μου, επίσης, που είναι συνταξιδοτημένοι, και λένε μας κόψαν τη σύνταξη. Ναι, σας κόψαν τη σύνταξη, διότι ένας από τους λόγους που σας κόψαν τη σύνταξη είναι ότι στην Ελλάδα δουλεύουν λιγότεροι και θα δουλεύουν όλο και λιγότεροι αν συνεχίσουμε έτσι, και θα παίρνουν περισσότερη σύνταξη. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
1: Δεν μπορεί να ισχύσει
0: σε κανένα κράτος του κόσμου, έτσι.
1: Αν μου επιτρέπετε για 30 δευτερόλεπτα, πρώτον θα σας πω ότι είναι η βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους. Και είναι η ραχοκοκαλιά του κοινωνικού κράτους η τριτεκνή αυτή τη στιγμή. Όμως το ερώτημά σας πριν, που δεν το απάντησα εντελώς, αυτοί που μας ακούνε μπορούν να μπουν στο Facebook, έχουμε σελίδα και μπορούν να ενημερώνονται. Εκδίδουμε ένα έντυπο το οποίο δίνουμε σε όλους που θα έρθουν, με αποτέλεσμα να ξέρουν και τις εκτόσεις που έχουμε πετύχει σαν σύλλογος, να εξομοιωθούμε τους πολύτεκνους. Με το Δήμο έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στην ίδρυυση, στα δημοτικά τέλη, με τα σούπερ μάρκετ που μπορούν να ψωνίσουν, με βιοπολία, με πάρα πολλά. Στα μουσεία μπαίνουν δωρεάν καταρχήν, και όλο αυτό το έντυπο το δίνουμε από το σύλλογο και παράλληλα είναι αναρτημένο. Αν πατήσουν σύλλογος Τριτέκνου Ηρακλείου θα βρουν διεύθυνση, ωράριο λειτουργίας, και έτσι θα χαρούμε πολύ να συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτό τον τόπο με τις πενιχρές δυνάμεις που έχουμε. Να είστε
0: λοιπόν,
1: πάντα
0: έχετε,
1: καλά.
0: Έχετε χαιρετισμούς και από ένα καλό φίλο εδώ και ακροατή τακτικό, τον γιατρό τον Γιώργο τον Σχορετσιανίτη. Έτσι, λοιπόν, θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε στο τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Αναρτήθηκαν τα ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Απολογείται αύριο Τρίτη ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Παγνί. Ανάλυση σοκ για την πραγματική τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα από τον Νίκο Καρδούλα που μίλησε στον Πολίτικα.

0: 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχεση για το 2025 δηλώνει εισόδημα 81.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην πώληση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου με αξία πώλησης 500.000 ευρώ. Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 570.000 ευρώ. Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει ποσό 150.000 ευρώ που έλαβε από την αδερφή του Αλεξάνδρα και πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 6.000 ευρώ, το οποίο είναι οφειλόμενο ποσό. Ταυτόχρονα δηλώνει μία σειρά από 26 ακίνητα και 2 οχήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μία μονοκατοικία στη Σέριφο, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ. Παράλληλα διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και 1 στο Βέλγιο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος δηλώνει εισόδημα 43.000 ευρώ. Δηλώνει διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καθώς και σειρά ακινήτων στην Ηλία, μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στον Πύργο και αγροτικές καλλιέργειες. Παράλληλα διαθέτει μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγανδρο. Ο κ. Φάμελος δηλώνει υπόλοιπο οφειλής δανείου 23.000 ευρώ. Στο πόθεν έσχεση για το 2025, ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισόδημα ύψους 101.000 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα 265.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκότοπου, εισπράττοντας 24.000 ευρώ. Η σύζυγός του διαθέτει καταθέσεις που ξεπερνούν το 500.000 ευρώ. Να πάμε για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Δεν νομίζω ότι στην φετινή γνωστοποίηση, δηλαδή στην ουσιαστική διαδικασία που και εσύ αναφέρθησες πριν από λίγο, να ανεβαίνουν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, έχουμε κάτι καινούριο ή ανατρεπτικό. Λίγο πολύ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική αρχηγή της Ελλάδος είναι ευκατάστατη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και το λέω αυτό διότι, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω βεβαίως τα πόθεν έσχες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει η δυνατότητα, να το πω έτσι πάρα πολύ ξεκάθαρα, να φτιάξεις το πόθεν έσχες ανάλογα με την οικογενειακή σου κατάσταση, με τα συγγενικά σου πρόσωπα κλπ. Δεν έχει όμως σημασία αυτό για μένα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με τακτοποιημένα τα οικονομικά τους παίρνουν αποφάσεις. Είτε στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση. Και εδώ τίθεται το κύριο ερώτημα. Μπορεί ένας άνθρωπος που είναι τακτοποιημένος, που δεν ξέρει τι θα πει πώς βγαίνει ο μήνας, που δεν ξέρει τι θα πει πώς θα έχω τη δυνατότητα να πληρώσω τον επόμενο μήνα τη δόση του δανείου, γιατί προέκυψε μια στραβή, μου χάλασε το αυτοκίνητο. Προέκυψε μια φθορά στο σπίτι. Χάλασε ο καναπές, πρέπει να πάρω άλλο καναπέ, πού θα κάθομαι. Ή έπρεπε να πάω στον γιατρό να κάνω μια μικροεπέμβαση. Και θα τα φέρω πολύ δύσκολα τον άλλο μήνα με τα εισοδήματα τα οποία έχω. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, εγώ απλά αναρωτιέμαι, μπορούν να πάρουν αποφάσεις για σένα και για μένα, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, που ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, σκουταλομετράμε το πώς θα βγει κάθε εβδομάδα και πώς θα φτάσουμε στο τέλος του μήνα αλόβητη. Διότι σαφέστατα υπάρχει η φιλοσοφία στην ελληνική κοινωνία ότι πλέον δεν με ενδιαφέρει να αποταμιεύω ή να φτιάξω δεύτερο σπίτι, όπως ήταν ενδεχομένως μια πολιτική που εφάρμοσαν πριν από αρκετές δεκαετίες οι Έλληνες, δηλαδή οι γονείς μας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Σήμερα σου λέει ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Όμως το ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε την ίδια ώρα δημιουργεί και μια ανθρώπινη, θα έλεγα, ανάγκη να καλύπτεις τις υποχρεώσεις σου. Και έρχεται εδώ λοιπόν τώρα το πόθεν έσχες και λέει, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα εισόδημα, τουλάχιστον εγώ στέκομαι μόνο στα εισόδηματα, μόνο στους μισθούς, άστα τα υπόλοιπα, που είναι 80, 90, 70, 50 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή από 4-4,5 χιλιάρικα και πάνω το μήνα. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και το φορτίο που τραβάς εσύ ή εγώ για να νομοθετήσει και να φέρει ουσιαστικά μέτρα κομμένα και γραμμένα στο πορτοφόλι του μικρομεσαίου? Είτε αυτό αφορά το τιμολόγιο της, του ηλεκτρισμού, είτε την τιμή του καυσίμου στην κάνουλα του πρατηρίου, είτε την τιμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: δηλαδή το καλάθι της νοικοκυράς. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα εισοδήματα σε συνδυασμό με τα προνόμια που απολαμβάνουν οι πολιτικοί μας, και ξέρεις πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προνόμια αυτά, ατέλειες στα τηλέφωνα, αυτοκίνητα πληρωμένα, καύσιμα πληρωμένα, αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα κλπ. Κλπ. Κλπ. Ακόμα και γραφεία, είναι δύσκολο να μπεις στο πετσί του άλλου. Και μια ακόμα επισήμανση. Η Βουλή έχει 300 βουλευτές. Από όλα τα κόμματα. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός που έχουν εκλεγεί πολλές φορές και έχουν ξεχάσει πώς είναι πριν εκλεγείς με το μισθό και τις υποχρεώσεις. Αλλά βλέπω και αυτούς που μπαίνουν πρώτη φορά ότι πολύ γρήγορα λησμονούν την καθημερινότητα και τις δυσκολίες του πολίτη και αρχίζουν ουσιαστικά να πράττουν και να σκέφτονται διαφορετικά. Αυτό για μένα είναι το σχόλιο το σημερινό με αφορμή τη δημοσιότητα των πόθεν έσχεσης των πολιτικών. Είναι επί της ουσίας τροφή για σκέψη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα απολογείται αύριο Τρίτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος άνδρας στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί, καθώς βρέθηκε στην άκρη του δρόμου τραυματισμένη με σοβαρές κρανιοαγκεφαλικές κακώσεις. Δυστυχώς υπάρχει και ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην υπόθεση αυτή. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο. Και κομμάτι-κομμάτι συμπληρώνεται αυτή τη στιγμή το παζλ από την αστυνομία που προσπαθεί και επιχειρεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη.
2: Το λέω είναι φιλία ή αποδείξεις για το όλο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον 30χρονο και την οικογένεια που υπάρχει από πίσω, οι οποίοι συγγενείς έχουν δώσει κάποιες καταθέσεις, θα κληθούν κι άλλες έτσι ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα οι ερευνητές του ΑΤΑΦ Μαλεβιζίου, που με όπως πολύ σωστά είπες και εσύ ότι στην Ευρωθυρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σε σταθερή κατάσταση η 28χρονη. Εκτός από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις, τα τραυματική αμνησία, μάλλον δείγμα του ισχυρού σοκ που υπέστη από τα χτυπήματα που έχει στο έθαβος ή από τα χτυπήματα που έχει δεχθεί. Αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα. Χθες το απόγευμα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Χαλκιαδάκη, ο οποίος μας είπε ότι θα παραμείνει για μερικές ημέρες. Δεν έχει κίνδυνο η ζωή της, έχει μια έτσι περιτραυματική αμνησία, αλλά είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν έχει δώσει ακόμα κατάθεση. Τα πρώτα λόγια που έχει πει είναι ότι μάλλον με χτύπησε αυτοκίνητο, ζαλίζομαι πονάω, μπορώ να μιλήσω. Αυτές είναι οι πρώτες εκφράσεις που έχει πει. Ενώ τώρα πλέον ο 30χρονος συγγενής αναμένεται να απολογηθεί αύριο, όπως πολύ σωστά είπες. Αύριο έχουν πολύ δουλειά τα δικαστήρια, γιατί έχουν πολύ σοβαρές θέσεις εκτός από αυτή. Και φαίνεται ότι η οικογένεια είναι που θα δώσει κατευθύνσεις για το που πρέπει να κινηθούν οι αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής έχει μιλήσει μόνο το 7χρονο παιδί. Το οποίο έχει καταθέσει σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά από το αυτοκίνητο. Είναι πολύ σοβαρή στιγμή, γιατί το παιδάκι δεν πιέστηκε, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση να πει τα πρώτα λόγια. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγάλει η έρευνα από τους αστυνομικούς του τμήματος Μαλεβιζίου.
1: Νίκο, μας ενημερώνεις και πολύ σύντομα για τη δολοφονία του Νική Στρατού, γιατί έχει προκαλέσει συγκίνηση το χειρόγραφο σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του 29χρονου και μάλιστα δημοσιεύεται σήμερα στο politica.gr.
2: Ακριβώς, είναι μια συλληπιτήρια επιστολή που έδωσε ο ίδιος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε βασμιότητα του Μητροπολίτη Ρεθύμνης Αυλοποτάμου, τον κύριο Πρόδρομο, και μάλιστα αυτό έγινε το πρωτοχείο εχθές. Εχθές το πρωί, μετά τη λειτουργία, μετά τη συνοδική θεία λειτουργία. Μιλήσαμε με τον Μητροπολίτη σήμερα το πρωί, μας έστειλε φωτογραφίες, μας έστειλε όλη αυτή τη συγκίνηση που είχε βγάλει και στην εκπομπή στο ραδιόφωνο την Παρασκευή, όπου για πρώτη φορά μίλησε σε μέσο ενημέρωσης σε όλη τη χώρα και έδειξε ότι θα σταθεί δίπλα από την οικογένεια, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται να βρεθεί και στο πλευρό προκειμένου να μιλήσει μαζί τους. Στην επιστολή τώρα του Πατριάρχη, το μήνυμα του Πατριάρχη, ότι στην οικογένεια του νικήσατε συμπάθεια και τα πατρικά συλληπιτήριά μου. Αιωνία εμνήμη του αγαπημένου παιδιού σας. Σας χαιρετώ, σας ευλογώ και σας εύχομαι καλή υπομονή και κουράγιο. Όπως θα τα ρωτήσετε, θα πω στη συγκινητική στιγμή και ο Πατριάρχης δήλωσε στον Μητροπολίτη κύριο Πρόδρομο ότι είναι συγκλονισμένος από αυτή την ιστορία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Όλοι τους έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, αφού είναι αδέρφια και εξαδέρφια. Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες στον καταβλισμό των Ρωμά της Νέας Αλικαρνασσού, όταν 2 άτομα τραυματίστηκαν από μαχαίρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Νέο τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν για άγνωστο λόγο χθες έχασαν τον έλεγχο και τραυματίστηκαν στον Πλατανιά Χανίων. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων. Υπενθυμίζεται πως πλήρη απαγόρευση μέχρι 18 ετών για τα πατίνια προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανάλυση σοκ για την πραγματική τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα από τον στατιστικό λόγο Νίκο Καρδούλα, που μίλησε στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Η Ελλάδα μπορεί να εμφανίζεται τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ονομαστική τιμή της βενζίνης, όμως όταν η τιμή προσαρμοστεί στην πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, μετατρέπεται στην ακριβότερη χώρα ολόκληρης της Ευρώπης. Και μάλιστα με διαφορά που σοκάρει ακόμα και τους ειδικούς της αγοράς. Όπως ανέφερε ο κύριος Καρδούλας, ο ελληνικός φόρος στη βενζίνη φτάνει περίπου τα 70 λεπτά ανά λίτρο, όταν το κατώτατο όριο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι τα 36 λεπτά. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιμένει να παρουσιάζει μια εικόνα ευρωπαϊκής κανονικότητας στις τιμές των καυσίμων.
3: Εμείς τώρα, δεν είναι τωρινό, κύριε Κόνστα, το φαινόμενο αυτό. Εμείς μπήκαμε στο πέμπτο χρόνο παραταταμένης ακρίβεια. Από τον πόλεμο της Ουκρανίας που έγινε το Φεβρουάριο του 22, κλείσαμε ήδη 4 χρόνια και μπήκαμε στο πέμπτο και χωρίς να βλέπουμε αποτέλεσμα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Πρέπει να το δουν λίγο στην κυβέρνηση αυτό το θέμα. Επίσης με τα άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στα καύσιμα, έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα. Όπως άλλες έχουν επιδοτήσει τα δηληστήρια για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, άλλες μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άλλες το ΦΠΑ.
4: Εμείς μοιράσαμε
3: ένα fuel pass 25 ευρώ το μήνα, το οποίο για μένα δεν λέει κάτι.
4: Η κυβέρνηση διατείνεται, κύριε Καρδούλα.
3: Είναι ψηφοδηρικό.
4: Κύριε Καρδούλα, η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν είναι ψηφοδηρικό και ότι προχωράει στο fuel pass για να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι όπως ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα επωφεληθούν όλοι. Ανάμεσα στους όλους, λέει η κυβέρνηση, είναι και εκείνοι που έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Και υποστηρίζει και προσθέτει ότι οι πόροι που θα διατεθούν, ότι μόνο να τους δώσω σε λιγότερους που έχουν όμως μεγαλύτερη ανάγκη, από το να τους διοχετεύσω σε όλους, που ανάμεσα στους όλους είναι και εκείνοι που δεν έχουν ανάγκη. Αυτό, ερώτηση. Στέκει.
3: Βασικά δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Αυτό. Για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη οικονομία όταν δίνεις κουπόνια, όταν δίνεις επιδόματα, όταν δίνεις δελτία. Αυτό μας παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα, κύριε Κώστα. Για μένα. Δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική αυτή.
4: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω και μέχρι τα ελάχιστα όρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση, το ελάχιστο είναι τα 34 λεπτά, νομίζω.
3: Στην, 34 λεπτά μπορεί να το μειώσουμε μέχρι και 34 λεπτά.
4: Εμείς το λέω για τους ακροατές, κύριε Καρδούλα, το λέω για τους ακροατές, εμείς έχουμε πάει στο ανώτατο όριο. Εμείς έχουμε το διπλάσιο, πάνω το διπλάσιο από το πλαφόν που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Λοιπόν, εμείς έχουμε 70 λεπτά το λίτρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη. Ενώ το πλαφόν είναι 36 λεπτά. Άρα έχουμε 34 λεπτά περισσότερο αύξηση το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι σχεδόν 50% παραπάνω από το επιτρεπόμενο που μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο πετρέλαιο βέβαια ισχύει το άλλο. Έχουμε 41 λεπτά το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εκεί μπορούμε να το μειώσουμε μέχρι 8 λεπτά. 20% περίπου.
4: Μια και αναφέρεστε στο πετρέλαιο κίνησης. Το ίδιο ισχύει σε σχέση με την ονομαστική και αγοραστική τιμή, με την αγοραστική δύναμη και για το πετρέλαιο κίνηση, σωστά?
3: Στο πετρέλαιο κίνηση, βέβαια, σαν ονομαστική είμαστε χαμηλά, είμαστε 20η θέση. Αλλά αν πάμε με την αγοραστική αξία, βγαίνουμε πρώτοι πάλι.
4: Πάλι πρώτοι.
3: Δηλαδή, ενώ έχουμε 1,88 μέση τιμή πριν 2 μέρες του πετρελαίου κίνησης, ένα λίτρο, με αγοραστική δύναμη βγαίνει 2,77.
4: Άρα, ακόμη και στην πλεονεκτικότερη θέση που είμαστε έναντι άλλων κρατών σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ούτε αυτό δεν μπορούμε να το χαρούμε.
1: Ανησυχία προκάλεσε στη Μεσαρά η είδηση ότι κλειστό θα παραμείνει σήμερα το επαγγελματικό λύκειο Μυρών λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνυκίτιδας. Σήμερα μάλιστα προβλέπεται η απολύμανση του χώρου. Δεν συμφωνούν βέβαια όλοι μαζί με αυτή την διαδικασία. Νίκο Αγγελάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Γιατί συζήτησες το θέμα αυτό στην εκπομπή σου.
5: Ναι. Δεν συμφωνούν οι επιστήμονες. Ο κόσμος συμφωνεί. Οι επιστήμονες δεν συμφωνούν. Δεν προσφέρει τίποτα. Ούτε η απολύμανση, ούτε η ανησυχία. Αυτό μας είπε σήμερα ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, για τον οποίο βέβαια επικοινωνήσαμε για να μας πει αν θα πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Καμία ανησυχία λοιπόν, είπε. Όσον αφορά την απολύμανση, δεν προσφέρει, για τους επιστήμονες δεν προσφέρει τίποτα, αλλά καταλαβαίνει, λέει, το άγχος και την ανησυχία των γονέων. Οπότε εντάξει, με αυτή την προϋπόθεση ας γίνουν και οι απολυμάνσεις. Εκείνο που είπε επίσης είναι ότι έχει ακολουθεί όλο το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις περιπτώσεις της μενιγκίτιδας. Έχουν εφαρμοστεί όλοι οι κανονισμοί και όλες οι οδηγίες. Και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει περαιτέρω, και η έρευνα βέβαια, γίνεται και έρευνα εκεί όπου το παιδί βρέθηκε, εν πάση περιπτώσει, έτσι, πριν, και στα εργαστήρια και στις τάξεις, γιατί είναι επάλκη, έχει και εργαστήρια. Και όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, έτσι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Και τόνισε για άλλη μια φορά βέβαια τον εμβολιασμό. Διότι ο εμβολιασμός, εάν γίνεται σωστά και κάνουν τα παιδιά όλα τα εμβόλια, δεν πρόκειται ποτέ να παρουσιάζονται τέτοια. Γιατί η μενιγκίτιδα, προφανώς ο ιός της μενιγκίτιδας, βρίσκει χώρο για να μπει και να αναπτυχθεί. Εάν είναι κάποιος εμβολιασμένος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και θυμηθήκαμε βέβαια και την περίπτωση του COVID-19, ξέρεις, και με το χανταϊό τώρα και με τη μενιγκίτιδα στις μοίρες.
1: Ναι, είναι μια περίοδος όπου πρέπει.
5: Θέλουμε να ξεχάσουμε, αλλά δεν μας αφήνω.
1: Που θέλουμε λίγο να ξεχάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία του COVID, αλλά δεν είναι εύκολο. Μάλιστα, θυμίζει και σε πολλές περιπτώσεις την περίοδο της πανδημίας ο χανταϊός, αλλά και πάλι εμφανίζονται καθησυχαστικοί επιστήμονες, το ξεκαθαρίζουμε.
5: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον κύριο Παπαδάκη. Καμία ανησυχία. Μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω στη ζωή μας.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο κύριος Παπαδάκης.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μην ανησυχεί ή να ανησυχεί. Ξέρω εγώ τι να πω. Για πείτε μας λοιπόν.
6: Καθόλου να μην ανησυχεί.
0: Ωραία.
6: Μόνο με ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ευτυχώς η υγεία του παιδιού, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι πολύ καλά. Εμείς ενημερωθήκαμε Κυριακή πρωί από το νοσοκομείο και ξεκινήσαμε άμεσα την ιχνηλάτηση, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, τι γίνεται στην κάθε περίπτωση, ανάλογα βέβαια και το παθογόνο. Μιλήσαμε λοιπόν με τη μητέρα του παιδιού, ήδη είχαν ξεκινήσει με οδηγίες από το Πανεπιστημιακό και είχαν λάβει χημειοπροφύλαξη όλα τα μέλη της οικογένειας και ξεκινούσαμε τώρα τις επαφές. Το παιδί αυτό πήγε ως ασθενής στο κέντρο υγείας, οπότε και εκεί το νοσηλευτικό προσωπικό έπρεπε να ενημερωθεί για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Και βέβαια είχαμε και επικοινωνία με τον διευθυντή δευτεροβάθμιας, όσο και με τη διευθύντρια του σχολείου, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τις δράσεις βάσει του πρωτοκόλλου που απαιτούνται. Γιατί πρέπει να βρούμε την τάξη, να δούμε αν είχε άλλα κοινά εργαστήρια, γιατί δεδομένου ότι είναι και ΕΠΑΛ. Και επίσης σε συνεργασία με τη μητέρα πάλι να δούμε τα εξωσχολικά που συμμετείχε το παιδί σε βάθος χρόνου 7 ημερών. Το πρωτόκολλο λέει ανατρέχουμε 7 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Δηλαδή από αυτή την Παρασκευή προς τα πίσω 7 ημέρες.
0: Άρα δηλαδή θα ερευνήσετε όλα αυτά τα περιβάλλοντα που μας είπατε.
6: Τα έχουμε ερευνήσει.
0: Α, τα έχετε ερευνήσει ήδη, μάλιστα.
6: Έχουν προσέλθει στους γιατρούς είτε στα νοσοκομεία αυτά τα παιδιά που ήταν επαφές και οι ενήλικες. Και έχει εκεί που απαιτείται δοθεί η χημειοπροφύλαξη. Μετά τη λήψη, μετά που θα περάσει το πρώτο 24ωρο, κανένας πλέον δεν μεταδίδει ακόμα και το κρούσμα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θεωρώ ένα μεμονωμένο περιστατικό που δυστυχώς αραιά και που τα παρακολουθούμε έρχονται. Και βέβαια πρέπει να ξαναπούμε, κύριε Αγγελάκη, και είστε θερμός υποστηρικτής, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εμβολιαστική κάλυψη. Ναι. Που είναι πυλώνας προστασίας, παρά το ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική μέσα στην πανδημία, πρέπει να είμαστε σίγουροι και να εμπιστευόμαστε την επιστημονική και ιατρική κοινότητα.
1: Στο νοσοκομείο Αττικών, όπου βρίσκεται σε καραντίνα για 45 ημέρες, νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με χανταϊό. Λίγα λεπτά μετά τις 3.30 τα ξημερώματα, έφτασε στο νοσοκομείο η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του Χόντιους. Ο επιβάτης είχε ταξιδέψει με ειδική πτήση με αεροσκάφος C-27 Σπάρταν της πολεμικής αεροπορίας από την Ολλανδία στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Όπως τονίζεται στο ιατρικό ανακοινωθέν, ο 70χρονος πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτηδας του Χόντιους και καταγράφονται νέα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο. Συναγερμός έχει σημάνει σε Αχαΐα και Ηλία για τα 10 κρούσματα φυματίωσης αλλοδαπούς εργάτες γης, προερχόμενους από το Νεπάλ, που έχουν διαπιστωθεί τις τελευταίες ημέρες. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σήμερα στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Οι περιοχές Δυτικής Αχαΐας, Μανολάδας και Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Μυστήριο στην Ξάνθη, καθώς ένα νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του παιδιού. Η μητέρα του μωρού συνελήφθη. Απαντήσεις αναζητούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναφορικά με την προέλευση, την κατασκευή και το χειρισμό του θαλάσσιου ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε φορτωμένο με εκρηκτικά σε σπηλιά στη Λευκάδα. Απαντώντας την πολιτική κριτική του ΠΑΣΟΚ περί ξέφραγου απελιού στα ελληνικά νερά, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Κίκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, κάνοντας λόγο για άδικες τοποθετήσεις. Τόνισε ακόμη ότι προς το παρόν δεν απαιτούνται επιπλέον μέτρα ασφαλείας.
7: Καταλαβαίνετε ότι δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Βεβαίως, εάν δούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί ομιγέννητο να επαναληφθεί, τότε αλλάζουν τα μέτρα ασφαλείας.
8: Πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα ασφαλείας.
7: Βεβαίως, αλλάζουν τα μέτρα ασφαλείας, ανεβαίνουν τα επίπεδα συναγερμού, τα επίπεδα επιτήρησης. Αλλά προσέξτε, έγινε σε μια περιοχή, Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα. Είναι μια περιοχή που έρχονται συνεχώς τα κότερα από την Ιταλία. Είναι μια ήρεμη περιοχή.
9: Θα μπορούσε παρόλα αυτά, θεωρητικά έχει δυνατότητες επιχειρησιακές το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το ελληνικό σώμα, θα το εντόπιζαν αν έκαναν τις περιπολίες με ένταση και με. Θα το είχαν βρει.
7: Μα φυσικά έχει. Αν υπήρχε κάποια πληροφορία, να σας το πω διαφορετικά, ότι κάποια τέτοια drones έχουν πάθει βλάβη και βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, τα μέτρα θα ήταν ασύλληπτα πιο αυστηρά και θα γινόταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Με τα δικά μας drones, με τα δικά μας, ενώ τα drones όχι μόνο του λιμενικού σώματος, αλλά των ενόπλων δυνάμεων, έτσι, σαν χώρα. Με σκάφη, βεβαίως, να ερευνούμε. Ναι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι γι' αυτό είπα ότι είναι μια άδικη κριτική. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας και το λιμενικό σώμα βρίσκεται εν μέσω ενός τεράστιου εξοπλιστικού προγράμματος, όπως έχει ανακοινώσει ο Βασίλης ο Κικίλιας, ο Υπουργός
8: τώρα,
7: μας.
8: Τώρα, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα αυξηθούν τα μέτρα, οι περιπολίες, μάλλον να το πω καλύτερα, μετά
9: λόγω
8: από αυτό,
9: συμβάντος.
8: Λόγω του συμβάντος. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη?
7: Κοιτάξτε, οι ελληνικές αρχές αυτή τη στιγμή κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και στο διπλωματικό πεδίο και στο επιχειρησιακό
9: Άρα
7: πεδίο.
9: Και διαβήματα ενδεχομένως.
7: Βεβαίως, και στο επιχειρησιακό πεδίο. Αλλά σας είπα, αυτή τη στιγμή η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό γεγονός, διότι πολύ σωστά λέτε, ένα σκάφος το οποίο κυκλοφορεί ακυβέρνητο και χωρίς, σημαίνει χωρίς πλοϊκά, χωρίς τίποτα, ένα μαύρο πράγμα με εκρηκτικά, θα μπορούσε κάλλιστα, εγώ σας λέω, να πέσει και σε ένα τουριστικό.
9: Να μην σκεφτούμε ένα φεριμπότ καλύτερα, δεν θέλουμε να σκεφτούμε πλήρω.
7: Να δημιουργηθεί μια κατάσταση. Άρα λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι Αυτή είναι η δική μου προσωπική, αν θέλετε, άποψη. Ένα μεμονωμένο γεγονός, σοβαρό γεγονός. Το ερευνούμε και από εκεί και πέρα βεβαίως τα επιχειρησιακά ζητήματα θα κλιμακωθούν ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα και λίγο στο θέμα, κύριε Υπουργέ, με το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούς και με τα πλοία. Να μας πείτε πόσα πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται αυτή την ώρα, αυτές τις μέρες, στην ευρύτερη περιοχή.
9: Και περνάνε, αλήθεια, έχω και αυτή την απορία.
8: Ναι, και αν περνάνε. Και τι γίνεται και με τους Έλληνες ναυτικούς που μπορεί να βρίσκονται σε αυτά τα πλοία.
1: Οι θερμές αέριες μάζες στο νησί μας και οι νέοι νοτιάδες έχουν σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για τα μέτρα που λαμβάνονται, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στην εκπομπή «Όμορφη Μέρα» και τον Νίκο Αγγελάκη.
10: Έχουμε δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Είμαστε περισσότερο έτοιμοι από κάθε φορά. Έχει ενισχυθεί ο μηχανισμός όλης της πολιτικής προστασίας τόσο μέσα όσο και με προσωπικό, ιδιαίτερα η πυροσβεστική, που είναι ο βασικός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας. Ήρθε και εποχιακό προσωπικό περισσότερο, περιμένουμε και μόνιμο. Επίσης ήρθαν οχήματα από το ΕΓΙΣ, τα οποία στελεχώσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά περιμένουμε και οχήματα εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, πήραν οι Δήμοι, περιμένουμε και εμείς.
5: Mm-hmm.
10: Και πέρα.
5: Ναι.
10: Από εκεί πέρα οι πολίτες πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους από τη δική τους την πλευρά. Είναι θεσμοθετημένο πλέον ο καθαρισμός των οικοπαίδων και όλων των υπαίθριων χώρων. Αλλά άσχετα με την επιβολή του νόμου και των προστήμων για το διοικητικό εγκυρώσεων, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να φερθεί υπεύθυνα ώστε να έχουμε ένα καλό και ασφαλή καλοκαίρι όλοι μαζί.
5: Κύριε Τσαπάκο, μιλήσατε για τα μέσα και το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι αυτό αρκετό για να καλυφθεί φέτος η Κρήτη ή θα καλύψουμε ένα μέρος των αναγκών?
10: Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτερα, όπως σας είπα, σε σχέση με άλλες χρονίες. Φυσικά ο Θεός του καλύτερο, το καλύτερο. Εμείς και σχεδιάζουμε και διεκδικούμε και πόρους άλλους και ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να σας θυμίσω ότι πέρσι η Κρήτη ενισχύθηκε ιδιαίτερα στη Δυτική Κρήτη με τη δεύτερη ΜΟΔΕ που δημιουργεί στο νησί. Έχουμε ένα αέριο περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία θα σταθμεύουν στο νησί και θα ενισχύονται, έχουμε τη διαβίωση ότι θα ενισχύονται περαιτέρω τις μέρες που έχουμε αυξημένο κίνδυνο στα 4 και στα 5. Και από εκεί πέρα, επειδή το σύστημα είναι δυναμικό, βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή όπου υπάρχει θέμα θα το ενισχύουμε κατά το τροχό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι οι περιπολίες με τα ντρόν τα οποία αποδώσαν πέρσι, τα 4 ντρόν που είχαμε σε ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, γίνονται φέτο 8 επί των τετραώρων βάσεως, αλλά επιχειρούν και πολλά άλλα εναέρια τα οποία ουσιαστικά είναι στο επίπεδο της πρόληψης, δηλαδή έχουν την αποκτία συγκεκριμένων χώρων και θα ενισχυθούν τόσο από πλευράς πολιτικής προστασίας, δηλαδή της υπηρεσίας μας, η οποία έχει διώξει τα ντρόν, αλλά και με άλλους φορείς, τα οποία θα σαρώνουν περιοχές που ελοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς.
5: Αυτά τα 8 ντρόν, πέρα από αυτά που έχετε εσείς ως πολιτική προστασία που είπατε, αυτά τα ντρόν τα 8 είναι κατανεμημένα ισόποσα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δηλαδή είναι 2 σε κάθε...
10: Ήταν ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία επιχειρούν 24 ώρες το 24ωρο, μας μεταφέρουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ακριβέστατα. Τώρα θα ενισχυθούν με ακόμα 4 και με πολλά άλλα, τα οποία θα εναλλάσσονται στις περιοχές. Αυτό θέλω να το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν είναι τα ντρόν σταθερά σε ένα σημείο. Εναλλάσσονται και αποκτεύουν περιοχές που κρίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για να εξελιχθεί πυρκαγιά.
5: Τα ντρόνς τα χειρίζεται η πυροσβεστική ή κάποιος άλλος φορέας? Ποιος είναι ο χειριστής αυτών?
10: Και η υπηρεσία μας, και υπάρχει και φορέας διαφορετικός που χειρίζεται τα 4 με τις πηγές βάσης, τα οποία είναι από το Υπουργείο.
5: Πείτε μου λοιπόν, όταν ένα ντρόουν εντοπίσει μία φωτιά, τι κάνετε?
10: Το σήμα φεύγει κατευθείαν σε όλες τις φορείς, φεύγει πρώτα απ' όλα στο ΣΚΕΒΙΚ. Το ΣΚΕΒΙΚ το μεταβάζει πρώτα στην πυροσβεστική υπηρεσία και σε όλους τους εμπλεκόμενους. Γιατί το δόγμα ουσιαστικά.
1: Με αιχμηρή τοποθέτηση σχολίασε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που προωθείται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία, δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου.
11: Όμενα νομοθετεί το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτά μεταξύ άλλων, και θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
12: Νομίζω ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, δηλαδή ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο σε ένα κράτος, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Απολύτως καμία αξία και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας, με λίγα λόγια για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Και βεβαίως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως και να έχει, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. Πέραν αυτού, οι δικές μας κινήσεις, οι οποίες δεν ετεροκαθορίζονται από κινήσεις άλλων χωρών, ακόμα και γειτονικών χωρών, έχουν στέρεο αποτύπωμα, κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με κορυφαία το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό, που καθορίστηκαν τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης, και όλες οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες σε ενεργειακό επίπεδο και όχι μόνο, που έχουν ξεκάθαρο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ελάτε.
13: Ο δικηγόρος ο κύριος Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κύριος Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης?
12: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να το ξέρουν και όσοι συνάδελφοι δικηγόροι, με όλο το σεβασμό στη δουλειά που κάνουν, ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια.
1: Με συγκίνηση και σε κλίμα βαθιάς εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκαν χθες τα αποκαλυπτήρια της προτομής του κριτικού ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη στον Αμύγδαλο Αστερουσίων. Η εκδήλωση μνήμης και τιμής συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και την Περιφέρεια Κρήτης. Τον αγιασμό της τελετής τέλεσε ο Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, βουλευτές και πλήθος κόσμου. Τρεις καραβιές με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν τη νύχτα στην ψαριφοράδα του Δήμου Βιάνου και τους καλούς λιμένες, ανάμεσά τους και γυναίκες. Διαδοχικές είναι μεταναστευτικές ρόες στο νησί, όπου μόνο το Σαββατοκύριακο έφτασαν πάνω από 300 μετανάστες σε Γάβδο, Ιεράπετρα και ψαριφοράδα.
14: Τα βλαστικά κύτταρα, αυτό είναι το προσδόκιμο που θέλουμε να έχουμε, ώστε να δημιουργήσουμε έναν ex vivo, όπως λέγεται, έξω από το σώμα του ανθρώπου, νευρικό εστό που έχει τη δυνατότητα, πρωτόλια δυνατότητα λειτουργίας νευρονικής, και να το μεταφέρουμε αυτό μέσα στην τραυματισμένη, χειρουργικά πάντα, μέσα στην τραυματισμένη περιοχή του νοτιού μυαλού. Αυτό θα το κάνουν προφανώς οι νευροχειρουργοί, όχι εμείς. Και μέσα από την ενσωμάτωση αυτού του νευροεμφυτεύματος, του αρχικά λειτουργικού, στον τραυματισμένο νοτιό μυελό, αυτός να φτιάξει εξ αρχής φυσιολογικό νευρικό εστό, να αποκαταστήσει την νευρική επικοινωνία που έχει διαραγεί, γιατί υπάρχει διακοπή της νευρονικής επικοινωνίας, γιατί υπάρχει ένα τραύμα, ουλή και ένα καινοτόπιο, μια κίστη μέσα στο νοτιό μυελό, και να αποκαταστήσει κατά συνέχεια.
1: Να ακούσουμε, να πούμε ότι ακούσαμε τον Αχιλλέα Γραβάνη, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη νωρίτερα για το θέμα της τέταρτης εκδήλωσης της σειράς Σημείο Επαφής του ΙΤΕ, που έχει τίτλο «Πόσο δικός μας είναι ο εγκέφαλος» και επιχειρεί να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο γύρω από τις ραγδαίες εξελίξεις στην νευροτεχνολογία. Τώρα εμείς να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζει να συγκλονίζει τη χώρα το έγκλημα με θύμα τον Νικήστρατο, με τους γονείς να έχουν προφυλακιστεί, θεωρώντας υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού τους, τον 21χρονο, τον οποίο και σκότωσαν. Τώρα να αναφέρουμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι το ιδρυτικό μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλαδικού Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ο κύριος Σταυρουλάκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
15: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Σταυρουλάκη, αφήσαμε εσκεμένα να περάσει ένα διάστημα για να καταλαγιάσει αυτό το πολύ έντονο συναισθηματικό φορτίο μετά από αυτό το έγκλημα με θύμα τον 21χρονο. Πολλοί μίλησαν όμως για χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου, ενός προαναγγελθέντος θανάτου, με την έννοια ότι θεωρούσαν αναμενόμενο ότι αυτοί οι γονείς στην κατάσταση που βρίσκονταν θα προέβαιναν σε μια δραματική πράξη χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι αυτή.
15: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη περίπτωση, ειλικρινά πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε σοβαρά τα θέματα αυτά. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα εδώ και δεκαετίες. Από το τότε που ιδρύθηκε ο σύλλογος, το πρώτο πρόβλημα που εστιάσαμε ήταν ότι μετά το τροχαίο τι συμβαίνει στην οικογένεια. Η κοινότητά μας, τα μέλη μας και γενικά η κοινότητα των ανθρώπων που εμπλέκονται σε ένα τροχαίο από τη μια στιγμή στην άλλη, σε ένα αναπάντεχο και βίαιο και άδικο θάνατο, είναι υποχρεωμένοι να διαχειριστούν διαβίου ένα μαρτύριο της απώλειας. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εντοπίσει και από χρόνια και μάλιστα με τις μικρές μας δυνάμεις δημιουργήσαμε και ψυχολογική στήριξη, κατορθώσαμε σε δύο πόλεις, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο, εδώ που έγινε και το τραγικό αυτό σήμερα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτιά, δεν ακούει κανείς, ούτε η πολιτεία, γιατί εδώ αν αναλύσουμε το τροχαίο αυτό, το τροχαίο αυτό ξεκίνησε από μια οικογένεια που έδωσε το κλειδί στα δύο νέα παιδιά του αυτοκινήτου, έδωσε το κλειδί του αυτοκινήτου να πάνε να διασκεδάσουν, χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να ήταν και το κλειδί ενός τάφου. Έδωσε λοιπόν η οικογένεια το αυτοκίνητο σε δύο νέα παιδιά 17 και 18 χρονών τότε, χωρίς να υπάρχει τίποτα από την πολιτεία που να μπορεί να προστατεύσει αυτά τα δύο παιδιά, χωρίς εμπειρία, χωρίς άδεια, χωρίς διπλώματα, χωρίς με ένα άθλιο οδικό δίκτυο. Δημιουργείται λοιπόν το τροχαίο, χάνει τη ζωή του άδικα ένα νέο παιδί. Έτυχε να γνωρίσουμε την οικογένεια αυτή σαν σύλλογος, διότι κάναμε τότε προσπάθειες σαν σύλλογος για το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια απόσταση 3 χιλιόμετρων με παραγωγή τα τελευταία χρόνια δεκάδων θανατηφόρων νέων παιδιών. Είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα αυτό από τότε που κατεβαίναμε και ιδρύσαμε το σύλλογο, την ομάδα εδώ της Κρήτης. Απευθύνθηκαμε στην περιφέρεια για το συγκεκριμένο σημείο, είχαμε κάνει αίτημα. Μάλιστα είχα πάει στο τεχνικό επιμελητήριο, βρήκα τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητήριου, τον κύριο Ταβερναράκη, και μιλούσαμε για το συγκεκριμένο σημείο. Γίνεται το τροχαίο αυτό, με ειδοποιούνε ότι πάλι ένα παιδί σκοτώθηκε σε αυτό το σημείο.
1: Εσείς, κύριε Σταυρουλάκη, εδώ μια παρένθεση. Γνωρίσατε τους ανθρώπους αυτούς? Έδειχναν σημάδια ότι εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση αυτού του πένθους, ότι δεν μπορούν να το αντιληφθούν?
15: Τους γνωρίσαμε. Εκείνο το διάστημα δεν είχαν μένος κατά του οδηγού. Το μένος ήταν κατά του δρόμου. Μάλιστα γι' αυτό ήρθαν και μας βρήκαν, διότι είχαμε υποβάλει αίτημα στην περιφέρεια τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα ενημερώσαμε και το τεχνικό επιμελητήριο και είχαμε μια επικοινωνία. Μάλιστα τότε ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητήριου πρότεινε να δημιουργηθεί παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας, που οι επιστήμονες να μας λένε τα σημεία που έχουν αστοχίες και προκαλούν τροχαία. Βέβαια κανείς δεν άκουσε τίποτα. Η οικογένεια τότε, μαθαίνοντας ότι εμείς είχαμε κάνει διάβημα για το δρόμο, ήρθε και μας βρήκε. Και τότε η υπόθεση ήταν ο δρόμος. Τώρα πώς στην πορεία πώς στην πορεία το μένος και η αυτή βγήκε στον οδηγό, αυτό, γιατί η οικογένεια μετά από μια προσπάθεια που κάναμε σαν σύλλογος να την εντάξουμε σε μια ομάδα ψυχολογικής, είχαμε ψυχολόγο.
1: Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, κύριε Σταυρουλάκη. Λέτε κι εσείς, αρχικά το μένος στρεφόταν κατά των τροχαίων δυστυχημάτων, της επικινδυνότητας του δρόμου. Στη συνέχεια όμως στράφηκε εναντίον ενός παιδιού. Και θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από τους συλλόγους που προσφέρουν τη δική τους ψυχολογική στήριξη, όπως είπατε, η πολιτεία πού βρίσκεται μπροστά σε τέτοιους γονείς, δεν αναφέρομαι στους συγκεκριμένους, σε διαλυμένες οικογένειες, διαλυμένους γονείς που θυμάτων.
15: Η κοινότητά μας είμαστε πρώτοι σε ανακοπές, σε εγκεφαλικά, σε ρευματοειδή αθρίτιδα, σε κατάθλιψη, σε αυτοχειρίες. Είμαστε σε ποσοστά πρώτοι. Λοιπόν, ποτέ η πολιτεία δεν ενδιαφέρθηκε, δεν μας κάλεσε. Το 2011 μονάχα ένας υφυπουργός με κάποια ενσυναίσθηση τότε με κάλεσε στο Υπουργείο Υγείας για αυτό το θέμα. Αλλά δυστυχώς έπεσε η κυβέρνηση. Άρα ο υπουργός τελείωσε. Είχα συναντήσει τότε με τη Διευθύντρια Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. Τελείωσε. Το 11 σας λέω τώρα. Mm-hmm. Το 11. Πριν δύο μήνες, πριν γίνει αυτό το τραγικό, είχα συνάντηση με βουλευτή της συμπολίτευσης και του είπα το πρόβλημα. Ότι υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Στις συνεδρίες που κάναμε δεν είχαμε χώρο να τις κάνουμε. Μας είχε παραχωρήσει ο Δήμος ένα χώρο ο οποίος ο ψυχολόγος μας έλεγε είναι ακατάλληλος. Έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ένα ειδικό χώρο που να γίνονται αυτές τις συνεδρίες. Δεν είχαμε. Και απευθύνθηκα σε βουλευτή. Του έδεσα το πρόβλημα. Λέει ναι, θα έρθω σε επικοινωνία με τον ψυχολόγο και το ένα. Έχουν περάσει δύο μήνες. Ούτε ένα τηλέφωνο. Mm-hmm. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε.
1: Παλεύετε μόνοι σας λοιπόν για να προσφέρετε και να διασφαλίσετε ψυχολογική στήριξη σε ανθρώπους που έχασαν τα πάντα.
15: Που δεν ακούει.
1: Mm-hmm. Μέσα σε λίγη ώρα.
15: Σε μια χώρα που δεν ακούει. Τώρα η συγκεκριμένη περίπτωση, υλικά, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά θα ήθελα πολύ να γίνει μια συζήτηση με ψυχολόγους. Δηλαδή από τη στιγμή που στραφόταν στον δρόμο, μάζεψε 6.000 υπογραφές και έτρεχε για το δρόμο τότε, θυμάμαι. Πήγαινε στον Περιφερειάρχη, πήγαινε στην Τροχέα, πήγαινε στον Δήμαρχο, φώναζε με την επιθετικότητα σαν άτομο, διότι σαν άτομο είχε πρόβλημα. Έβγαζε επιθετικότητα, έβγαζε αυτό και με εμάς. Εμάς αποχώρησε. Δεν μπορούσε να συντονιστεί μέσα στην ομάδα και ξέρετε γιατί. Mm. Ξέρετε γιατί. Αυτό που πιστεύω και μάλιστα αυτό μπορεί να το συζητήσω με έναν ψυχολόγο. Δεν μπορούσε να αντέξει τις ευθύνες της. Και προσπαθούσε να διοχετεύσει τις ευθύνες της σαν οικογένεια που βρέθηκε ένα παιδί 17 χρονών με τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Δεν μπορούσε να την διοχετεύσει και έψαχνε να βρει να διοχετεύσει το μίσος και την αυτή για να την βγάλει από πάνω την ευθύνη, διότι ξέρεις η κοινωνία δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη.
1: Γι' αυτό είναι τόσο επικίνδυνες αυτές οι ισορροπίες μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα και την απώλεια νέων παιδιών και γι' αυτό χρειάζονται ειδικοί ψυχικής υγείας. Αυτό αναδεικνύει δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο αυτή η υπόθεση.
15: Εδώ αν αναλύσετε το συγκεκριμένο, δηλαδή. Αυτή η τραγωδία, αυτός ο άνθρωπος χαμός δύο νέων παιδιών, ας γίνει μάθημα και επιτέλους να καταλάβουμε τι γίνεται. Ειλικρινά, χάθηκαν δύο νέα παιδιά αυτή τη στιγμή στο χώμα, δύο νέα παιδιά που δεν πρόλαβαν καν να αναλάβουν ευθύνες ζωής. Και εμείς, η κοινωνία, η οικογένεια, του έδωσε την ευθύνη να οδηγάει. Η πολιτεία τον αφήνει ελεύθερο να οδηγάει υπό την επηρεία αλκοόλ, χωρίς διπλώματα, χωρίς ελέγχους, σε ένα άθλιο οδικό δίκτυο, το οποίο το έχουμε επισημάνει χρόνια, ειδικά το συγκεκριμένο σημείο. Και σήμερα ψάχνουμε ονοματεπώνυμο ευθύνης. Δεν υπάρχει.
1: Κλείνοντας, κύριε Σταυρουλάκη, για την οικονομία του χρόνου, θέλω μόνο μία αναφορά σας και στα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί δυστυχώς χάθηκε ένα μικρό παιδί, 13χρονο αγόρι στη χώρα, και τώρα εκ των υστέρων έρχεται η πολιτεία να δει ξανά τα μέτρα, την νομοθεσία, το πλαίσιο που υπάρχει, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί και πάμε μάλλον και σε απαγόρευση στα παιδιά κάτω των 18 ετών.
15: Είναι οι αποφάσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας λαμβάνονται στο πόδι. Όταν βγήκε αυτή η απόφαση να επιτρέπουν τα πατίνια, διαμαρτυρηθήκαμε τότε, βγάλαμε ανακοινώσεις, βγάλαμε το ένα το άλλο. Δηλαδή είναι δυνατόν να φέρνεις πατίνια χωρίς οδικό δίκτυο, με ένα άθλιο οδικό δίκτυο που δεν χωράνε τα αυτοκίνητα και προσθέτεις μέσα σε αυτό το δίκτυο και τα πατίνια, χωρίς καμιά ασφάλεια, χωρίς καμιά εκπαίδευση, Είμαστε, ειλικρινά, είμαστε μοιραίοι. Είμαστε μοιραίοι. Ντρέπομαι για τη χώρα μου. Ντρέπομαι πραγματικά. Έχω βιώσει την απώλεια. Και να ξέρετε ότι τα περισσότερα μέλη του συλλόγου μας θα ήταν καλό να ρίξετε μια ματιά σε αυτές τις οικογένειες. Πόσες οικογένειες έχουν κάνει τον πόνο, τον έχουν κάνει δράση και προσφορά. Που είναι και ένας τρόπος που αποσυμπιέζει την απώλεια. Δηλαδή οι οικογένειες οι οποίες κατορτώνουν και κάνουν, και αυτό το έχουμε κατορτώσει σαν σύλλογος, έχουμε οικογένειες οι οποίες πραγματικά το νόημα της ζωής τους σήμερα είναι πώς θα σώσουν νέα παιδιά και πώς να μην έρθουν οι οικογένειες άλλες στη θέση που έχουμε έρθει εμείς. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία μας αντιμετωπίζει σαν γραφικούς και η πολιτεία ανύπαρκτους. Το τελευταίο διάστημα, θέλω να πω το τελευταίο, το Υπουργείο για τον ΚΟΚ μας καλέσανε. Το 50% των δοθέρσεώς μας από κάποιον υπουργό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, τον κύριο Κυρανάκη, έκανε δεχτέ άτα το 50% των αιτημάτων μας. Μας άκουσε ένας νέο παιδί με κάποια συνέστηση. Μας άκουσε, πήγαμε στη διαβούλευση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όταν τελείωσε η διαβούλευση, μας ευχαρίστησαν για τη συμβολή μας για τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σώσαμε 150 ανθρώπους. Μειώθηκαν τα 150 ζωές μετά με τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με την εστατική αυτή της τροχέας. Έχουμε 147 λιγότερα θύματα το 25.
1: Και αυτό είναι νομίζω το ενθαρρυντικό μήνυμα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε να μειώνονται σταθερά τα τροχιά και όχι να αυξάνονται. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Σταυρουλάκη, αλλά σίγουρα θα τα πούμε εκ νέου στο μέλλον. Ελπίζω μόνο με θετικές ειδήσεις.
15: Και συγγνώμη διότι περνάω κάποια προβλήματα υγείας και δεν είμαι σε θέση, ας πούμε, έχω... Είναι αυτά τα απόνερα των τροχαίων. Είμαι 20 χρόνια σε αυτή την ομάδα και αντιμετωπίζω και κάποια προβλήματα υγείας και συγγνώμη.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς να περάσουμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο. Σήμερα κοντά μας η κυρία Πολάκη, γιατί συνδεόμαστε με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για την ενημέρωσή μας για τα οικονομικά δεδομένα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
16: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Επιφυλακτική άνοδος για το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα, παρά τις εξελίξεις που δείχνουν ότι απομακρυνόμαστε εκ νέου από την προοπτική της συμφωνίας περί ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα γενικός δείκτης 2.274 με ένα χαμηλό τζίρο για την ώρα στα 7 εκατομμύρια. Στο ίδιο μοτίβο και ο τραπεζικός δείκτης 2.654 μονάδες στο συνένα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι με αρνητικό πρόσημο. Ο γερμανικός δείκτης στο -0.08, ο γαλλικός στο -1 και ένα άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο -0.10. Το πετρέλαιο Brent 103 μονάδες ανά βαρέλι στο -2.5. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Στο διεθνή χώρο, απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν. Γενναιόδορη και υπεύθυνη για την περιφερειακή ασφάλεια, χαρακτηρίζει αντίθετα η Τεχεράνη την πρότασή της. Ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή και τον Λίβανο και την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Συνολικά 344 παιδιά δυστυχώς χάθηκαν αφού εκδηλώθηκε επιδημία ηλαράς στο Μπαγκλαντές το Μάρτιο. Στις αρχές Απριλίου η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές με την υποστήριξη της UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας άρχισε κατεπίγουσα εκστρατεία εμβολιασμού παιδιών για την ηλαρά και την ερυθρά. Και ένα τεράστιο ρουμπίνι 11.000 καρατίων ανακαλύφθηκε στη Μιανμάρ από τα μεγαλύτερα που έχουν βρεθεί ποτέ στη χώρα, η οποία φημίζεται για τους πολύτιμους λίθους της. Τα ρουμπίνια που βρίσκονται στην περιοχή Μανταλέη έχουν το περίφημο χρώμα που ονομάζεται αίμα περιστεριού και είναι από τα πιο ακριβά στον κόσμο. Στα αθλητικά νέα, ξέφρενοι πανηγυρισμοί καθώς η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια κερδίζοντας 2-1 τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα πανηγυρισμούς είχαμε και στη Χερσόνησο μετά την κατάκτηση του κυπέλου ΕΠΣΗ για τη σεζόν 2025-2026. Ο Όφη ιτήθηκε χθες από τον Άρη για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη με σκορ 3-1, πραγματοποιώντας μία μέτρια εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Χρήστου Κόντι αφήνει πίσω της τη χθεσινή αναμέτρηση και στρέφει πλέον την προσοχή της στο επόμενο παιχνίδι, καθώς την Τετάρτη θα αγωνιστεί κόντρα στον Λεβαδιακό. Στο σκηνικό του καιρού έθριο σήμερα στην Κρήτη με νοτιάδες και αφρικανική σκόνη και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί εκπομπή Κάθαρα Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.
1: Και εκεί. Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
5: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 11 Μαΐου. Και από το καθαρά πολιτικά, από σήμερα είμαστε στο καθαρά καλοκαιρινά. +30 η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Έτσι για να θυμηθούμε ότι το καλοκαίρι δεν θα το αποφύγουμε. Εντάξει, για εκείνο το παιδί μου που δεν είναι φίλο του καλοκαιριού, γι' αυτό το λέω έτσι. Κάτι που σαν κοιμάζε, παιδί μου, από εδώ και πέρα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή.

στο πώς το έχουνε. Και φυσικά μιλάμε για τα περιβόητα πόθεν έσχες και φέτος των πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο. Δημοσιεύθηκα λοιπόν το πρωί από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το 2025. Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται στοιχεία του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Και από εδώ και πέρα και για τις επόμενες δύο μέρες θα χτενίζονται τα πόθεν αίσια των πολιτικών, κυρίως για το πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή τους κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη, αμέσως προηγούμενη χρονιά.

ο κύριος Σαράκης, ας πούμε, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, δικηγόρος του επάγγελμα ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος, ο δικηγόρος μάλλον των προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης, όπου θυμίζω ότι πήρε μια τεράστια αποζημίωση από το Αμερικανικό Δημόσιο, γιατί εκεί επιβεβαίωσαν ότι οι μάρτυρες, τα στοιχεία που προσκόμισαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, ήταν κρίσιμα για την διαλεύκαση της υπόθεσης της Νοβάρτης και αποζημίωσαν με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και τους προστατευόμενους μάρτυρες και τον κύριο Σαράκη. Χρήματα λοιπόν που ο κύριος Σαράκης από αυτή τη δουλειά, ας μιλήσουμε με εμπορικούς όρους, ως δικηγόρος δηλαδή, πήρε, τα επένδυσε σε ακίνητα. Σωστός ο κύριος Σαράκης. Επενδύει στη χώρα. Είναι η πραγματική επένδυση, γιατί αν το σκεφτείτε, είναι αμερικανικά κεφάλαια αυτά. Το Αμερικανικό Δημόσιο δεν είναι, αποζημίωσε. Το Αμερικανικό Δημόσιο. Άρα, ο κύριος Σαράκης έφερε λεφτά στη χώρα. Όχι στα μερικούς που λένε ότι φέρουν επενδύσεις και τελικά δεν φέρουν τίποτα αέρα. Ορίστε ο κύριος Σαράκης. Έφερε λεφτά στη χώρα και τα επένδυσε κιόλας.

Πολύ γρήγορα, τα εισόδηματα του κυρίου Μητσοτάκη έφτασαν τα 81.000 ευρώ. Στο πόθεν έσχεση φιλοξενούνται 26 ακίνητα και οι 10 τραπεζικοί λογαριασμοί του, οι μετοχές, τα ομόλογα και τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα, καθώς και 2 οχήματα που είναι στο όνομά του. Τα εισόδημα του κυρίου Ανδρουλάκη έφτασαν τα 58.000 ευρώ, ενώ στο πόθεν έσχεση φιλοξενούνται 17 ακίνητα και 16 τραπεζικοί λογαριασμοί. Πώς χάσουν πέρα με τόσο τραπεζικού λογαριασμού? Έχω 2 έχω. Και πάλι τα χάνω, ρε παιδί μου. Ο ένας είναι άδειος, ο άλλος αυτά που έχει δεν καλύπτουν ούτε το 15 μέρα, αλλά πάσε τόσο. 2 έχω και ψήφιο μπερδεύομαι. Πώς τα καταφέρουν αυτοί? Ο ένας 10 τραπεζικού λογαριασμού, ο άλλος 16 τραπεζικού λογαριασμού. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι μηδενικοί, μπορεί να έχουν πολύ μικρά ποσά, αλλά. Τι του στέλνουν τόσο τραπεζικού λογαριασμού, ρε παιδάκι μου? Ο κύριος Φάμελος έφτασε τα 61.000 ευρώ εισόδημα, 8 ακίνητα, 9 τραπεζικού λογαριασμού και ένα όχημα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου 80.000 ευρώ εισόδημα, 5 τραπεζικού λογαριασμού, 8 ακίνητα, ένα όχημα. Ο κύριος Κουτσούμπας 76.000 ευρώ εισόδημα, 2 ακίνητα, 4 τραπεζικοί λογαριασμοί. Ο κύριος Χαρίτσης 85.000 ευρώ εισόδημα, μετοχές, επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, 9 τραπεζικούς λογαριασμούς και 2 ακίνητα. Ο κύριος Βελόπουλος 101.000 ευρώ εισόδημα, 2 θηρίδες, είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, δεν ξέρω αν... Ναι. Ναι, είναι ο μοναδικός, όχι ο πρώτος, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που έχει δηλώσει θύριδες. Ναι, μετοχές, ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο και 16 τραπεζικούς λογαριασμούς με 4 ακίνητα. Δεν ξέρω, στις θύριδες είναι οι επιστολές του Ιησού.

μπορεί να είναι η μαγική συνταγή για τις κυραλιφές. Ποιος ξέρει. Και τέλος, ο κύριος Νατσιός έφτασε τα 47.000 ευρώ εισόδημα. Ο κύριος Νατσιός νομίζω ότι είναι, μισό λεπτάκι να το πούμε με βεβαιότητα, ναι, είναι ο πολιτικός αρχηγός με το χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα, που δηλώνει τουλάχιστον, ναι, 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, 5 ακίνητα, 3 οχήματα και έχει και τις υψηλότερες δανειακές υποχρεώσεις. Μισό λεπτάκι, να μην μπούμε κάτι το οποίο, ναι. Λοιπόν, ναι, τουλάχιστον με αυτά που εμφανίζονται, τις χαμηλότερες δανειακές υποχρεώσεις ύψους, τις υψηλότερες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 113 και κάτι ψηλά χιλιάδων ευρώ.

Ενδιαφέρον βέβαια έχουν οι μεταβολές του Ποθενέσχες. Ο κ. Μητσοτάκης, ας πούμε, εμφανίζεται ότι έχει κάνει μια επένδυση η οποία του απέφερε 10.000 ευρώ κέρδος. Τίποτα, έτσι, Γιάννη, τίποτα. Λοιπόν, 500.000 ευρώ εμόλογο του ελληνικού δημοσίου το οποίο πούλησε, το οποίο είχε αγοραστεί 490.000 ευρώ. Αλλά πούλησε ο Πρωθυπουργός ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Συνήθως στις αγορές, όταν πουλούνται τα ομόλογα, ξέρετε, αυτό το πάθαμε την περίοδο της κρίσεως, δείχνει ότι κάτι, οι επενδυτές κάτι βλέπουν που δεν το βλέπουμε εμείς. Δεν ξέρω τι βλέπει ο Πρωθυπουργός και πουλάει το ελληνικό ομόλογο το οποίο κατήχε. Ίσως να έχει κάποιες οικονομικές ανάγκες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας πούλησε το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου και κέρδισε 10.000 ευρώ. Ο κύριος Αντουλάκης, μεταβολή, αγόρασε μονοκατοικία 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο αντί 120.000 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πάει σήμερα να κάνει, λέει, όχι ακριβώς τη διαϊκή, δηλαδή το λίγο-λίγο, κάπου καταντάει, ρε παιδί μου, και δεν θα είναι ακριβώς η ανακοίνωση του κόμματος, θα είναι κάτι από κόμμα, έχει ολοκληρώσει, λέει, τον κύκλο με τις βιβλιοπαρουσιάσεις, στο Χαλάνδρι τώρα όλα αυτά, και κόσμος και ντουνιά θα μαζευτεί σήμερα, το απόγευμα, στο Χαλάνδρι να δώσει το παρόν, για να σηματοδοτηθεί ο επόμενος κύκλος. Κλείσαμε τον κύκλο του βιβλίου, βιβλιοπαρουσίαση. Θα πάμε στον επόμενο κύκλο για να δούμε τελικά αν από το Χαλάνδρι τελικά θα ανοίξει αυτός ο δεύτερος κύκλος με τα αποκαλυπτήρια του κόμματος και σε τι θα συνίσταται η έννοια της αποκάλυψης για το νέο κόμμα. Κάποιοι θεωρούν ότι θα αποτελέσει πρόβα generale. Επανερχόμαστε. Θα επιστρέψουμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, απέκτησε δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Γονείς. Ναι. Ο κ. Τσακαλώτος πούλησε το αυτοκίνητό του μοντέλο 2009 μόλις 3.000 ευρώ. Και δεν μας το πει εμάς. Καλά είναι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια τι μοντέλο ήταν, δεν έχει καραβέως, δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια καλή τιμή είναι. Είναι 15 παραπάνω, 17 ετίας. Αυτοκίνητο 3.000 ευρώ, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν και άλλες μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία αρκετών πολιτικών προσώπων που αγόρασαν, απέκτησαν μέσω γονικής παροχής διάφορα περιουσιακά στοιχεία, επανατοποθετήθηκαν σε επενδυτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, εδώ τοπικά, να πάμε στα τοπικά, ο κ. Παναστήρης απέκτησε με χρησικτησία δενδροκαλλιέργεια 3,5 στρεμμάτων στο Δήμο Τεμένους.

Άλλη περίπτωση, κόντρα στον πρωθυπουργό που πούλησε το ομόλογο ελληνικού, το ομόλογο ελληνικού δημοσίου, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής, πήρε ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, αγόραστε δηλαδή, με 306.000 ευρώ. Ο κ. Κεφαλογιάννης, ο πρώην υπουργός πολιτικής προστασίας και βουλευτής Τρεθύμνου, κατέβαλε 200.000 ευρώ για αγορά χρηματοοικονομικών παραγόγων. Επένδυσε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιουσιακή κατάσταση του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης εμφανίζεται να έχει πουλήσει διάφορα χρηματοοικονομικά παράγωγα, αμοιβαία κτλ., εισπράττοντας περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Για την ακρίβεια, 3.875.000 ευρώ. Συνολικά όμως εμφανίζει χασούρα, μιας και τα συγκεκριμένα χαρτιά τα αγόρασε έναντι 3.976.000 δολαρίων, δηλαδή εμφανίζει να έχει χάσει περίπου 100.000 ευρώ από αυτή την επένδυση. Πούλησε ένα πολυτελές γιοταχή μεγάλου κυβισμού 4.700 κυβικών μέτρων με 21.750 δολάρια. Και υπάρχουν κάποια περίεργα, τέλος πάντων, για μας είναι περίεργα, δεν το λέμε με την ίδια τη νομική, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Είναι περίεργο, ρε παιδί μου, ο ίδιος να εμφανίζει να πουλά και να αποκτά εντός του ίδιου έτους την ίδια εταιρεία. Ο Σίος LLC. Σίος Ονούφριος, δεν ξέρω ποιος είναι, τέλος πάντων, ο Σίος LLC. Ο ίδιος εμφανίζει να την πουλά και στη συνέχεια την ίδια χρονιά την επαναγοράζει.

Μαζί με τους πολιτικούς, τα πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν και οι σύζυγοι των πολιτικών προσώπων. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν πούλησε μόνο το ομόλογο με 500.000 ευρώ. Εμφανίζεται και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, να πουλάει το σπίτι που είχε από κληρονομιά στο Λονδίνο έναντι 875.000 ευρώ. Να πούμε επίσης καλό ρίσκο στον βουλευτή Χανίων, τον κύριο Μαρκογιαννάκη της Νέας Δημοκρατίας, το δίκυκλο που αγόρασε πέρυσι 7.000 ευρώ. Αυτό εμφανίζει μεταβολή άνθρωπος. Αγόρασε μοτοσυκλέτα αξίας 7.000 ευρώ ο κύριος Μαρκογιαννάκης.

άλλα πολλά μικρά ή λιγότερο μεγάλα που παρουσιάζονται σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις του πόθε ενέσειας με την αμέσως προηγούμενη χρονιά για τα πολιτικά πρόσωπα. Σας δώσαμε μια σχετική εικόνα. Η Επιτροπή, η αρμόδια της Βουλής, έδωσε τη δημοσιότητα σήμερα τα πόθε ενέσειας. Από εδώ και πέρα, η έρευνα που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνεται κάθε φορά είναι αν το έσχες εξηγείται και πώς με το πόθεν. Αυτό είναι το ζήτημά μας από εδώ και πέρα.

ο φίλος ο Αλέξανδρος. Χωρίς λέει να έχω κάτι με τον κύριο Μητσοτάκη, μπήκα λέει στο Ποθανέσχες και για το 2024 έχει δηλώσει 1.838 ευρώ από τόκους και μερίσματα. Την ίδια λέει χρονιά εγώ δήλωσα 2.900 ευρώ. Μήπως να κάνετε εμένα πρωθυπουργό? Φίλε Αλέξανδρε, δεν γίνεσαι πρωθυπουργός με τόκους και μερίσματα. Πρέπει να υδρώσει τη φανέλα, όπως μας είπε. Έτσι μας το είπε την παρουσία. Μας είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εσύ την φανέλα την έχεις υδρώσει. Ο κ. Μητσοτάκης την έχει υδρώσει τη φανέλα για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρχικός και συνέχεια πρωθυπουργός. Δεν αρκούν μερικοί ψωροτόκοι και μερικά ψωρομερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε το πρωί ψάχνουν διάφορα για βουλευτές, υπουργούς, προέδρους κομμάτων, πρωθυπουργούς. Στη γη τα ψάχνουν αυτά. Στο διάστημα ψάχνουν την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σας τα λέγαμε εμείς. Την ώρα που έρχονταν στο επίκεντρο η είδηση αυτή την Παρασκευή, σας λέγαμε ότι έχει πολύ ουρά και πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση. Φτάνουν στο διάστημα να αναζητήσουν στοιχεία για την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ακόμη η χώρα δεν γνωρίζει ή εν πάση τόση δεν έχει αποσαφινιστεί πως αυτό το επικίνδυνο, εξαιρετικά επικίνδυνο, οπλισμένο και ενεργοποιημένο μέσω, το πλωτό ντρόουν, βρέθηκε στη Λευκάδα εντός ελληνικής επικράτειας και όχι εντός διεθνών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με το αφήγημα παρακαλώ του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το ακούσαμε και αυτό. Οι ψαράδες που βρήκαν τον ντρόουν, μας λέει ο κύριος Δένδιας. Προσέξτε να του κάνετε λίγο εικόνα. Παραλία που να πούμε τρεις εκκλησίες. Έχει διάφορες σπηλιές ωραίες, δηλαδή μου, υποθαλάσσιες. Να πάει ο ψαράς σπηλιά. Να κάνει τη βόλτα τέλος πάντων την ψαριά του και να βρει τον ντρόουν. Και να του πούμε εμείς ότι το ντρόουν που βρήκε στη σπηλιά κάτω από τις τρεις εκκλησίες είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα. Αυτό είπε ο κ. Δένδιας για τη Λευκάδα. Και παραμένει Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και είχαν και ελπίδα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι η εναλλακτική λύση. Κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

ψάχνουν, λέει, υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και διάφοροι ειδικοί αναφορικά με την προόλευση, την κατασκευή και το χειρισμό του θαλάσσιου ντρόουν, στοιχεία μέσα από δορυφόρους, γι' αυτό λέμε στο διάστημα, με τη δορυφορική τεχνολογία που έφερε το συγκεκριμένο ο πλωτό, δορυφορικό κάτωπτρο και ρούτερ που επέτρεπαν την επικοινωνία του θαλάσσιου ντρόουν με το χειριστή. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος είναι ο χειριστής. Όλοι φωτογραφίζουν ότι είναι οι Ουκρανοί και εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε την Ουκρανία. Μην χαλάσουμε του Ζελένσκι και την καρδούλα. Καταλαβαίνετε. Άμα ήταν του Πούτιν το ντρόουν, θα είχε γίνει εδώ πέρα επανάσταση. Επειδή είναι όμως του Ζελένσκι, μην το πούμε έτσι, θα πούμε ότι είναι και στα διεθνή χωρικά ύδατα, αυτό κτλ. Δηλαδή και στον Πειραιά να το βρίσκανε, κάτι άλλο θα βρίσκανε, ρε παιδί μου, για να πούνε στον Πειραιά, εκεί που αράζουν οι Μινωικές, οι ΑΝΕΚ, αν το βρίσκαν το πλωτό, θα μας παρουσιάζαν ένα τέτοιο αφήγημα. Είναι βέβαιο αυτό. Και έρχεται ο κύριος Δένδιας στο περιθώριο των εργασιών του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να μας πει, λέει, ότι ξέρουμε, λέει, τι είναι και ξέρουμε περίπου και τι περιέχει. Με αυτά τα ξέρουν και πιο άσχετοι σε σχέση με το πώς αποτυπώνεται η κατασκευή του. Αυτό που δεν μας λέει ο κύριος Δένδιας είναι ποιανού είναι. Το οποίο το ξέρει ο κύριος Δένδιας. Ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, άλλες αναφορές λένε για 100 κιλά εκρηκτικά, άλλες για 300 κιλά εκρηκτικά. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν ενεργοποιημένο και οπλισμένο το συγκεκριμένο πλωτό. Το ότι δεν θρυνήσαμε τους ψαράδες τουλάχιστον, να μην μπορεί και να εξαφανιστεί μια ολόκληρη περιοχή, οι οποίοι ψαράδες το πήραν σαν πρόκειται, ρε παιδί, σαν βρήκαν, ξέρω, μια χελώνα καρέτα και τη στέρανε προς την τραυματισμένη, τη στέρανε προς τη στεριά. Γιατί δεν ξέραν οι άνθρωποι, προφανώς είναι. Κατά τόσο καλά ενεργοποιημένο το λιμενικό σώμα και οι ένοπλες δυνάμεις, ναι, που καταλαβαίνετε ότι πήγαν ψαράδες και το βρήκανε όλο αυτό. Λοιπόν, το ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, πρέπει να είμαστε πανευτυχείς τουλάχιστον.

Ένα ντρόν με 100-300, δεν έχει σημασία, εκρηκτικά κιλά, εκρηκτικά σε νησί με μαζικό τουρισμό και κυβέρνηση κλείνει τα μάτια. Ένα περιστατικό που θυμίζει πολεμικό θρίλερ ταράζει τα νερά του Ιωνίου και εκθέτει ανεπανόρθωτα και τους μηχανισμούς εθνικής ασφαλείας. Και αν η ανακάλυψη από ένα ψαρά θαλάσσιου ντρόουν καμικάζει φορτωμένο με κιλά εκρηκτικών σε σπηλιά κοντά στο παγκοσμίου φήμης Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα προκαλούσε και προκαλεί παγωμάρα, το πιο σοκαριστικό από την ίδια την απειλή είναι η στάση της κυβέρνησης. Μια επιδεικτική απάθεια και μια προσπάθεια υποβάθμισης ενός γεγονότος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Όλοι επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής μέσω τύπου Μαγκούρα V3, ξέρω εγώ, Μαγκούρα, Γέρα, πείτε το πώς θέλετε, τέλος πάντων, έχει σημασία. Ένα θαλάσσιο δηλαδή ρομπότ δολοφόνο που χρησιμοποιεί το Κίεβο σε επιχειρήσεις του κατά του ρωσικού στόλου. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό έκανε σουλάτσα στο Ιόνιο, έτοιμο να επέμβει στη Μεσόγειο σε περίπτωση που εντοπίζονταν ρωσικό τάγκερ, και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε, λέει, τι περιέχει και ξέρουμε και τι είναι, μας λέει ο κύριος Τζέντιας. Για να μας πει ότι ήταν και στα διεθνή χωρικά ύδατα. Η Λευκάδα στα διεθνή χωρικά ύδατα. Και μετά εμείς ενοχλούμαστε με τους Τούρκους. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δίνει τη Λευκάδα στα διεθνή χωρικά ύδατα και μετά εμείς ζητάμε τα αρέστα από τους Τούρκους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Όχι 6 ναυτικά μίλια, ούτε μέτρο δεν θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε σε λίγο. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Εισοδήματα, ακίνητα, εταιρείες και μεγάλες καταθέσεις περιλαμβάνουν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2025 που αναρτήθηκαν. Απολογείται αύριο Τρίτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος άνδρας στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί με κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις. Συγκίνηση έχει προκαλέσει το χειρόγραφο σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του 21χρονου Νικίστρατου που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα και η ευχή να μην υπάρξουν άλλες τραγωδίες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Ελκαρνασσού. Κανονικά αύριο η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μηνυγκίτιδας που εντοπίστηκε και την απολύμανση στον χώρο. Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους ο Έλληνας που μεταφέρθηκε στο Αττικόν από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού. Νέα κρούσματα του ιού καταγράφηκαν στο πλοίο. Διαδοχικές καραβιές μεταναστών σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες. Παραλύει ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Στο διεθνή χώρο εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για κατασκοπία για λογαριασμό της CIA και της Mossad. Γυρίζει σελίδα ο Όφη που αφήνει πίσω την αναμέτρηση με τον Άρη και επικεντρώνεται στο επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 13 Μαΐου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε πριν την διακοπή, θα παραμείνουμε και στο θέμα όπως άνοιξε την περασμένη Παρασκευή και από τις πρώτες ώρες που ήρθε στο φως της δημοσιότητας η είδηση αυτή. Επισημάνομαι ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, περιμένοντας τότε μια επίσημη εξήγηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν περιμέναμε βέβαια μετά, μέσα από το Κύριακο δηλαδή, τις δηλώσεις του κύριου Δένδια, υποστηρίζοντας ότι το πλωτό αυτό μέσο βρέθηκε, εντοπίστηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα, η Λευκάδα δηλαδή, εντάσσεται στα διεθνή χωρικά ύδατα, ή ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όλα αυτά, και μάλιστα σε μια εσωκομματική εκδήλωση, όπως το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να υποστηρίζει ότι γνωρίζουμε τι ακριβώς πλωτό μέσο είναι αυτό και τι περιέχει, αλλά φυσικά δεν έκανε το επόμενο βήμα να μας πει από πού προήλθε, ποιος το έστειλε, με τι σκοπό και κυρίως γιατί η ελληνική ηγεσία, γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος δεν είχαν καταφέρει να το εντοπίσουν αυτό πριν το εντοπίσουν οι ψαράδες, εκθέτοντας και τους ίδιους σε σοβαρό κίνδυνο, μιας και κανείς δεν αμφισβητεί ότι και οπλισμένο ήταν, με δεκάδες κιλά κρυφτικά και ενεργοποιημένο. Πάμε να ανοίξουμε για αυτή την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση τη συζήτηση με τον υποστράτηγο αναποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Παναγιώτη Γερογλή. Καλησπέρα σας, στρατηγέ του Ηρακλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους της εκπομπής.
0: Ευχαριστώ Θεμά.
1: Επιτρέψτε μου,
0: παρακαλώ,
1: να δεν είμαι γεωστρατηγικός αναλυτής. Ναι. Έχω διατελέσει στρατιωτικό σύμβουλο της Ελλάδας, είμαι ανώτατος αξιωματικός αναποστρατεία, αλλά όλα αυτά περί γεωστρατηγικού...
0: Το απεκδίεστε, εντάξει, το δέχομαι.
1: Επειδή είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που αυτοβαφτίζονται, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν ακολουθώ αυτή τη διαδρομή, μιλάω από τις γνώσεις μου, από την εμπειρία μου, από την εκπαίδευσή μου και σε αυτό μένω.
0: Μένουμε λοιπόν στην προτέρα ιδιότητά σας ως ανώτερος αξιωματικός του στρατού. Στο άκουσμα της είδησης αυτής, τι σας έρχεται πρώτα στο μυαλό, κύριε Γερογλή?
1: Κοιτάξτε, δημοσιοποιήθηκε ένα άρθρο μου προ δύο ημερών, ναι, δηλαδή την επόμενη μέρα, το οποίο ήταν ένα πολύ σύντομο και περιεκτικό, να το πω έτσι, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία είναι ανοιχτά και παραμένουν ανοιχτά, αλλά αυτό που έθεσα άμεσα μέσα στις λίγες γραμμές του υπόψη άρθρου είναι ότι η κυβέρνηση σίγουρα γνωρίζει πολλά περισσότερα από αυτή τη σιωπή ηχθείως, όπως λέμε, που τηρεί. Από εκεί και πέρα τα ερωτήματα είναι ανοιχτά, έχουν μείνει βασανιστικά αναπάντητα και είχαμε, όπως εύστοχα σχολιάσατε και εσείς όπως σας άκουσα, αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Δένδε, η οποία αφενός μεν είναι τελείως αιώλες, από την άλλη είναι τελείως ανυπόστατες. Βρέθηκε στον Αιγιαλό πλησίον του ακροτηρίου, κάτω πλησίον της Βασιλικής στη Λευκάδα. Δεν τίθεται κανένα θέμα να μιλάμε ότι είναι σε διεθνή ύδατα και εκτός χωρικών υδάτων, όπως τέθηκε. Τώρα, για το γιατί υπόθηκαν αυτά τα πράγματα, σίγουρα από τη μία υπάρχει το επικοινωνιακό αφήγημα για να ξεκλειστρήσουμε από τη δυσκολία.
0: Τη δυσκολία της ευθύνης, γιατί δεν εντοπίστηκε νωρίτερα ενδεχομένως.
1: Μα ακριβώς, και επίσης, δηλαδή, συνάδελφοι και από το λιμενικό και από το πολεμικό ναυτικό, τα γνωρίζουν αυτά, είναι γνωστά. Πέρα από τα χωρικά ύδατα, η επόμενη ζώνη είναι συνορεύουσα ζώνη και επίσης έχουμε και την περιοχή δικαιοδοσίας, διάσωσης και έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή, που σε αυτές τις περιοχές πρέπει να υπάρχει συνεχής 24-7-365, όπως λέμε, επιτήρηση, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ροή πληροφορίας για το τι συμβαίνει όχι μόνο στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, όπου έχουμε την απόλυτη κυριαρχία και δικαιοδοσία, αλλά και για την συνορεύουσα ζώνη, αλλά και για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης. Εννοείται ότι πρέπει να είναι η προσοχή μας διαρκώς τεταμένη και να είμαστε γνώστες ανά πάσα ώρα και στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει. Εν προκειμένου λοιπόν, αυτό δεν έχει συμβεί και έχει αφήσει ανοιχτά αναπάντα ερωτηματικά. Το να λέει ο κύριος Υπουργός, αντί να εστιάζει στο μείζον που είναι στο πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε και από εκεί και πέρα τι μήνυμα εντός και εκτός εισαγωγικών λάβετε, το όπως θέλετε, αυτό το ντρόν κομίζει, είναι τα πρωταρχικά ερωτηματικά που θα πρέπει να απαντηθούν και όχι να διαφεύγουμε και μάλιστα με χαμόγελα και γέλωτα ότι πάνω κάτω ξέρουμε τι είναι και εμείς έχουμε καλύτερα. Αφού έχουμε καλύτερα, γιατί πήγαμε τότε τον Νοέμβριο σε συνομιλίες με την Ουκρανία για να έχουμε κάποια δικαιώματα συμπαραγωγής τους εδώ στη χώρα, πρώτον. Δεύτερον, έχει προχωρήσει, υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και έχουν κάνει βήματα επάνω σε αυτό. Πλην όμως δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη συμφωνία της κυβέρνησης με κάποια από τις ελληνικές εταιρείες ή κάτι άλλο. Αυτό που ήταν στα σπάργανα, να το πω έτσι, και ήταν οι συνομιλίες σε εξέλιξη, ήταν με την Ουκρανία. Και η οποία μάλιστα προ ο λίγου καιρού έθεσε και ένα βέτο όσον αφορά, όπως λέμε, αυτά τα προϊόντα τα οποία αφορούν την αμυντική τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε, δεν, ακόμα και με το που το αγοράζεις, να το πω έτσι, για να είναι καθίστανται πλήρως γνωστό και κατανοητό και για τους μη γνώστες του χώρου, ακόμα και με το που το αγοράζεις, δεν καθίστασαι 100% κύριος αυτού του υλικού που αγοράζεις, όταν μιλάμε για αμυντικό υλικό. Είσαι ο λεγόμενος τελικός χρήστης και υπογράφεις με την παραλαβή του το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, αυτό το end user certificate, όπως λέμε στη γλώσσα μας, στη γλώσσα στη military, τη διεθνή, τη στρατιωτική, όπου μέσα σε αυτό στο end user certificate υπάρχουν αρκετές δεσμεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση του, και βέβαια όταν στο τέλος θα θελήσεις είτε να το μεταπολίσεις είτε να το απαξιώσεις, να το αποσύρεις και τα λοιπά, και πάλι έρχεται η χώρα η οποία είχε κάνει την παραγωγή για να χειριστεί περαιτέρω το θέμα, πώς θα καταστραφεί, αν θα καταστραφεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτά είναι αυτά στα οποία πάτησε και η Ουκρανία, ας πούμε, για μια πιθανή συμπαραγωγή, όπου ήθελε να μας δεσμεύσει με το end user certificate, λοιπόν, αυτό το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, ότι σε καμία περίπτωση, αν τελικά φτιάχναμε εμείς τέτοια εδώ στην Ελλάδα, δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε ποτέ και πουδενή εναντίον της Τουρκίας. Και κάπου εκεί στράβωσε λοιπόν το πράγμα και έχει επέλθει μια περίοδος έτσι αδράνειας ώστε να δώσει χειροπιαστά αποτελέσματα.
0: Ερώτημα, κύριε Γερογλή, το γεγονός ότι κανείς δεν αναφεσβητεί ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής πλωτό.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει. Δηλαδή δεν υπάρχουν δεύτερες ενδείξεις. Μένω σε αυτό σαν υπόθεση εργασίας, όχι για κανένα λόγο. Αυτό συγκλίνει στις περαιτέρω εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως ανήκει και στην Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να, με την ενδελεχή έρευνα που κάνουν, μπορούν να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία όμως σας είπα δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως και σίγουρο τίποτα. Από εκεί πέρα το σίγουρο είναι ότι βρέθηκε, το σίγουρο είναι ότι το μάζεψαν οι ψαράδες, το σίγουρο είναι ότι το πήγαν στη Βασιλική και ούτω καθεξής. Και από όσο γνωρίζω έχει φύγει βέβαια από τη Λευκάδα τώρα που μιλάμε, βρίσκεται σε κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, να μην σας αποκαλύψω πού, και τελεί ένα ερεύνη.
0: Ωραία.
1: Οπότε από εκεί και πέρα, ξέρετε, για κάθε απάρτιο που φτιάχνετε από το χάδι, δηλαδή από τη γράστρα, όπως λέμε, το κήτος, τα πλαστικά του μέρη, μέχρι και οτιδήποτε έχει μπει επάνω, υπάρχουν κάποια serial number, κάποιοι σηριακοί αριθμοί.
0: Άρα θα οδηγήσουν κάπου. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό.
1: Άρα πλέτε. Μπορούν να οδηγήσουν κάπου προφανώς, όσον αφορά την παραγωγή, εάν και εφόσον βέβαια και η παραγωγός χώρα ή τέλος πάντων αυτοί που το παρήγαγαν, θέλουν να παραδεχτούν κάποια πράγματα ή όχι.
0: Προφανώς και έχει τεράστια σημασία ποια είναι η παραγωγός χώρα και ποια χώρα ενδεχομένως, σε ποια χώρα ανήκει αυτό το πλωτό μέσο.
1: Κοιτάξτε, αν βρεθεί ποια είναι η παραγωγός χώρα, εννοείται ότι θα πρέπει να είναι πλήρως αρμόδια και υπεύθυνη για τη διαδρομή του.
0: Σωστά.
1: Για τη διαδρομή του, εννοώ ακόμα και αν πωλήθηκε σε τρίτους.
0: Σωστά. Ωραία. Ωραία. Ας προσπεράσουμε λοιπόν το γεγονός της προέλευσης. Δηλαδή, αν είναι Ουκρανικό, αν είναι Ρώσικο, αν είναι Κινέζικο, αν είναι Αμερικάνικο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ας το προσπεράσουμε για χάρη της συζήτησης. Από μόνο του, η παρουσία αυτού του πλωτού μέσου δεν συνιστά ευθεία προσβολή της εθνικής κυριαρχίας από ξένο κράτος, όποιο και είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, είναι η Ουκρανία, είναι η Αμερική, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Στα εθνικά χωρικά ύδατα.
1: Σαφέστατα και συνιστά, αλλά γυρνάμε πάλι σε αυτό που σας είπα πριν, καθώς αν δεν αποδειχθεί ποια είναι η χώρα που το παρήγαγε, δεν μπορούμε να ξέρουμε και σε ποια χέρια έπεσε. Από εκεί και πέρα στην Ουκρανία είναι σαφέστατα τώρα ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ξεκίνησε, αυτό το Μαγκούρα number 5 όπως το λένε, έτσι ξεκίνησε από εκεί. Να σχεδιαστεί και να παραχθεί σε κάποιες ποσότητες. Mm-hmm. Σίγουρα όμως μπορεί να αντιγραφεί και πολύ εύκολα. Επίσης, επειδή ακούω και πολύ κόσμο και μιλάει για reverse engineering, δηλαδή αντίστροφη μηχανική, ότι έπεσε στα χέρια μας και είναι ευκαιρία κτλ. Δεν έχουν κάποια υψηλή τεχνολογία όλα αυτά τα μέσα, κύριε Κόνστα. Mm-hmm. Είναι μια απλή.
0: Περισσότερο είναι να διασκεδάσουμε τον πόνο μας και την ήττα μας εντός αγωγικών με την έννοια ότι πέρασε απαρατήρητο και βρέθηκαν κάποιες ψαράδες να το εντοπίσουν, παρά η ουσία αυτού που περιγράφουν πολλοί, ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία.
1: Σαφώς. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι κατασκευές χαρακτηρίζονται σε πολύ μεγάλο μέρος τους από απάρτη, όπως τα λέμε, τα dual use goods, δηλαδή τα από τα αγαθά διτής χρήσης, δηλαδή όπου μπορείς να τα χρησιμοποιείς είτε για ειρηνικούς σκοπούς είτε για αμυντικούς σκοπούς. Δηλαδή κάποιες εφαρμογές, κάποιες κάμερες, κάποιοι αυτοματισμοί, κάποια ηλεκτρονικά, κάποια ηλεκτρολογικά, όλα αυτά τα πράγματα δεν συνιστούν κάποια τρομερή υψηλή τεχνολογία. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει ένας αλγόριθμος, ένας κώδικας όπου είχε την επικοινωνία του μέσω του συστήματος Starlink, δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας, και υπάρχει και ένα άλλο σύστημα όπου μπορεί να έχει έναν τηλεχειρισμό μέχρι για μικρότερες αποστάσεις, 40-50 χιλιόμετρα, ίσως και λίγο παραπάνω. Μπορεί να υπήρχε και συνδυασμός και των δύο. Όπως και να έχει όμως, η έβρεση, και μάλιστα με τον τρόπο που βρέθηκε, ενός τέτοιου αντικειμένου, το οποίο είναι μια τεράστια απειλή, κύριε Κωνσταντίνο, δεν το βλέπουμε έτσι. Είναι μια τεράστια απειλή, διότι δεν ξέρουμε τις προθέσεις και τους σκοπούς όποιου τελικά το ανέπτυξε στην περιοχή και τελικά βρέθηκε με τον τρόπο που βρέθηκε. Πρόκειται λοιπόν ένα σενάριο, παραδείγματος χάρη, σαφέστατα κυκλοφοράει ούτως ή άλλως, έτσι είναι λογικές σκέψεις, ένα σενάριο ότι είναι της Ουκρανίας, η οποία έχει αναπτύξει και στην Δυτική Λιβύη τρεις τέτοιες βάσεις, από τις οποίες επιχειρεί με μη επανδρομένα τόσο αεροσκάφη όσο και οχήματα επιφανείας, αυτά τα θαλάσσια οχήματα όπως τα λέμε. Αλλά σε καμία περίπτωση η εμβέλεια του συγκεκριμένου δεν φτάνει για να φτάσει αυτοτελώς στη Λευκάδα από τη Λιβύη.
0: Δεν θα μπορούσε με πλοίο, δηλαδή με κάποιο πολεμικό πλοίο.
1: Αυτοτελώς. Άρα είναι δεδομένο. Ούτε σίγουρα θα μπορούσε να φύγει από τη Μαύρη Θάλασσα και να περάσει τον Ελίσβοντα, ακόμα και αν δεν είχε καταστεί τέλος πάντων αντιληπτό και είχε περάσει από ραντάρ, από αισθητήρες, από χίλια δυο, ούτε πάλι εννοείται, έτσι. Είναι δύο και τρεις φορές η εμβέλειά του, η οποία είναι περίπου 750-800 χιλιόμετρα, κάπου εκεί. Και σίγουρα δεν θα μπορούσε να φτάσει για να επιχειρήσει, αν εξαντλούσε το range του, δηλαδή την ωφέλιμη του ακτίνα, την ωφέλιμη του απόσταση που μπορεί να φτάσει. Γιατί θα πρέπει να διατηρήσει και κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρων, κάποια ναυτικά μίλια, ώστε να πλήξει ένα στόχο. Από εκεί και πέρα όμως, από πλευράς τακτικής θέλω να έρθω κιόλας, κύριε Κωνστά. Αυτά συνήθως δεν δρούν μόνα τους. Πρώτον. Δεύτερον, επίσης,
0: όταν λέτε δεν δρουν μόνα τους, για εξηγήστε το λίγο.
1: Ναι, να γίνω πιο σαφής. Δηλαδή δεν ενδείκνυται να γίνει μια προσβολή με ένα κομμάτι, όπως λέμε, με ένα μέσο. Δηλαδή συνήθως αυτά
0: συνδυαστικά λέτε. Ότι...
1: Ναι. Συνδυαστικά και συνδυαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δύο, τρία μαζί, να το πω έτσι. Δύσκολα να αναπτύξει ένα μόνο. Επίσης δεν σημαίνει ότι είναι fire and forget, γιατί ακούω αυτό με την νοοτροπία που έχει πολύ ο κόσμος, τα καμικάζι και τα λοιπά, δηλαδή είναι one off όπως λέμε, one use. Όχι, δεν είναι, γιατί μπορεί για κάποιο λόγο η αποστολή να ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα, κάποιοι παράγοντες που δεν είχαν προβλεφθεί και η αποστολή να ακυρωθεί. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτό με το που έφυγε από τα χέρια μας καταστρέφεται. Θα γυρίσει, θα γίνει recovery, θα γίνει το recovery process, θα το ξανασυλλέξουμε, να το πω έτσι, και θα προσπαθήσουμε τη μεθεπόμενη φορά να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι με το που φεύγει από τα χέρια μας καταστρέφεται. Σαφέστατα και έχει μηχανισμούς αυτοκαταστροφής. έτσι ώστε να μην περιέλθει η τεχνολογία του ή όποια τεχνολογία τέλος πάντων έχει στα χέρια του αντιπάλου, ή να αυτοκαταστραφεί ώστε να μην έρθει στα χέρια του και βγάλει κάποια συμπεράσματα για την ενέργεια που
0: το γεγονός ότι δεν έχει αυτοκαταστραφεί. Να θεωρήσουμε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι για όποιον το χειρίζεται. Σωστό?
1: Κοιτάξτε, το δηλαδή.
0: Λογικός συνειρμός πάντως. Λογικός συνειρμός.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω και διαρρέεται πάρα πολύ είναι τεχνική βλάβη.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Ακόμα και αν χαθεί όμως η επικοινωνία, ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτοκαταστροφής.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τεχνική βλάβη και έφυγε από τον έλεγχο του χειριστή και να συνέβη αυτό για κάποια λεπτά, για κάποια δευτερόλεπτα, υπάρχει μηχανισμός και διαδικασία ανάκτησης των επικοινωνιών και του ελέγχου. Σε περίπτωση που διακοπεί, επεμβαίνει ο μηχανισμός αυτοκαταστροφής. Επίσης, έχει διπλά συστήματα, όπως σας είπα. Από τη μία είναι το δορυφορικό, από τη μία μπορεί να χρησιμοποιεί είτε κεραίες κινητής από σταθερό δίκτυο, όπως ήταν κοντά σε στεριά, να το πω έτσι, είτε να χρησιμοποιεί αυτά τα λεγόμενα waypoints, όσοι κάνουν maritime navigation, καταλαβαίνουν τι λέω, να χρησιμοποιεί κάποια σημεία τα οποία είναι προφορτωμένα στο λογισμικό του και συνεχίζει ακολουθώντας αυτή την πορεία που το έχουν βάλει. Το να καταρρεύσανε όλα αυτά τα 3-4 συστήματα μαζί, το θεωρώ πάρα πολύ βολικό.
0: Mm-hmm.
1: Και τεχνικά δίνω ελάχιστες πιθανότητες. Να το πω έτσι. Συν της άλλης έχει και κάμερα, γιατί αυτό κατά τη διάρκεια της πορείας του μεταδίδει συνεχώς και εικόνα και δεδομένα. Το που κινείται, συλλέγει πληροφορία κτλ. Και τα μεταδίδει μέσω ενός διάβλου κρύπτο, δηλαδή κρυπτογραφημένα. Να έχουν καταρρεύσει όλα αυτά λοιπόν, δεν ξέρω, το βρίσκω πάρα πολύ βολικό, να το πω έτσι. Και δεν νομίζω ότι πιθανότητες είναι προς τα εκεί. Σενάριο, όπως σας είπα λοιπόν, υπάρχουν πολλά. Από τη μία να ήταν ουκρανικό μέσο, καθώς έχουν γίνει δύο προσβολές σε ρώσικα δεξαμενόπλια αυτού του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και μάλιστα μιλάω για τη Μεσόγειο συγκεκριμένα. Ένα έγινε τον Μάρτιο και ένα νομίζω τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, κάπου εκεί. Τα οποία βέβαια όμως έγιναν πολύ μακριά, τόσο από τα χωρικά μας ύδατα, όσο και από τη ζώνη ευθύνης μας. Τότε τα χτυπήματα είχαν συμβεί μεταξύ Λαπεντούζα στην Νότια Ιταλία, μεταξύ Μάλτας και μεταξύ Λιβύης. Ένα σενάριο λοιπόν μπορεί να είναι αυτό, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και αυτό το σενάριο, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι το πιο ευανάγνωστο, που μπορεί όμως και να μην είναι, δεν σημαίνει ότι μπορεί η Ουκρανία και οποιαδήποτε άλλη χώρα βρίσκεται σε μια εμπόλεμη σύραξη, σε μια εμπλοκή με τη Ρωσία, να χρησιμοποιεί τα εθνικά χωρικά έδατα μιας άλλης χώρας ή να χρησιμοποιεί ζώνες δικαιοδοσίας της για να επεκτείνει το θέατρο επιχειρήσεων του πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Αφετέρου δε μας εκθέτουν ως χώρα, διότι όταν δεν μπορείς να έχεις έλεγχο στα σύνορά σου και να γνωρίζεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα και να μην είσαι τελικά κυρίαρχος των εξελίξεων. Σας λέω, ας πούμε, σενάρια, ας πούμε, φανταστείτε τώρα οι εξελίξεις όπως τρέχουν. Παράλληλα, έχουμε και την πρωτοβουλία μιας νομοθετικής διακήρυξης της Τουρκίας να κατοχυρώσει διανόμου στο Εθνικό της Κοινοβούλιο τη γαλάζια πατρίδα διανόμου.
0: Ήταν το τελευταίο που ήθελα να ανθίξω πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ήρθε προχθές στο φως της δημοσιότητας μέσα από το Bloomberg, ότι η Τουρκία προετοιμάζει, για να πάω τώρα σε αυτό το θέμα, προετοιμάζει νομοσχέδιο που ουσιαστικά έρχεται να νομοθετήσει την έννοια της γαλάζιας πατρίδας όπως την οριοθετούν οι Τούρκοι στο τουρκικό εθνικό δίκαιο.
1: Σαφώς. Και θέλουν να νομιμοποιήσουν λοιπόν μέσα σε όλα αυτά και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα οποία βέβαια όλα αυτά αφενός δεν έχουν καμία ισχύ βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.
0: Αναφυσβήτα όμως προαναγγέλνουν ένα νέο κύκλο έντασης στο Αιγαίο. Έτσι?
1: Ακριβώς. Αλλά όλα αυτά, όπως το λέτε κύριε Κωνστά, συνιστούν. Δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ήρεμα νερά που εμείς εδώ δια της κυβερνήσεως ευαγγελιζόμαστε. Άλλα πράγματα δείχνουν όλα αυτά που γίνονται τουλάχιστον στην απέναντι πλευρά, ενώ την Τουρκία. Από εκεί και πέρα βέβαια, όπως το είχα εδώ και χρόνια τονίσει ότι ιδιαίτερα για το τουρκολιβικό μνημόνιο έχουμε μια de facto αμφισβήτηση επί του πεδίου, η οποία όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουν σε λίγο να κλείσουμε 7 χρόνια κύριε Κόνστα, δημιουργεί, είτε το θέλουμε είτε μας αρέσει είτε όχι, δημιουργεί και μια εξίσου de jure αμφισβήτηση. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο πεδίο δημιουργεί δίκαιο για το διεθνές δίκαιο. Και δυστυχώς όταν στην περίπτωση της Κάσου συνέβησαν αυτά που συνέβησαν, δυστυχώς λοιπόν που θα το πω, βρεθήκαμε ελιποβαρείς, κύριε Κόνστα.
0: Και αυτό, γιατί, και αυτό το πληρώνουμε, εκεί, θα το πληρώσουμε.
1: Ναι, γιατί εκεί μιλάμε ξεκάθαρα για θεσμοθετημένη, για οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έτσι, δεν είναι μια δυνητική ΑΟΣ εκεί που συνέβησαν τα γεγονότα της Κάσου. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει και αυτό το timing. Από την άλλη θα μπορούσε να υπάρχει και ένα είδος προβοκάτσιας, ένα τρίτο σενάριο να σας πω. Για να μας εμπλέξουν σε κάποια πράγματα, μην ξεχνάμε ότι πολλές από τις μεταφορτώσεις ship to ship των ρωσικών δεξαμενόπλοιων γινόντουσαν στο Λακωνικό κόλπο, αρκετά κοντά με την περιοχή της Λευκάδας. Είναι πολλά τα σενάρια. Θα μπορούσε να είναι και ένα μήνυμα μιας υποβόσκουσας τρομοκρατικής απειλής για να πιέσει σε κάποια πράγματα την κυβέρνηση. Τα σενάρια είναι πολλά και είναι ανοιχτά, αλλά όπως σας είπα, σίγουρα η κυβέρνηση γνωρίζει πολλά περισσότερα από τη σιωπή με την οποία προσπερνάει το γεγονός και έφτασε σε σημείο και επικοινωνιακά να μας φύγει ότι βρέθηκε εκτός χορηγών υδάτων. Το κυρίαρχο που πρέπει να απαιτήσετε τουλάχιστον εσείς από την πλευρά σας ως δημοσιογράφοι και ως λειτουργοί της τέταρτης εξουσίας είναι να δοθούν απαντήσεις, κύριε Κόνστα.
0: Στα διά σας ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο υποστράτηγος, ένα αποστρατείο, ο κύριος Παναγιώτης Γεροκλής, με εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί του. Η είδηση ότι η Τουρκία προχωρά σε νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας έχει προκαλέσει μια σχετική μηχανία στην Αθήνα. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός, δηλαδή υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έχει καμία αξία το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, προσθέτοντας ότι κάθε μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία δεν έχει καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Πράγματι, αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκης ισχύει, αλλά κανείς δεν μπορεί, ούτε ο κ. Μαρινάκης, να αμφισβητήσει ότι η Τουρκία αλλάζει πίστα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μάλλον ξαναλλάζει πίστα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ουσιαστικά, αν δεν το έχουμε καταλάβει, είναι μία ευθεία και μάλιστα δια του εθνικού δικαίου της Τουρκίας απειλή Κάζους Μπέλι. Γιατί τι λέει, τι νομοθετεί η Τουρκία, ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, προσέξτε, στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου χωρίς ποτά με ρωτήσει. Αυτό νομοθετεί η Τουρκία. Και όταν το νομοθετεί, προσέξτε, όταν το νομοθετεί, όπως κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να το υπερασπιστεί κιόλας. Αλλιώς και δεν έχει νόημα. Προχωράς στην θεσμοθέτηση ενός νόμου και αυτό το νόμο, όχι ότι νόμος και να είναι αυτός, ως κράτος, οφείλεις να τον εφαρμόσεις. Στο ακέραιο. Ναι ή όχι. Αλλιώς δεν έχει νόμο, λόγο και ύπαρξη ένας νόμος. Άρα από τη στιγμή που η Τουρκία, παρότι η Αθήνα, η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή, νομοθετεί, όταν θα έρθει η ώρα επί του πεδίου, θα το υπερασπιστεί κιόλας. Και θα πει ότι εγώ υπερασπίζομαι το εθνικό μου δίκαιο, το οποίο λέει αυτά που λέει. Παράλογα για εμάς, παράδοξα για εμάς, καινοφανή, εκτός διεθνούς δικαίου, μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Για τον μέσο Τούρκο όμως, η όποια κίνηση δικαιολογείται, και όχι απλά δικαιολογείται, απαιτείται κιόλας, γιατί είναι νόμος του κράτους. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, τη μόνιμη από εδώ. Μην ασχολείστε, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Η ελληνική, λέει, κυβέρνηση παραμένει συνεπή στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ποιες καλής γειτονίας, παιδιά? Ποιες σχέσεις? Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα, παραμένοντας εδώ στο ραδιοφωνικό πολιτικό 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα πάμε στον τουρισμό, καθώς σήμερα παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του νέου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό. Αυτό που περιγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες και είχε προκαλέσει και αντιδράσεις από δημάρχους τουριστικών περιοχών ως φρένο στην άναρχη ανάπτυξη. Ένα φρένο που θα μπει θυσιάζοντας, εκτός εισαγωγικών όρος, περιουσίες. Και το λέμε αυτό γιατί η βασική αλλαγή, μία από τις βασικότερες αλλαγές που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, είναι για την εκτός σχεδίου δόμηση, όπου από τα 4 στρέμματα που σήμερα απαιτούνται διπλασιάζεται η απαιτούμενη έκταση στα τουλάχιστον 8 στρέμματα και ανά περιπτώσεις μπορεί το ευαδόν που απαιτείται να αυξηθεί. Το σχέδιο παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Παπασταύρου και ο Υπουργός Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη και εισάγει αυστηρότερες αρτιότητες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, διαφοροποιώντας πλέον τους όρους ανάπτυξης ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής επιβάρησης κάθε περιοχής. Έτσι έχουμε δύο κλιμακές για τη σημαντικότερη αλλαγή στα εκτός σχεδίου ακίνητα, όπου η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση αυξάνεται από τα 4, όπως είπαμε, στα 8 στρέμματα και σε ορισμένες περιοχές υψηλής πίεσης το όριο φτάνει ακόμη και τα 16 στρέμματα. Οι νέοι περιορισμοί αφορούν 18 δημοτικές ενότητες με έντονη τουριστική επιβάρυνση, μεταξύ των οποίων περιοχές σε Κέρκυρα, Πιερία, Σποράδες, Ζάκυνθο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και φυσικά Κρήτη. Επίσης, το νέο πλαίσιο εισάγει και ανώτατα όρια δυναμικότητας για τις τουριστικές επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις κλίνες. Στις κορεσμένες περιοχές το πλαφόν ορίζεται στις 100 κλίνες ανά νέα ανάπτυξη, ενώ στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές το όριο ανεβαίνει σε 350 κλίνες. Για τις περιοχές χαμηλής τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται αντίστοιχοι περιορισμοί. Τρίτη μεγάλη αλλαγή αφορά στην απόσταση της δόμησης από την εκτογραμμή. Ιδιαίτερη λοιπόν βαρύτητα δίνεται στην προστασία της παράκτειας ζώνης και έτσι το νέο χωροταξικό προβλέπει πλήρη απαγόρευση κάθε κατασκευής στα πρώτα 25 μέτρα από την εκτογραμμή. Μοναδική εξαίρεση έργα που σχετίζονται με την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Επειδή πολύ πρόσφατα, είδα τα σχέδια ανάπτυξης μιας τεράστιας τουριστικής επένδυσης στα ανατολικά, ελούνται εκεί, αναρωτιέμαι γιατί επένδυσε όπως παρουσιάστηκε στην περιοχή της Ελούντας, είναι όλοι πάνω στο κύμα. Πιο πάνω δεν γίνεται. Προσπαθώ λίγο να βλέπω το νομοσχέδιο αυτό και επειδή τόσο μεγάλες επενδύσεις στην προετοιμασία τους δεν είναι στο βρόντο ποτέ, το ξέρετε αυτό, ποτέ τέτοιου είδους επενδύσεις με τέτοιο βεληνικές προετοιμάζονται παράλληλα με νομοθετήματα, το ξέρετε αυτό, βασική αρχή. Καταρχάς ο επενδυτής για να διασφαλίσει την επένδυσή του. Σου λέμε, φτιάχνω παλάτια στην άμμο που τα πάρει το κύμα στην πορεία. Άρα μου κάνει φοβερή εντύπωση πως και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αντίστοιχες επενδύσεις μεγάλες είναι σε αρκετές τουριστικές περιοχές της χώρας, οι οποίες είναι επίσης πιεσμένες, κορεσμένες και όλα τα συναφή. Μου κάνει φοβερή εντύπωση λοιπόν πως προχωρούν σχεδιαστικά έστω αυτές οι επενδύσεις ενώ έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο.

Οφείλω το πω δημόσια. Κάτι δεν κουμπώνει. Τι θέλω να πω. Η πρόβλεψη για απαγόρευση δόμησης στα πρώτα 25 μέτρα της ακτογραμμής, όπως παρουσιάστηκε σήμερα από τους συναρμόδιους υπουργούς, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει καμιά πενταριά αστερίσκους και εξαιρέσεις στην πορεία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Για να χωρέσουν η υποεξέλιξη ή υποσχεδίαση επενδύσεις, ή θα ισχύει το 25 μέτρα για όλους χωρίς εξαίρεση, ή να το ξέρουμε και αναλόγως να βλέπουμε αυτά που είναι να δούμε. Διότι εδώ πέρα προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τους σχεδιασμούς που έχουν γίνει από τους επενδυτές Έλληνες ή ξένους ανά την Ελλάδα. Τέταρτο σημείο, είπαμε τα τρία πρώτα. Τέταρτο σημείο, στο κάδρο με το νομοσχέδιο αυτό μπαίνουν και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το μήνυμα της κυβέρνησης προς την αγορά είναι ότι η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας, ειδικά σε περιοχές όπου οι αντοχές των υποδομών έχουν ήδη εξαντληθεί. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο, τα αρμόδια Υπουργεία, επιχειρούν να αποφύγουν ευθυνδιασμούς για επενδυτές και φορείς της αγοράς. Με τον κ. Παπασταύρου να ξεκαθαρίζει ότι τα έργα που διαθέτουν ήδη εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες και στρατηγικές περιβαλλοντικές μελέτες δεν θα επηρεαστούν από τους νέους κανόνες. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Μία επένδυση η οποία δεν έχει ξεκινήσει, αλλά έχει πάρει έγκριση περιβαλλοντικών αδειών και όλες τις προεγκρίσεις. Θα υλοποιηθεί μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Ολοκληρωθεί, ρε παιδί μου. Ενώ θα είναι επί 3, 4, 5 χρόνια σε ισχύ το νομοσχέδιο που θα απαγορεύει, για παράδειγμα, τα 25 μέτρα. Δόμηση εντός 25 μέτρων από τον Αιγιαλό. Επειδή είχαν τρέξει, αυτό σας είπαμε. Επειδή είχαν τρέξει οι επενδυτές και είχαν βγάλει τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρα θα υλοποιούνται την ίδια ώρα επενδύσεις που ο ένας επενδυτής δεν είχε καταφέρει μέχρι και σήμερα να βγάλει τους όρους, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να τη βγάλει μετά από 3 μήνες, από 5 μήνες, από 6 μήνες. Μπορεί να το τελειώσει και γρηγορότερα από εκείνον που έχει καταφέρει να πάρει την έγκριση, και ο ένας θα μπορεί να είναι εντός 25 μέτρων, ο άλλος δεν θα μπορεί.

είναι για τις επενδύσεις που ήδη υλοποιούνται, ήδη έχουν μπει οι τσάπες μέσα και φτιάχνουν και το αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος δεν μπορεί τώρα μια σημεία που σταματήστε, πηγαίνετε πιο πίσω. Μιλάμε για επενδύσεις που δεν έχουν καν ξεκινήσει. Είναι σε σχεδιαστικό επίπεδο. Για εκείνες λοιπόν, μας λέει ο κ. Παπασταύρου, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν πάνω στο κύμα. Παρότι ο νόμος θα λέει για όλους τους υπόλοιπους από τα 25 μέτρα και πάνω.

κείμενο του νέου ειδικού χωροταξικού που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, προκειμένου φορείς και επαγγελματικοί οργανισμοί να καταθέσουν παρατηρήσεις και σχόλια. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι περιοχές που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι τα μαλλιά, μιλήσουμε συγκεκριμένα, αν μιλήσουμε για τα ανατολικά δηλαδή, είναι η περιοχή των μαλλίων στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου και από την άλλη πλευρά, από τα δυτικά δηλαδή της Κρήτης, είναι η περιοχή του Πλατανιά. Δύο περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά.

Ταυτόχρονα βέβαια αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά φέρει και ένα πλήγμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, εκτάσεων δηλαδή. Διότι ο άλλος ήξερε ότι έχει τέσσερα στρέμματα, σου λέει είναι άρτια και οικοδομήσιμα τα τέσσερα στρέμματα. Μιλάω για την εκτός. Αναφερόμαστε για την εκτός σχεδίου δόμηση. Πλέον αυτά τα τέσσερα στρέμματα ουσιαστικά απαξιώνονται. Θα πρέπει να συνενωθούν με άλλες εκτάσεις που γειτνιάζουν, ώστε να αποκτήσουν αρτιότητα και οικοδομησιμότητα. Δηλαδή να πάνε στα 8 τουλάχιστον στρέμματα. Όποιος λοιπόν σήμερα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων ήξερε ότι είχε 4-4,5 στρέμματα, 5, και ήξερε ότι έχει μια χι περιουσία σε μια τουριστική περιοχή, όπου αργά ή γρήγορα κάποιος υποψήφιος επενδυτής θα του χτυπήσει την πόρτα, πλέον αντιλαμβάνεται ότι δεν χάνεται την περιουσία του προφανώς, αλλά σίγουρα απαξιώνεται σε επίπεδο αξίας.

Για τις κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης προωθούνται μέτρα οργάνωσης και ελέγχου αυτών των κατοικιών, όπως ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διάθεσης ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη χρήση τους για κύρια κατοικία, η ρύθμιση της χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας ανά έτος, η θέσπιση γεωγραφικών ζωνών απαγόρευσης ή περιορισμού της δραστηριότητας και περιορισμός ως προς την ανάπτυξη νέας προσφοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη πίεση ή ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Παραλαμβάνουμε ότι υφιστάμενες άδειες και ήδη εγκεκριμένα σχέδια, έργα που έχουν υποβάλει φάκελο για περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν βλάβει πληρότητα από την αρμόδια υπηρεσία, δεν θα επηρεαστούν από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το νομοσχέδιο αφορά αρκετές εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό και ως τουριστικές επενδύσεις και σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία ακινήτων και σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, μεγάλους δήμους της Κρήτης, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Χερσονήσου, ο μεγαλύτερος τουριστικός δήμος της χώρας σε σχέση με την παραγωγή και τη συμβολή του στο τουριστικό ΑΕΠ.

Χωρίς νόμο, αλλά με απόλυτο συντονισμό, συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη. Σας λέγαμε εδώ και αρκετές ημέρες ότι πλέον από εδώ και πέρα που φτιάχνει ο καιρός, μόνο ροές θα έχουμε. Αδιάκοπο το ποτάμι των μεταναστών. Πάνω από 220 μετανάστες μόνο σε λίγες ώρες, μέσα σε λίγες ώρες, με νέες καραβιές που έφτασαν στην Κρήτη. Το μεσημέρι σήμερα είχαμε άφηξη 101 λοδαπών στους καλούς λιμένες, ανάμεσά τους και μια γυναίκα και ένα βρέφος. Ενώ νωρίτερα τρεις λέμβοι είχαν εντοπιστεί στην ψαρή φοράδα του Δήμου Ουβιάνου με 125 μετανάστες. Από το πρωί έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας για την προετοιμασία ακινήτου προκειμένου άμεσα, μέσα στον επόμενο μήνα ουσιαστικά, να έχει εξελιχθεί, να έχει τροποποιηθεί για να μπορέσει να φιλοξενήσει τους μετανάστες. Δομή που εντοπίζεται στην περιοχή των Μαλάδων. Συνομιλήσαμε με εκπροσώπους της περιοχής, όπου προς το παρόν τους διαψεύδουν ότι υπάρχει σε εξέλιξη οργασμός εργασιών για την τροποποίηση, προσαρμογή βασιλετός του κτηρίου για τις ανάγκες απαιτήσεις φιλοξενίας ανθρώπων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Ενώ υπάρχουν επίσης πληροφορίες που επιμένουν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και κλιμάκια από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο Ηράκλειο, προκειμένου από κοντά να επιθεωρήσουν τις εργασίες ανακατασκευής και τροποποίησης του συγκεκριμένου ακίνητου. Θυμίζω ότι Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, τοπικοί φορείς, μιλάμε πάντα για τις Μαλάδες, σε χρόνο προθύστερο, πριν δηλαδή από 2 εβδομάδες, είχε υπάρξει και συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όλοι ήταν αρνητικοί απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Όμως, όπως εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαμε επισημάνει, τότε που κανείς δεν ενδιαφέρονταν, κανείς δεν ασχολιόταν, η τροπολογία που είχε περάσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τον κύριο Πλεύρη, όπου δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου απευθείας να διαπραγματεύεται με ιδιώτες για την παραχώρηση, μάλλον εκμίσθωση εκτάσεων, ακινήτων για να δημιουργηθούν αντίστοιχες δομές, ουσιαστικά είναι αυτή η τροπολογία που ανοίγει το δρόμο ώστε δήμοι, περιφέρειες, τοπικοί σύλλογοι να μην έχουν κανένα λόγο ακόμη και να αντιδρούν, ακόμη και αν επιχειρηματολογούν με δίκαια ή άδικα επιχειρήματα, θα τολμήσω να πω εγώ, υπερβολικά ή όχι επιχειρήματα, να μην ακούγονται. Διότι τροπολογία τι λέει? Τροπολογία λέει ότι δίνεται δυνατότητα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου απευθείας να επιλέγει ακίνητα με τη διαδικασία της εκμίσθωσης, fast track δηλαδή η διαδικασία, χωρίς να υπάρχει δηλαδή δημόσια δομή, άρα να απευθύνεται σε ένα δήμο, σε μια περιφέρεια που ενδεχομένως ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο, να απευθύνεται σε έναν ιδιώτη, να διαπραγματεύεται απευθείας μαζί του, εκείνος να εκμισθώνει το ακίνητο, το Υπουργείο να καταβάλει το μίσθιο και όλα να βαίνουν καλώς σε σχέση με την συνεργασία που μπορεί να υπάρχει σε αυτό το επίπεδο μεταξύ ενός ιδιώτη και ενός Υπουργείου. Και από εκεί πέρα η τοπική κοινωνία υπό την ευρεία έννοια να μην έχει κανένα λόγο, καμία αρμοδιότητα για την δομή αυτή.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Εισοδήματα, ακίνητα, εταιρείες και μεγάλες καταθέσεις περιλαμβάνουν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2025 που αναρτήθηκαν. Απολογείται αύριο Τρίτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος άνδρας στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Συγκίνηση έχει προκαλέσει το χειρόγραφο σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του 21χρονου Νικίστρατου που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα και η ευχή να μην υπάρξουν άλλες τραγωδίες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Κανονικά αύριο η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μηνυγκίτιδας που εντοπίστηκε και την απολύμανση στον χώρο. Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους ο Έλληνας που μεταφέρθηκε στο Αττικόν από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα χανταϊού. Νέα κρούσματα του ιού καταγράφηκαν στο πλοίο. Διαδοχικές καραβιές μεταναστών σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες. Παραλίο δημόσιο τομέα την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Στο διεθνή χώρο εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για κατασκοπία για λογαριασμό της CIA και της Mossad. Γυρίζει σελίδα ο Όφη που αφήνει πίσω την αναμέτρηση με τον Άρη και επικεντρώνεται στο επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 13 Μαΐου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GentiCoulette.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: εκπομπές τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Την Παρασκευή, λοιπόν, για να πάμε καθαρά τοπικά και στο Δήμο Ηρακλείου, είχαμε και τον απολογισμό του Δημάρχου Ηρακλείου για τα δύο και κάτι χρόνια θητείας της Δημοτικής Αρχής. Μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγινε, βέβαια, στην ειδική αίθουσα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Έγινε ένας αναλυτικός απολογισμός από την πλευρά του Δημάρχου. Ένας απολογισμός που αποτυπώνεται σε 150 και πλέον σελίδες από την πλευρά του Δημάρχου για το τι έχει γίνει στην πόλη του Ηρακλείου επί θητείας Αλέξη Καλοκαιρινού.

αντιλαμβάνεστε ότι ο απολογισμός έχει σηκώσει έτσι, αρκετή σκόνη για το πώς τον αντιλαμβάνονται και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης και φυσικά οι ίδιοι οι δημότες, οι ίδιοι οι πολίτες. Η μία μετά την άλλη παρατάξεις βγαίνουν στην αντεπίθεση. Πριν από λίγο και η Λαϊκή Συσπήρωση, αφού είχαν προηγηθεί η παρατάξη του κ. Καραμαλάκη, της κυρίας Καναβάκη, και η Λαϊκή Συσπήρωση έκανε λόγο για φιέστες στο Δήμο Ηρακλείου και ότι ο λαός ήδη κάνει το δικό του απολογισμό στις γειτονιές.

Η κυρία Καραναβάκη είχε υποστηρίξει ότι το αφήγημα της Καμένης Γης έχει τελειώσει. Χρεώνει το αφήγημα αυτό στην Δημοτική Αρχή για τα πρώτα δύο χρόνια και εξαπέλυσε σκληρή κριτική η κυρία Καναβάκη κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων. Αντίστοιχη η κριτική και από την παράταξη φυσικά της μείζωνος αντιπολίτευσης, δηλαδή του κυρίου Καραμαλάκη. Λοιπόν, επίσης όπως ξέρετε, πάντα τα λέμε έτσι όπως τα νιώθουμε, όπως τα πιστεύουμε. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε την πρόθεση, ούτε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού. Και θα ήταν και άδικο να το κάνει. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ένας απολογισμός γεμάτος παρεμβάσεις, οικονομικά στοιχεία παρουσιάστηκαν την Παρασκευή, διοικητικές αλλαγές, έργα, μελέτες, σχέδια. Όμως, ούτε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές κατηγορήθηκαν ποτέ ότι δεν προσπάθησαν, ούτε ότι δεν έτρεξαν, ούτε ότι δεν διεκδίκησαν. Αυτό που αμφισβητούνταν διαχρονικά στο Ηράκλειο ήταν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ήταν η αποτελεσματικότητα. Η δυνατότητα δηλαδή μιας δημοτικής αρχής να αλλάξει πραγματικά την καθημερινότητα του πολίτη. Να κάνει την πόλη πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη, πιο καθαρή, πιο ασφαλή, πιο οργανωμένη. Να δημιουργεί την αίσθηση πρόοδου, όχι μέσα από παρουσιάσεις και απολογισμούς, αλλά μέσα από την ίδια την ζωή του Δημότη. Και γι' αυτό ακριβώς ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξελέγει με τόσο υψηλές προσδοκίες. Όχι επειδή υποσχέθηκε περισσότερη προσπάθεια από τους προηγούμενους, αλλά επειδή δημιούργησε την ελπίδα μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα λοιπόν είναι ένα. Σκληρό, αλλά απολύτως καθαρό. Από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι σήμερα, οι Ηρακλειώτες βιώνουν μία καλύτερη πόλη, μία στάσιμη πόλη ή μία χειρότερη πόλη? Αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί. Και η απάντηση, ξέρετε, δεν βρίσκεται ούτε στις 5 σελίδες ενός απολογισμού, ούτε στις 150, ούτε στις 1500. Βρίσκεται σε μία πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα που ζει καθημερινά ο πολίτης. Μία πραγματικότητα που δεν επιδέχεται καμία επικοινωνιακή διαχείριση και καμία πολιτική ωρεοποίηση. Βρίσκεται στον δρόμο που παραμένει προβληματικός. Βρίσκεται στο κυκλοφοριακό που συνεχίζει να εξαντλεί. Βρίσκεται στην εικόνα εγκατάλειψης που σε πολλές περιοχές δεν αλλάζει. Ουσιαστικά, βρίσκεται στην καθαριότητα που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράπονο. Βρίσκεται στην καθημερινή φθορά μιας πόλης που εδώ και χρόνια λειτουργεί στα όρια των αντοχών της. Και ίσως ξέρετε το πιο ανησυχητικό στοιχείο. Δεν είναι όλα αυτά. Δεν είναι καν όλα αυτά. Το κυριότερο και ίσως θα τολμήσω να πω και χειρότερο είναι ότι οι Ηρακλειώτες έχουν σταδιακά εξαναγκαστεί να χαμηλώσουν τον πύχη των απαιτήσεών τους. Να θεωρούν επιτυχία τα αυτονόητα. Να πανηγυρίζουν όχι για μια σύγχρονη πόλη, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν τα βασικά. Επειδή μαζεύτηκαν τα σκουπίδια, επειδή έκλεισε μια λακκούβα, επειδή φωτίστηκε ένας δρόμος, επειδή αποφεύχθηκε μια ακόμη κατάρρευση. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη ήττα της πόλης τα τελευταία πολλά χρόνια. Όχι δηλαδή μόνο η υποβάθμιση των υποδομών ή η κόπωση της καθημερινότητας, αλλά η υποβάθμιση των ίδιων των προσδοκιών του πολίτη. Και εδώ βρίσκεται η πιο κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Γιατί μετά από 2,5 χρόνια, η διοίκηση καλοκαιρινού εξακολουθεί να πασχίζει κυρίως να περάσει πάνω από τον πύχη των ελαχίστων δυνατών. Να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς τα βασικά. Όμως οι πολίτες δεν ψήφισαν απλώς για μια διαχείριση επιβίωσης στην πόλη. Ψήφισαν προσδοκώντας μια ουσιαστική αλλαγή επίπεδου. Και αυτό είναι το σημείο που αρχίζει πλέον η πραγματική πολιτική αξιολόγηση. Διότι η πρώτη περίοδος κάθε διοίκησης συνοδεύεται πάντα από κατανοητή, πίστοση χρόνου και ανοχή. Υπάρχει η δικαιολογία της παραλαβής των προβλημάτων, της δύσκολης αφετηρίας και το καθεξής. Όμως, όσο περνά ο χρόνος, η κοινωνία πάβει να αξιολογεί τις εξηγήσεις και αρχίζει να αξιολογεί αποκλειστικά το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα στην αυτοδιοίκηση δεν είναι θεωρητικό. Είναι απολύτως βιωματικό. Το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Το βλέπεις ή δεν το βλέπεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και σήμερα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας του Ηρακλείου δεν έχει ακόμη πιστεί ότι ζει σε μια πόλη αισθητά καλύτερη από αυτή που παρέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν πράγματα. Έγιναν. Και κάποια από αυτά είναι και σοβαρά και σημαντικά. Σημαίνει όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε μετατραπεί σε ένα ισχυρό, ορατό και ανδιαφυσβήτητο αίσθημα αλλαγής μέσα στην καθημερινότητα του πολίτη. Και δικαίως ή άδικος, τελικά εκεί κρίνονται όλοι στην αυτοδιοίκηση. Στην καθημερινότητα του πολίτη. Όχι στις προθέσεις, όχι στις εξαγγελίες, όχι στους απολογισμούς, αλλά στην ίδια την πόλη. Είναι λοιπόν τα επόμενα 2 και κάτι χρόνια ικανά να ανατρέψουν αυτό που πιστεύουν οι πολίτες? Είδω πεδίο δόξης λαμπρό για τη σημερινή δημοτική αρχή. Είναι ικανά τα επόμενα 2 χρόνια να καταδείξουν ότι αυτά τα πρώτα 2-2,5 της παρούσας δημοτικής αρχής ήταν χρόνια βάσης για να γίνει το άλμα για την πόλη? Μένει και αυτό να αποδειχτεί μέσα από την πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής προς τη σωστή κατεύθυνση? Και κυρίως αυτές οι προσπάθειες θα μετουσιωθούν σε αποτέλεσμα? Θα κριθούν όλοι. Και θα κριθούν, παραλαμβάνουμε, όχι από προθέσεις οι οποίες είναι μη αμφισβητήσιμες, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος για το αν πράγματι δουλεύουν, παράγουν κτλ. Είναι μη αμφισβητήσιμες οι προθέσεις και οι προσπάθειες. Αυτό που αμφισβητείται είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχει ικανός χρόνος για τα επόμενα 2 και πλέον χρόνια να διαψευστούν εκείνοι που θεωρούν ότι το αποτέλεσμα είναι μη αναστρέψιμο. Να το θέσουμε έτσι. Επομένως, περιμένουμε. Δεν έχουμε και. Προφανώς δεν έχουμε και άλλη επιλογή, έτσι. Εκλογές είναι σε 2,5 χρόνια από τώρα. 2 και κάτι για την ακρίβεια. Επομένως, περιμένουμε να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες εκείνων που το 2023 ψήφισαν πλειοψηφικά τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή.

Λοιπόν, και με αυτές τις σκέψεις θα φτάσουμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα. Ε, Δευτέρα δεν είναι. Έχω χάσει τις μέρες, έχω χάσει το μέτρημα. Είμαι χαρούμενος. Θα σας πω γιατί σε λίγο. Αλλά είμαι και πολύ τσαντισμένος σήμερα. Θα σας τα πω και γιατί. Λοιπόν, τρομερά σκηνικά συμβαίνουν. Πρώτη είδηση για μένα σήμερα. Ένα αισιόδοξο. Επιτέλους θα παίξω πρώτο θέμα, ένα αισιόδοξο. Σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία θα μεταφερθεί ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει εκδοθεί και ιατρικό ανακοινωθέν. Μετά από τόσο καιρό, η σύζυγός του έγραψε στα social media ότι είναι μαχητής. Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Τη το ευχόμαστε. Την Τίνα Μεσαροπούλου την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Την κύριο Μιλωνάκη δεν έχω ξαναδεί ποτέ, αλλά μάτι με αναγία θέλω αυτός ο άνθρωπος να βγει νικητής από αυτή τη μάχη και να τα καταφέρει. Λοιπόν, 26 μέρες νοσηλεία, σχεδόν ένα μήνα. Στον Ευαγγελισμό. Ρίξη ανεβρίσματος στον εγκέφαλο. Δύσκολη κατάσταση, λέγανε οι γιατροί. Τώρα είναι πιο αισιόδοξοι. Σταδιακά, μέρα με τη μέρα, του κάνανε δοκιμές, από ό,τι μαθαίνω. Παρουσίασε η κλινική του κατάσταση μεγάλη βελτίωση. Και δείχνει ότι τώρα θα πάει σε ένα κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του. Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι ο Υφυπουργός Παντού Πρωθυπουργού κ. Γιώργος Μιλωνάκης σήμερα 11 Μαΐου 2026 εξήλθε της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, καθώς η κλινική που η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ύστερα από 26 δύσκολες μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, ήρθε η ώρα, χάρη στη δύναμη της επιστήμης του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή, να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να εκφράσω την απέραντη γνωσή μου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ' όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Αυτά ήταν τα λόγια της κυρίας Τίνας Μεσαροπούλου, μεταξύ άλλων, σε μια ανάρτηση που έκανε στο διαδίκτυο. Φανερά ικανοποιημένη από την πορεία και ακόμα μπροστά τους έχουν αγώνα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Λοιπόν, και επειδή βγήκε από τη μέθα, αυτό είναι το αισιόδοξο, έτσι. Μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει. Πάμε στο επόμενο. Την Παρασκευή είχαμε εδώ πέρα το σεβασμιό του Μητροπολίτη, κύριο Πρόδρομο, Μητροπολίτης Θύμνης και Αυλοποτάμου, ο οποίος κάτι μας είπε στο τέλος ότι ετοιμάζουμε να πάω λίγο στην οικογένεια. Μέσα στη βδομάδα θα πάει στην οικογένεια του Νικήτα, προκειμένου να τους συμπαρασταθεί και να τους δώσει την επιστολή από τα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που μιλάει έτσι από καρδιάς, γράφει μάλλον από καρδιάς, για τη στιγμή δολοφονία του Νικήτα.

πάμε στην υπόθεση αυτή που συγκλονίζει τώρα εδώ την Κρήτη πάλι, με μια γυναίκα η οποία βρέθηκε σε ένα χαντάκι με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, μετατραυματική αμνησία και κάκωση στον αυχένα. Τέσσερα παιδιά, το τελευταίο της παιδί ήταν 2,5 μηνών. Είναι 2,5 μηνών. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή και στον εισαγγελέα ο σύζυγός της, ο οποίος έχει συλληφθεί από την πρώτη ημέρα, από χθες που έγινε το περιστατικό. Έχει συλληφθεί από την αστυνομία, από το ΑΤΑΦ Μαλεβιζίου. Σήμερα γιατί έχω πάθει και μασάω τους λέξεις μου. Λες να το πηγαίνω και κεφαλικό. Λέει από τα νεύρα που έχω σήμερα. Άστα. Πολύ μασάω λέξεις σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι με έχει πιάσει. Σε λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην παρέα μας τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Νίκο Στιακάκη, ο οποίος θα μας πει για αυτή την ιστορία στα πολύ γρήγορα, γιατί έχει να βγει και σε όλα τα κανάλια σήμερα. Και είναι μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει. Ξανά. Πλέον θα αρχίσουμε να μιλάμε για Νεάτερνταλ. Έτσι. Είναι αυτοί οι Νεάτερνταλ που κάνουν ρεζίλι τους πάντες εδώ στην Κρήτη. Και πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Αρχίστε να μιλάτε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πόσες υποθέσεις πρέπει να αποκαλυφθούν μετά από ένα χοντρό σκηνικό? Είναι η πολλωστή φορά που το λέμε. Σκάει κάτι μεγάλο, όπως είναι αυτό με τη γυναίκα, την 28χρονη, τη Γογό, θα πω το όνομά της. Λοιπόν, σκάει κάτι μεγάλο και μαθαίνουμε τι, ότι στο παρελθόν έχουν γίνει καταγγελίες, έτσι αλλιώς, έχουν γίνει διάφορα. Τι γίνεται πια? Δηλαδή, εκεί στο ΑΤΑΦ Μαλεβιζίου κάτι γίνεται. Δεν μπορεί. Κάτι γίνεται. Πρέπει να μας πούνε εκεί τι γίνεται. Δηλαδή, όλες αυτές οι ιστορίες γιατί πρέπει να βγαίνουν μπροστά μετά από ένα μεγάλο κακό? Και αν η γυναίκα δεν τα κατάφερνε, και αν τη γυναίκα δεν την έβρισκε γιατρός εκεί στο χαντάκι που τη βρήκε, τι θα γινότανε? Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει εδώ στην Κρήτη με αυτές τις ιστορίες, γιατί δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να χαριζόμαστε σε κανέναν. Τέλος. Είτε αυτός είναι ο πρώην σύζυγος, είτε είναι η πεθερά, είτε είναι οποιοδήποτε. Και θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Έτσι. Γιατί κάποιοι λένε ότι είχε χτυπήσει την πεθερά του παλιά ο σύζυγός της, αλλά από αλλού δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Μετά λέγανε διάφορα. Είναι όπως το λέγαμε, έτσι. Να, χτυπάνε και τα τηλέφωνα τώρα. Θα τα πούμε μετά για αυτήν την ιστορία. Προς το παρόν, κάτι αισιόδοξο. Εντάξει. Βάλτε το τραγουδάκι, φίλε μου Γιάννη, και προχωράμε.

Λοιπόν, 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Κρήτη. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Έχω δεχτεί πολλά τηλέφωνα αυτή τη στιγμή για αυτά που είπα στην αρχή και έχω να πω περισσότερα σε λίγο για την υπόθεση αυτή στο Μαλεβίζη και για την 28χρονη γυναίκα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο. Έχει μετατραυματική αμνησία. Δεν έχει μιλήσει ακόμα στους αστυνομικούς. Μέχρι τώρα δηλαδή που μιλάμε δεν έχει μιλήσει. Τώρα θα δώσει κατάθεση αργότερα ίσως να. Όπα, Παπαδρέου μου, Ζέκη Θάνου. Μπράβο. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, πρόκειται για μια ιστορία πολύ θλιβερή, πολύ μπερδεμένη, να το πω έτσι. Γιατί είναι. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Και εδώ στην Κρήτη, αλλά και αλλού. Αλλά πιο πολύ εδώ στην Κρήτη. Αρχίζουν και μιλάνε διάφοροι. Και λένε από εδώ ο καθένας στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του. Και μένω εγώ μένω μόνο στην ενημέρωση αστυνομίας. Δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ ούτε με τους συγγενείς ούτε με κανέναν. Γιατί άλλα λένε τη μία, άλλα λένε την άλλη. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο σύστημα. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Εμπλέκονται πάρα πολύ πλέον. Έτσι. Δηλαδή, σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, ο τύπος αυτός φαίνεται να τη χτύπησε μέσα στο αμάξι. Έτσι. Γι' αυτό κατηγορείται. Μετά άνοιξε την πόρτα και την πέταξε έξω. Σύμφωνα με την ψιλοκατάθεση που έχει δώσει ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο αμάξι. Τρία παιδιά μέσα στο αμάξι, τα δύο μεγάλα και το μωρό, το βρέφος, γιατί δεν μπορούσε να το αφήσει στο σπίτι, και το άλλο παιδί στο σπίτι με τη γιαγιά. Η γιαγιά λένε ότι έχει κάνει καταγγελία παλιότερα για αυτόν, επειδή λέει τη χτύπησε. Δεν επιβεβαιώνεται επίσημα η καταγγελία. Από το χωριό λένε διάφορα. Από την πόλη λένε άλλα. Είναι γενικά ένα πολύ έτσι μπερδεμένο πράγμα.

Λοιπόν, να τα πούμε όλα με τη σειρά τώρα για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι τρομερή αναστάτωση που προκαλείται γενικά εδώ στην Κρήτη. Όταν μαθαίνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ, ρε παιδί μου, τόσο σκληρό, τόσο βίαιο, τόσο κτηνώδες, και ξαφνικά ερχόμαστε να πούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, α, ξέρεις κάτι, αυτό, εκείνο, το άλλο, να το παίξουμε ειδική, να το παίξουμε. Πλέον πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και βλέπετε τι γίνεται. Άλλη μια γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο, χτυπημένη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πολύ δημοκρατικά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της Παντάνας σας τώρα και το σοκ που έχουμε βιώσει όλοι μας για την 28χρονη μητέρα με τις βαριές κακώσεις. Το DNA και οι μαρτυρίες θα δώσουν απαντήσεις. Αύριο απολογείται ο 30χρονος. Αλλά για να τα πούμε όλα αυτά και να δούμε τι έχει γίνει, έτσι να βάλουμε μια σειρά κάτω, γιατί ακούγονται πολλά. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Στιακάκη, τον γνωστό ποινικολόγο. Καλησπέρα κύριε Στιακάκη.
1: Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ξέρω ότι όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σας κυνηγάει να μιλήσετε. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και καταλαβαίνετε ότι θα σας πιέσουν. Δυστυχώς για το λάθος λόγο. Γι' αυτό ξεκίνησα με μια αισιόδοξη είδηση εγώ σήμερα το ραδιο, την εκπομπή. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι ακούγονται, λέγονται διάφορα. Θέλετε να μας πείτε λίγο εσείς πρώτα τη θέση της οικογένειας που θα δηλώσετε παράσταση της κατηγορίας αύριο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Προς το παρόν και όσο η παθούσα βρίσκεται σε καταστολή και δεν μπορεί η ίδια να δώσει εντολή με εξουσιοδότηση προκειμένου να δηλωθεί η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα...
0: Συμβουλευτικά δηλαδή θα είστε στην οικογένεια.
1: Προς το παρόν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αναμένουμε πρώτα απ' όλα την επάνωδο της νεαρής κοπέλας και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά το συντομότερο δυνατό. Από εκεί και πέρα και η ίδια αποτελεί παράγοντα της όλης διαδικασίας, κύριο παράγοντα, ακριβώς επειδή η δικιά της μαρτυρία θα δώσει πάρα πολλές απαντήσεις.
0: Θα ξεδιαλύνει και το τοπίο. Θα ξεδιαλύνει το τοπίο εντελώς.
1: Ακριβώς. Πράγματι, όπως είπατε, αναμένουμε πραγματογνωμοσύνες σε ό,τι αφορά το γενετικό υλικό το οποίο βρέθηκε, το αίμα το οποίο βρέθηκε, αλλά και πραγματογνωμοσύνες σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Ψάχνουν δηλαδή ό,τι υπάρχει μέσα στα μάξη.
1: Ασφαλώς. Επειδή υπάρχει και ένας ισχυρισμός από τον κατηγορούμενο ότι υπήρχε πρόβλημα στην πόρτα κτλ. Όλα αυτά.
0: Ναι, να το πούμε αυτό. Ναι. Υποστηρίζει στην κατάθεσή του ότι άνοιξε η πόρτα ξαφνικά και γι' αυτό έπεσε έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν γύρισε να την πάρει. Ναι. Δεν το εξηγεί αυτό.
1: Αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ναι, δεν σας ακούω.
1: Ως προς το αυτοκίνητο, παρότι επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λάβει το υλικό της δικογραφίας. Έχω ενημερωθεί ότι το ΚΤΕΟ,
0: ναι,
1: με επιφύλαξη διότι δεν το έχω δει ο ίδιος, το ΚΤΕΟ εξέτασε το αυτοκίνητο και την πόρτα και δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα,
0: ναι,
1: σε αυτή, καμία βλάβη σε αυτή. Από εκεί και πέρα τώρα αναμένουμε και τις υπόλοιπες, τη διεξαγωγή και των υπόλοιπων ερευνών πραγματογνωμοσυνών, οι οποίες αναμένονται.
0: Αν το αίμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι μόνο δικό της ή αν είναι και δικό του, όλα αυτά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι, αυτός από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έμαθα, ήταν, να το πούμε απλά, ντύρλα, ήταν μεθυσμένος, ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα όταν συνελήφθη, ήταν μεθυσμένος, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν τα τρία παιδιά, δηλαδή τα δύο μεγάλα και το μωρό. Σας έχουν πει από την οικογένεια πώς τα γύρισε πίσω, τι τους είπε όταν δεν είχε τη γυναίκα του μαζί?
1: Δεν τα γνωρίζω αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω γνώση του τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αλκοόλ, πράγματι υπάρχει εντός της δικογραφίας μία αλκοολομέτρηση, της οποίας το αποτέλεσμα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, από ό,τι μάθαμε ήταν πολύ μεγάλη η μέτρηση, ήταν σε μεγάλο βαθμό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι είχε καταγγελθεί στο παρελθόν για ξυλοδαρμό κατά της πεθεράς του και για άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτά ευσταθούν, ισχύουν, τα ξέρετε?
1: Ούτε και εδώ μπορώ να σας διαφωτίσω, διότι γνωρίζω ότι υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες διενέξεις, το περιεχόμενο
0: όμως, ναι,
1: των οποίων δεν έχω προλάβει, διενέξεις, εντάσεις, όπως θέλετε πείτε το, των οποίων το περιεχόμενο αλλά και την έκβαση, μιλώντας για το αν κατέληξαν εν τέλει σε κάποιο ακροατήριο ποινικό ή όχι, δεν τα γνωρίζω.
0: Ή έστω σε μήνυση να κατέληξαν, ή έστω σε μήνυση.
1: Ή έστω σε κάποια μήνυση.
0: Καταγγελία. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Δεν είμαι βέβαιος να σας πληροφορήσω.
0: Από την οικογένεια. Ωραία, από την οικογένεια που σας πλησίασαν για να τους εκπροσωπήσετε. Τι σας είπανε για όλη την ιστορία? Δεν μπορεί να μην σας είπανε κάτι, φοβούνται, έχει γίνει κάτι άλλο? Με ποια δικαιολογία δηλαδή σας πλησίασαν και σας είπαν να σας θέλουμε μαζί μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια της Παθούσας, εκείνο το οποίο θέλει είναι να διαλευκανθεί τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς με όποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τις ανακριτικές αρχές αλλά και τις αστυνομικές αρχές με το δικό μας ρόλο
0: και με την εμπειρία σας,
1: και με τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος να δηλώσουμε παράσταση προσωστής κατηγορίας, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς γνώση του υλικού της δικογραφίας, να τα αξιολογήσουμε και εμείς και αναλόγως να πορευτούμε.
0: Κατάλαβα. Όχι, το δέχομαι και το σέβομαι. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με τη γυναίκα και μετά να πάρετε θέση καθαρά. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ απόλυτα. Απλά η οικογένεια φοβάται αυτόν τον άνθρωπο ή όχι? Τι σας έχει πει? Ούτε αυτό σας το έχουν πει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εντάξει είναι...
0: Μπαίνουμε σε ποιο, ναι. Έχετε δει.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν υπάρξει συμβάντα στο παρελθόν, τα οποία όμως δεν γνωρίζω εγώ να σας πληροφορήσω για το τι έχει συμβεί και αν αυτά έχουν δημιουργήσει μια ακολουθία γεγονότων που δημιουργεί φόβο ή οτιδήποτε στην οικογένεια. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι με βάση τα ευρήματα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση,
0: ναι,
1: με βάση τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στη δικογραφία και για τα οποία έχουμε πληροφορηθεί όχι η διεισόμαση.
0: Από ό,τι σας έχουν πει, ναι, από την εικόνα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα τους κατατείνει στην ύπαρξη κάποιας εγκληματικής ενέργειας.
0: Οπα.
1: Όμως δεν πρέπει να βιαζόμαστε, πόσο μάλλον όσο δεν έχει καταθέσει η ίδια η Παθούσα. Ναι.
0: Ωραία, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι πάντως από ό,τι μου είπαν και εμένα, περιμένουν να συνέλθει λιγάκι έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει και κατάθεση. Μέχρι στιγμής έχει μιλήσει μόνο το ένα παιδί.
1: Σωστά. Είναι σε... Ναι. Πώς είπατε?
0: Μέχρι στιγμής έχει μιλήσει μόνο το ένα παιδί. Το έχουν πλησιάσει, δεν έχει δώσει κατάθεση. Του έχουν κάνει κουβέντα.
1: Όχι. Ναι, το παιδί δεν έχει καταθέσει στο πλαίσιο...
0: Ναι, όχι επίσημα, ναι. Κουβεντούλα.
1: Αυτό θα γίνει με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος.
0: Ακριβώς. Με ψυχολόγο, ναι.
1: Σωστά. Ναι,
0: και έτσι πρέπει να γίνεται πάντα, ναι. Απλά του έχουν κάνει μια κουβέντα για να καταλάβουν τι γίνεται οι αστυνομικοί από ό,τι έχω μάθει. Αυτό, εντάξει. Ωραία. Περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς αναμένουμε πρώτα απ' όλα να βελτιωθεί η υγεία της Παθούσας προκειμένου και εμείς πια να λάβουμε επίσημα εντολή. Αλλά
0: και τη δικογραφία και όλα, ναι.
1: Και τη δικογραφία, αλλά και για να καταθέσει η ίδια και να μας διαφωτίσει προκειμένου να μην κάνουμε υποθέσεις.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Αυθαίρετα.
0: Μα και εμείς ήδη έχουμε σταματήσει στο politica.gr να γράφουμε παραπάνω πράγματα από όσα ξέρετε. Αυτά που λένε δεξιά, αυτά που λένε αριστερά. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Εμείς ακολουθούμε τη λέει αστυνομία, τη λένε δικηγόροι. Εκεί, μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια και στα διηγούνται άλλοι. Εσείς κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας και γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω μαζί σας σήμερα. Γιατί ξέρω ότι είσαστε και ήρεμος και νυφάλιος και το προσεγγίζετε το θέμα έτσι όπως πρέπει. Αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Όφιλα να το πω. Να είστε καλά, κύριε Στιακάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, υπάρχει μια τάση προς η σκέψη είναι ότι υπάρχει κάπου εκεί στη μέση εγκληματική ενέργεια. Έτσι. Θα δούμε τώρα πώς θα στοιχειοθετηθεί αυτό, πώς θα γίνει. Τα πάντα εξαρτώνται από τη γυναίκα. Την ώρα που θα είναι έτοιμη να μιλήσει και να καταθέσει ό,τι είναι να καταθέσει. Πρόβλεψη. Δεν θα καταθέσει πολλά. Είναι έτσι το σύστημα. Τι να πω. Ο νόμος της σιωπής για τέτοια βαριά εγκλήματα, θα το πω εγώ καθαρά, είναι ντροπή. Είναι ντροπή να υπάρχει αυτός ο νόμος της σιωπής και να κρύβονται πράγματα και να μην λέμε πράγματα. Είδατε πόσο προσεκτικός ήταν ο κύριος Στιακάκης όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Έχω ακούσει από το μεσημέρι 10 ιστορίες. Δεν πιστεύω ούτε μία. Πιστεύω και τις 10. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορώ να μεταφέρω τι μου έχουν πει διάφοροι και για την ταβέρνα και τι γινόταν στην ταβέρνα και ποιοι τραγουδάγαν στην ταβέρνα και τι γινόταν στα πάρτι στην ταβέρνα, στα γλέντια. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει καλά γυναίκα και να βγει να πει την αλήθεια. Γιατί έχει 4 παιδιά. Έτσι. Στην αρχή λέγανε για 3, αλλά το ένα το παιδί ήταν στο σπίτι. Πάλι καλά. Τα άλλα παιδιά όμως είδαν ότι είδανε. Και τα παιδιά αυτά πρέπει με την παρουσία πέντε ψυχολόγου να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι τους. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σωστά η διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως να δούμε τι έγινε. Τι θα καταθέσει αύριο αυτό στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Αύριο μεταξύ έχουμε και τη δίκη για το μικρό άγγελο. Άλλη ιστορία αυτή που έχει πονέσει πάρα πολύ. Δηλαδή αύριο θα βαρεθούμε να λέμε πονέσαμε για αυτή την ιστορία. Θα το πούμε για 2-3 ιστορίες, γιατί έχει και άλλα δικαστήρια αύριο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλει ένα τραγούδι ξανά. Μόνη ξανά δεν θα σε αφήσω, γιατί κολλάει και με τις γυναίκες αυτές που έχουν υποστεί ό,τι έχουν υποστεί, αλλά και με κάτι που μας έκανε χαρούμενους εχθές. Έτσι. Κάποιους. Όχι όλους. Κάποιους. Πάμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Εισοδήματα, ακίνητα, εταιρείες και μεγάλες καταθέσεις περιλαμβάνουν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2025 που αναρτήθηκαν. Απολογείται αύριο Τρίτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος άνδρας στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Συγκίνηση έχει προκαλέσει το χειρόγραφο σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του 21χρονου Νικίστρατου που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα και η ευχή να μην υπάρξουν άλλες τραγωδίες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Κανονικά αύριο η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μηνυγκίτιδας που εντοπίστηκε και την απολύμανση στον χώρο. Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους ο Έλληνας που μεταφέρθηκε στο Αττικό από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού. Νέα κρούσματα του ιού καταγράφηκαν στο πλοίο. Διαδοχικές καραβιές μεταναστών σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες. Παραλύει ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Στο διεθνή χώρο εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για κατασκοπία για λογαριασμό της CIA και της Mossad. Γυρίζει σελίδα ο Όφη που αφήνει πίσω την αναμέτρηση με τον Άρη και επικεντρώνεται στο επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 13 Μαΐου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: www.gertikule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gertikule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gertikule.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Αυτά λοιπόν, έχουμε διάφορες έτσι ιστορίες τώρα που σκάνε εδώ πέρα στην Κρήτη. Ετοιμάζεται κάτι, σας είχα πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται που να είναι, ετοιμαστείτε. Δέστε τις ζώνες σας, όπως λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ πήρε το ποτάσμα χθες. Δεν μπορώ, θα σκάκαμε, δεν το λέγα έτσι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, σκάει και το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Υπάρχουν 5 ζώνες, όροι δόμησης και το ανώτατο όριο κλινών σε κάποιες περιοχές. Όλες οι τουριστικές περιοχές της χώρας κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό των κρεβατιών που έχουν. Δηλαδή, στη Μύκονο που είναι 3 εκατομμύρια κρεβάτια, Σαντορίνη είναι 2 εκατομμύρια κρεβάτια, 2,5, ναι, τόσο είναι περίπου. Τα κανονικά. Μάλλον και μαζί με τα μαύρα. Και αυτά που δεν φαίνονται. Υπάρχουν πολλά κρεβάτια. Κρεβάτια να δει το μυαλό σου, να γουστάρεις. Λοιπόν, θέλω να μου θυμίσω ότι τελειώσουμε την εκπομπή να ασχοληθούμε με το αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Δεν θα το έλεγα τώρα, αλλά επειδή θα το μάθουν όλοι αύριο μεθαύριο. Έχει γίνει μια τρομερή επένδυση εκεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ξέρεις αυτό, έτσι. Είχε έρθει εδώ ο Παστεργίου, το είχε εγκαινιάσει, είχε γίνει διάφορα. Λοιπόν, την Τετάρτη, την Τρίτη 30 Ιουνίου, Τετάρτη 29 Ιουλίου, Παρασκευή 28 Αυγούστου, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 21 Αυγούστου θα οργανωθεί ειδική βραδιά στον τόπο του Βοσκού που βρίσκεται λίγο έξω από τα Νόγια. Τις βραδιές αυτές τις υποστηρίζει η αστρονομική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης με το τηλεσκόπιο. Έτσι. Λοιπόν, και θα γίνουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά αυτά, αλλά θα σας πω κάτι. Από το αστροσκοπείο του Σκίνακα θα μάθουμε αν υπάρχουν εξωγήινοι. Αύριο στην αυριανή εκπομπή θα σας πω πώς θα γίνει αυτό. Θα πάθετε πλάκα αύριο. Έτσι. Αύριο θα μάθουμε από το αστροσκοπείο του Σκίνακα αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι. Και αν έχει εντοπίσει εξωγήινους στο αστροσκοπείο. Από το αστροσκοπείο, μάλλον από αυτό το, από αυτό το τηλεφακό που υπάρχει. Λοιπόν, αυτά που σας ανέφερα πριν ημερομηνίες είναι οι μέρες κοινού για το 2026, όπου μπορείτε να πάτε και να εξοικειωθείτε λίγο με όλη αυτή τη διαδικασία, με την επιστήμη, με τεχνολογία και με όλα αυτά. Αύριο θα σας έχουμε περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί θα έχουμε έναν ειδικό καλεσμένο γι' αυτό. Απλά το φύλαγα για αύριο, γιατί σήμερα ήμουν ανεβριασμένος πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Πραγματικά σας μιλάω. Γι' αυτό τα μηνύματα που έρχονται τώρα με τσαντίζουν περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί ξέρεις, μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα, Γιώργος Κάπα, θα πω το επιθετό σου Κάπα είναι. Όχι, ναι, Γιώργος Κάπα. Αυτό που μου λες για τους συγγενείς και όλα αυτά, εγώ τα κούβερες, να σου πω γιατί. Γιατί όταν πάνε και λένε διάφορα γύρω-γύρω στα καφενεία, και όταν τους καλεί η αστυνομία λένε άλλα, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό συνέβη και σε άλλη περίπτωση, αν θυμάστε που σας το έλεγα. Έτσι. Συνέβη πριν τον Νικήτα, ποια ήταν η υπόθεση, σοβαρή αυτή. Πήγαινα λοιπόν στο καφενείο, έλεγε άλλα ο τύπος, τον άκουσε ο αστυνομικός που έλεγε εκεί τις βλακίες του, έλα εδώ ρε μεγάλη, του λέει γιατί την προηγούμενη μέρα στην αστυνομία είπες άλλα. Και το μάζεψα. Τσιρλεπίπει ο τύπος. Εντάξει, γεια. Συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να παίζουμε και δεν θέλω να λέω στην εκπομπή αυτά που μου λένε. Θα μπορούσα να το κάνω και να κάνουμε και κλικ μετά στο διαδίκτυο, να κάνουμε διάφορα. Αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν κοροϊδεύεις τον κόσμο, ο κόσμος το καταλαβαίνει στο τέλος. Όταν του πετάς παπαρολογίες και παπάτζες, κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Γιατί μπορείς να τους ξεγελάσεις όλους για λίγο, ή μάλλον πολλούς για λίγο, όλους για πάντα δεν μπορείς. Είναι νόμος αυτό. Είναι νόμος φυσικής, τέλος. Δεν γίνεται να τους ξεγελάσεις όλους για πάντα. Κάποια στιγμή σε βρίσκουν μπροστά τους. Και τα ψέματα και όλα. Λοιπόν, πριν από μισή ώρα είχε πάει και η πυροσβεστική εδώ στη ΒΠΕ, γιατί έπιασε φωτιά σε μια αποθήκη. Τα καταφέρανε, τις σβήσανε. Πάμε.

Πάμε καλημέρα αστυνομική είδηση έτσι πολύ ωραία στα Χανιά. Η αστυνομία ψάχνει να βρει ένα ζευγάρι τουριστών που ξάφρισε από ένα κοσμοτοπολείο διάφορα κοσμήματα. Όχι πολύ μεγάλη αξία, 2.000 ευρώ, αλλά ήταν ένα κατάστημα, ρε παιδί μου, που λέγεται ψηλικά, έτσι, χρυσαφικά, μικρά, αυτά, μπουρμπουρου. Γύρω στα 2.000, στον Πλατανιά έγινε αυτό το σκηνικό. Το αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 50 ετών. Να την πεις 50, άμα βγάλεις ανακοίνωση 55 έκλεψε κοσμοτοπολείο, θα έρθει μόνη της στο τμήμα να παραδοθεί γιατί με είπες 55. Και εκεί την πιάσατε. Έτσι μου είπε ένας φίλος. Λοιπόν, υπάρχει ένα υλικό από το κλειστό κύκλωμα που φαίνεται ότι κάνανε μια αρπαχτούλα αυτή η τύπη εκεί πέρα από το ζευγάρι. Τους ψάχνουν τώρα. Είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Επιστεύω μέχρι το απογευματάκι θα τους έχουν πιάσει και στα Χανιά. Λοιπόν, για το σχολείο εδώ στο Ηράκλειο με τη Μηνικίτη θα το πούμε μετά. Προς το παρόν βάλε ένα τραγούδι να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις. Δεν πρέπει να πάμε. Τα είπαμε. Α, ωραία. Ωραία, πάμε, γιατί έχω στον χρόνο. Κατάλαβες, έχω φρικάρει. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα μηνύματα που μου στέλνουν τώρα εδώ πέρα από την περιοχή του Μαλεβιζίου. Σε εξοργίζουν. Γιατί λες από μέσα σου. Αυτά που εσείς μου στέλνετε εδώ μήνυμα, τα έχετε πει στην αστυνομία. Εγώ γιατί να τα πω στον αέρα. Γιατί να τα πω στον αέρα. Και πού ξέρω εγώ ποιος εσύ μου στέλνει το μήνυμα αυτό στο Viber. Το νούμερο σου το βλέπω βέβαια. Α, να τους ενημερώσουμε. Ότι το νούμερο που στέλνετε, τα μηνύματα που στέλνετε δεν είναι ανώνυμα, τα βλέπουμε. Και αυτά που μου γράφετε έχει πάνω το κινητό σας. Δηλαδή, ξέρεις, είναι περίεργα όλα αυτά που λέτε ρε παιδιά για τις οικογένειες και αυτά. Αλλά τα λέτε σε ένα μήνυμα, δεν τα λέτε στην αστυνομία. Δεν τα λέγατε τόσο καιρό όλα αυτά που μου λέτε εμένα. Ή που θα τα έχετε πει και σε άλλους δημοσιογράφους. Έτσι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Πάμε. Υπάρχει ένα ενηγματικό μήνυμα της γυναίκας, μια ενηγματική έτσι ανακοίνωση, πώς το λένε, ανάρτηση που έκανε η γυναίκα στο διαδίκτυο και έγραφε κάτι για το ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ξανά κάποια πράγματα. Γενικά έλεγε ήταν περίεργο το μήνυμα και αυτή η ανάρτηση έχει λίγο έτσι, την έχουν επισημάνει οι αστυνομικοί. Λοιπόν, στην κατάθεσή του ένα από τα παιδιά, δεν είναι κατάθεση, από ό,τι έκαναν η κουβεντούλα, είπε ότι ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά από το αυτοκίνητο. Το παιδί το ένα το έχει πει, αυτός στους αστυνομικούς. Δεν έχει γίνει κατάθεση κανονικά με τον ψυχολόγο, με την κάμερα, με όλα αυτά που προβλέπονται έτσι ώστε να γίνει διαδικασία. Ελπίζουμε να την κάνουν γρήγορα και να μάθουμε και από το Μαλεβίζη, από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, να μάθουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Υπάρχουν καταγγελίες καταγεγραμμένες. Ερχόντουσαν και κάνανε καταγγελίες και φεύγανε. Ερχόντουσαν, φωνάζανε, χτυπιόντουσαν και τα βρίσκανε και φεύγανε χωρίς να γίνει καταγγελία ή καταγραφή των συμβάντων. Τι από όλα αυτά έχει συμβεί. Γιατί όλα αυτά μας τα στέλνουν μηνύματα. Ελπίζουμε αύριο που θα πάει στον εισαγγελέα και στον ανακριτή να μάθουμε περισσότερα και να φτάσουμε. Να φτάσουμε ακριβώς εκεί που πρέπει. Δηλαδή το τι συνέβη. Λένε τα παιδιά κάτι, λένε το χωριό, από το χωριό λένε διάφορα, οι συγγενείς λένε άλλα. Ο δικηγόρος ευτυχώς βγήκε εδώ πέρα, μας είπε δύο πράγματα έτσι σοβαρά. Και ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί. Και ειδικά ο κ. Νίκος Θεακάκης είναι πολύ αξιόλογος και χαίρομαι που μιλάω μαζί του. Αυτά. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και όλη αυτή τη δουλειά που εσείς ακούγατε μουσική, εγώ έψαχνα να βρω τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την 28χρονη και με το τι γίνεται. Έχουν βγει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, έχουν μαθευτεί κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν συνάδουν με αυτά που ξέραμε στην αρχή. Έτσι. Δηλαδή, ποιος βρήκε τη γυναίκα, ποιοι πήγανε στο χαντάκι, ποιοι ήταν εκείνοι που. Ποιος ήταν παρόν την ώρα που η γυναίκα αυτή ήταν αιμόφυρτη μέσα στο χαντάκι στο έδαφος. Πώς βγήκε η γυναίκα από το αμάξι αιμόφυρτη. Πώς είναι όλα αυτά λοιπόν, πρέπει να τα ξεδιαλύνει η αστυνομία. Δεν θα τα ξεδιαλύνουμε εμείς, δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό, ούτε θα παίξουμε εμείς το παιχνιδάκι. Γράψε, σβήσε, γράψε, σβήσε. Ό,τι γράφουμε μένει. Και ό,τι γράφουν κάποιοι και τα μετά τα κάνουν τούμπα, κολοτούμπα, ας τα κάνουν κολοτούμπα. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα περισσότερο. Θα περιμένω τις ανακοινώσεις από την αστυνομία. Θα περιμένω αν όντως η πεθερά ήταν σε εκείνο το σημείο όπου βρέθηκε αιμόφυρτη γυναίκα, γιατί τώρα αυτό είναι το story. Τη βρήκε ο γιατρός. Την πήγε στο νοσοκομείο. Ήρθαν οι συγγενείς του εκεί και αυτός ήταν αλόφρον πάνω από το. Από τη σωρό της γυναίκας του και από το σώμα της γυναίκας του και έλεγε διάφορα για τα παιδιά. Τι απ' όλα ισχύει τελικά. Είδατε, όποιος μιλάει λέει πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά. Στο τέλος πέφτει και στην παγίδα. Γιατί ό,τι γράφετε δεν ξεγράφετε, παιδιά, υπάρχει. Γεια σας. Γι' αυτό είναι να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι γράφουμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε τραγούδι και επιστρέφουμε με πολιτική ατζέντα. Να γελάσουμε λίγα και σήμερα, γιατί έχω πολλές δηλώσεις. Μου έχετε στείλει φοβερά βιντεάκια. Και βέβαια να πούμε για το πολιτικό σκηνικό κάτι που έχει τρελάνει τους πάντες. Έτσι. Βγήκε στη Real News μια συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, του ανιψιού του Πρωθυπουργού, όπως λένε όλοι, ο οποίος ήταν ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, όπου έγινε εκείνο το θέμα με τις υποκλοπές. Έδωσε μια συνέντευξη και είναι στα κάγκελα όλη η αντιπολίτευση. Στα κάγκελα. Λες και δεν υπάρχει άλλο σοβαρό θέμα στην Ελλάδα να ασχοληθούμε. Έτσι. Οι υποκλοπές θα ρίξουν την κυβέρνηση. Θα την ρίξουν. Τι λέτε εσείς. Ναι, νομίζω. Λοιπόν. Πάντως, να ξέρετε ότι είναι στα κάγκελα, δεν συζητάνε τίποτε άλλο και δυστυχώς για αυτούς σκάνε κάποια αστυνομικά θέματα τα οποία στέλνουν αδιάβαστη την επικαιρότητα και δεν μπορούν όλοι να ασχοληθούν με το τι είπε ο κ. Δημητριάδης, όχι με το τι είπε ο κ. Δημητριάδης, με αυτό έχουν ασχοληθεί πολύ, με το τι λένε από την αντιπολίτευση για τον κ. Δημητριάδη που έδωσε συνέντευξη στη Real News. Μεγάλη επιτυχία του Νίκου Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μιλήσει πουθενά ο κ. Δημητριάδης. Κατάφερε και του έκανε συνέντευξη η Real News, τη δημοσίευσε και έχουν ανοίξει τα κάγκελα όλοι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχω κάνει συνέντευξη τον σύντροφο της μητέρας του Άγγελου, την οποία δεν την έχουμε δημοσιεύσει. Περίμενε να έρθει αύριο η δίκη για να το κάνω. Θα ακούσουμε τι θα γίνει στη δίκη και μετά θα κρίνουμε μαζί με τον Κώστα Σιλιγάρδο αν πρέπει να την ανεβάσουμε ή όχι. Έτσι. Έχουμε τη συνέντευξη αυτού του ανθρώπου. Έχουμε. Στοιχεία μας έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος μέσα από τη φυλακή. Μας μίλησε μέσα από τη φυλακή μέσω του δικηγόρου του, του κυρίου Νουλέζα. Έχουμε συνέντευξή του. Δεν την έχουμε παίξει ακόμα. Θα ήταν και αυτό επιτυχία, λες. Για να δούμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Στο Viber του Πολίτικα μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα μπιναλίκια και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε να πρέπει να τη διαβάσουμε ή όχι. Σας έλεγα πριν λοιπόν για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News. Και επειδή πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται και από την αντιπολίτευση αλλά και από τη συμπολίτευση, αλλά και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι μάλιστα άρχισαν να τα χώνουν και στον Νίκο Χατζηνικολάου που έκανε τη δουλειά του. Έτσι. Τη δουλειά του έκανε ο άνθρωπος. Τη συνέντευξη. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στην Ελλάδα. Λοιπόν, έκανε τη συνέντευξη που κανένας δεν μπορούσε να κάνει. Και κάποιοι πέσαν να τον φάνε. Για να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή του σήμερα ο κ. Χατζηνικολάου γι' αυτό.
1: Νομίζω το παραδέχονται όλοι ότι ήταν τεράστια επιτυχία η συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News. Αν δεν ήταν επιτυχία, γιατί αναπαράγεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και γιατί προκάλεσε τέτοιες οξύτατες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ? Από το ΠΑΣΟΚ μάλιστα μίλησε και ο πρόεδρος του κινήματος και ο εκπρόσωπος τύπου. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.
0: Αυτά λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Real FM στην εκπομπή του. Εντάξει, να σας πω κάτι. Τουλάχιστον εκεί τα αναπαράγουν άμα τα παίξει κάποιος. Κατάλαβες. Εδώ, άμα κάνουμε εμείς κανένα αποκλειστικό, το θάβουνε. Κάποιοι. Γιατί δεν κουστάρουν να τους φας το αποκλειστικό, ρε παιδί μου. Αλλά άμα το παίξουν, κάνουν αυτοί αποκλειστικό, όλα καλά. Τέλος, αυτή είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν θα μπω πια να το σχολιάζω. Δεν ασχολούμαι πια με αυτό. Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλά βιντεάκια και μου έχουν πει διάφορα πολιτικά θέματα, έτσι, να τα παίξουμε στην εκπομπή, γιατί έχουμε παρατήσει λίγο τις τελευταίες ημέρες. Και τα έχουμε παρατήσει γιατί. Γιατί είδατε ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες είχαμε το έγκλημα στην Αμμουδάρα. Το άλλο έγκλημα, παραλίγον έγκλημα, εδώ στο Μαλεβίζι. Και γενικά βλέπουμε μια κατάσταση η οποία, ρε παιδί μου, σε ανεβάζει στα κάγκελα. Σε ανεβάζει στα κάγκελα. Πώς έχει ανέβει ο Ανδρουλάκης με τη συνέντευξη Δημητριάδη στα κάγκελα? Ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, όταν σκάει ένα μεγάλο θέμα, άμα το πιάνεις και το τραβάς από τα μαλλιά μέχρι να ξεχυλώσει, μετά χαλάει η φάση. Χαλάει. Παίξε το, ρε φίλε, μέχρι εκεί που είναι, εκεί που πρέπει, εκεί που του αξίζει. Εκεί που, ρε παιδί μου, βγαίνει ένα νόημα. Έτσι. Σκοτώθηκε ο Νικήτας, τον σκότωσαν τον Νικήτα. Δεν σκοτώθηκε, τον σκότωσαν. Τον δολοφόνησαν. Πρέπει να μάθουμε τι χρώμα εσώρουχο φόραγε ο δολοφόνος. Όχι. Τον σκότωσε, τον δολοφόνησε. Θα περιμένουμε τη δίκη του, όπως περιμένει η οικογένειά του αυτή τη στιγμή τη δίκη του. Να καταδικαστεί. Και αυτή και η γυναίκα του να καταδικαστεί και εκείνη και να τελειώσει η ιστορία. Μην το ξύνουμε. Δεν κάνει να το ξύνουμε. Εδώ ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο κύριος Πρόδρομος, βγήκε εδώ στην εκπομπή την Παρασκευή και μίλησε με τόση αγανάκτηση. Ένας άνθρωπος του Θεού, ρε παιδί μου. Ήταν αγανακτισμένος, το θυμάσαι, άκουγες τη φωνή του. Ο άνθρωπος πόναγε. Πόναγε πάρα πολύ. Γιατί προσπαθεί να φέρει μια ηρεμία στην κατάσταση και κάποιοι θέλουν να το τσιτώσουν. Γιατί έτσι του συμφέρει, ρε παιδί μου. Έτσι γουστάρουνε να κάνουνε περισσότερα κλικ. Ορίστε, και έκανες κλικ, τι θα καταλάβεις? Τι θα καταλάβεις? Είτε ένα αποκλειστικό βγάλω εδώ πέρα εγώ, είτε τρία, τον ίδιο μισθό θα πάρω. Και δεν το λέω τώρα γιατί επιχείρησε εδώ. Το λέω, ξέρεις, ότι ρε παιδί μου, δεν κερδίζεις κάτι παραπάνω. Άντε να σου πει όλος, πω, από τι γαμάτος δημοσιογράφος που είσαι. Να βγάλεις 10 αποκλειστικά. Και αν είναι να βγάλεις 10 αποκλειστικά και να κάνεις άνω κάτω μια ολόκληρη κοινωνία με άντε μην το πω. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα βγουν και άλλα σήμερα για την 28χρονη, τα οποία εγώ δεν θέλω να τα ακολουθήσω. Ακόμα και για τον μπαρ εκείνο που πήγε και του πέταξε ένα ποτήρι στη μούρη γιατί τον έπιασε με άλλη γυναίκα. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι μου στέλνουνε. Δηλαδή, λένε τέτοια πράγματα. Θα τα πούνε αύριο στα δικαστήρια αυτά. Δηλαδή, όσοι πάνε εκεί, τι θα κάνουν, τι θα πούνε. Από τη μία είναι ο κύριος Βέρας, τον οποίο τον ψάχνω να τον βρω, είναι ο συνήγορος του 30χρονου. Από την άλλη ο κύριος Θιακάκης που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας και θα δούμε αν θα πάει για υποστήριξη της κατηγορίας. Προς υποστήριξη. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Γιατί η γυναίκα δεν έχει μιλήσει. Και μπορεί η γυναίκα όταν συνέλθε εντελώς να πει: ξέρεις κάτι, δεν θέλω την ποινική του δίωξη. Τι θα γίνει από εκεί πέρα. Τι θα κάνετε όλοι. Όλοι όσοι έχετε πει τα απίστευτα που έχετε πει σήμερα και χθες. Τι θα κάνετε όλοι. Τι θα κάνουν οι αστυνομικοί. Που πήγανε κατευθείαν για, πώς το λένε, για απόπειρα θερμοκτονίας. Δεν το έχουν ξαναδεί οι αστυνομικοί εδώ στο Μαλεβίζι, στην Κρήτη γενικά, να πηγαίνεις να πιάνεις κάποιον για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ξαφνικά σου λέει γυναίκα, το έκρυβε, δεν πήγε με σκοτώσει. Πλάκα κάναμε. Το έχετε δει και αυτό. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ όλο με το θέμα. Ε? Λοιπόν, σε λίγο στο πολιτικά.gr θα δείτε τη ένδειξη του κυρίου Στεακάκη που βγήκε εδώ στο ραδιόφωνο μας και μίλησε με πολύ νυφάλιο τρόπο και γουστάρω που μίλησε έτσι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα δείτε. Θα βγουν θείες, θιάδες, μαμάδες, αδερφές, ξαδέρφες, προξαδέρφες, σύντεκνοι, συντέκνησες, όλοι. Θα βγουν και θα πούνε 100 πράγματα. Τα 98 μπορεί να είναι αλήθεια. Ή μπορεί να είναι αλήθεια τα 2 μόνο. Και να μην ήταν 98. Δηλαδή, σε αυτό το παιχνιδάκι, εγώ δεν γουστάρω να μπω. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο παράλλος. Εγώ έχω ένα μήνυμα στα χέρια μου, εδώ στο κινητό μου, το οποίο έπεσε κάτω χθες και έχει βγάλει γραμμές πάνω, που είναι από την οικογένεια του Νικήτα. Και μάλιστα μία από τις αδερφές του Νικήτα. Έτσι, και μου έστειλε ένα μήνυμα. Ένιωσα, ρε παιδί μου, μια εφορία μέσα μου που αυτοί οι άνθρωποι τώρα βιώνουν τον πόνο έτσι όπως τον βιώνουν. Εφορία γιατί, ξέρεις, δεν ψάχνονται. Αυτό. Κατάλαβες γιατί λέω εφορία. Ένιωσα καλά γιατί μίλησα με τους ανθρώπους ανθρώπινα. Με τη μία από τις αδερφές. Λοιπόν, και αυτό μετράει, ρε φίλε. Όχι το να κάνουμε 300.000 αποκλειστικά. Εις βάρος της αλήθειας. Γιατί αποκλειστικά είναι και τα ψέματα, να ξέρεις. Και η αλήθεια μπορεί να είναι αποκλειστική και το ψέμα όμως. Γιατί μπορεί να πει κάποιος κάτι που να μην το έχει πει πουθενά αλλού, να το έχει αποκλειστικό, αλλά να είναι ψέμα. Αλλά είναι αποκλειστικό όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θα κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας κανέναν εγώ. Δεν, ούτε θέλω να μου κάνω, ούτε θέλω να κάνω, ούτε τίποτα. Αλλά ο σεβασμός είναι πράγμα το οποίο το έχεις ή δεν το έχεις. Έτσι. Λοιπόν. Θες να δεις φωτογραφίες που είναι αγκαλιά το ζευγάρι. Εγώ γι' αυτό τις σκέφτομαι. Βλέπω τις φωτογραφίες αυτές και λέω τι θα γίνει. Την πέταξε από το αμάξι και την παρέσυρε. Λέει ένα μέλος της οικογένειας. Ένα άλλο όμως σκεπτικό τι λέει. Ότι την πήγε εκεί χτυπημένη και την πέταξε έξω από τα μάξι. Πού την είχε χτυπήσει πριν. Αυτά τα 23 λεπτά, τα κενά, 22 πόσα είναι, τι είναι. Αυτός υποστήριξε μάλιστα ότι η πόρτα του αυτοκίνητου ήταν χαλασμένη. Όπως μας είπε ο δικηγόρος ο κ. Στεακάκης, μετά τον έλεγχο που έγινε από το ΚΤΕΟ, δεν υπάρχει χαλασμένη πόρτα. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, θα μπούμε σε ένα παιχνιδάκι τέτοιο. Δεν θα μπούμε. Εγώ δεν θα μπω. Όποιος θέλει, ας το κάνει. Λοιπόν. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αύριο για την ποινική μεταχείριση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η αστυνομία έχει κάνει μια δικογραφία. Το έχει φτιάξει εκεί πέρα όπως το έχει φτιάξει το έργο. Έχει ψάξει ό,τι έχει ψάξει. Μέχρι εκεί. Τέλος. Λοιπόν, βάζουμε τραγούδι. Διαφημίσεις. Ερχόμαστε. Και όταν έρχομαι, το τελευταίο ημέρο θα είναι μόνο πολιτικές μπαμπαμπούμπα. Εντάξει. Θα είναι βιντεάκια. Έχω μπόλικα. Έχω και τον Τζίπρα να επιτίθεται στις τράπεζες που έκλεισε και που δεν ήθελε. Τι λέμε, Θεέ.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Εισοδήματα, ακίνητα, εταιρείες και μεγάλες καταθέσεις περιλαμβάνουν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2025 που αναρτήθηκαν. Απολογείται αύριο Τρίτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος άνδρας στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Συγκίνηση έχει προκαλέσει το χειρόγραφο σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του 21χρονου Νικίστρατου που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα και η ευχή να μην υπάρξουν άλλες τραγωδίες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Κανονικά αύριο η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μηνυκίτιδας που εντοπίστηκε και την απολύμανση στον χώρο. Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους ο Έλληνας που μεταφέρθηκε στο Αττικόν από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα χανταϊού. Νέα κρούσματα του ιού καταγράφηκαν στο πλοίο. Διαδοχικές καραβιές μεταναστών σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες. Παραλίο δημόσιο τομέα την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Στο διεθνή χώρο εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για κατασκοπία για λογαριασμό της CIA και της Mossad. Γυρίζει σελίδα ο Όφη που αφήνει πίσω την αναμέτρηση με τον Άρη και επικεντρώνεται στο επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 13 Μαΐου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yedikoulet.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Και εκεί που λες ότι, άρε Νίκο, τι βλακίες αυτές που λες, ότι α, με τους συγγενείς και αυτά μπορεί να τα γυρίσουν όλα κολοτούμπα. Έρχεται τώρα πριν από λίγο αυτή η κατάσταση, η κατάσταση. Θυμάστε με μια κοπέλα που την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της μπροστά σε μια κάμερα εδώ στο Ηράκλειο. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, γιατί εδώ στο μαγαζί τα πλάνα. Μιλώντας η γυναίκα στην αστυνομία, λέει δεν θέλω την πυρική του δίωξη. Και την έχει σαπίσει στο ξύλο, έτσι. Την τραβάει, τη σέρνει, τη χτυπάει πάνω σε κάτι καλαπέδες. Την έχει κάνει μπαλάκι, την έχει ρίξει κάτω, την έχει σχεδόν ξεγυμνώσει από τα τραβήγματα. Δηλαδή, μιλάμε για μια βίαιη κατάσταση. Και η γυναίκα αυτή λέει, δεν θέλω την πυρική του δίωξη. Καταλάβατε τι ζούμε. Γι' αυτό είμαι προσεκτικός εγώ στο τι γράφω και στο τι λέω. Λοιπόν, πάμε. Βάλε ένα τραγούδι και πάμε για πολιτικά να κλείσουμε να φύγουμε. Δύο βιντεάκια πολιτικά θα παίξω μετά. Έτσι για να γουστάρω, γιατί έχουν ανέβει στα κάγκελα από την αντιπολίτευση. Α, θα σου πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο θέμα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Είναι ένας πατέρας παντρεμένος με την Ευγένεια Μανολίδου και. Ναι, και δημοσιεύσανε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι χαμουρεύεται με μια κοπέλα. Να το πω έτσι απλά. Χαμουρεύεται. Δηλαδή έχουν φωτογραφίσει και καλά τον Άδωνη Γεωργιάδη να φιλιέται με μια γυναίκα. Αγνώστο στοιχείο. Λοιπόν, είναι προϊόν AI, λέει ο υπουργός. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, όχι. Άκουμε, άκουμε λίγο. Άκουμε. Λοιπόν, έχει κινηθεί νομικά εναντίον όλων όσοι διακινούν και χρεώνουν αυτή τη φωτογραφία σε αυτόν. Το να κινηθείς νομικά για να αποδείξεις ότι είναι AI σημαίνει ότι το έχεις αποδείξει. Υπάρχουν πια τα εργαλεία. Όταν μια φωτογραφία είναι AI, να το βρίσκεις αμέσως. Είναι πανεύκολο. Άρα, για να κινηθεί νομικά. Πάνω απ' ότι όντως είναι ψεύτικη. Αν ήταν αληθινή, όλοι αυτοί που το γράψανε ήταν εντάξει με τις εξωγενικές τους σχέσεις. Δηλαδή τα είχαν καλυμμένα όλα. Ωραία, χαίρομαι. Να σας πω τώρα, επειδή ξέρω το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας, γι' αυτό και μιλάω έτσι με τόση σιγουριά. Λοιπόν, τη φωτογραφία αυτή την ανέβασε πρώτος ένας κύριος που λέγεται Δημήτρης Σαββίδης. Έτσι, το ξέρεις αυτόν ποιος είναι? Όχι ρε, καμίσεις, δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτό ζει στο εξωτερικό. Και γενικά έχει κάτι βιντεάκια εκεί στο TikTok, αυτά με έτσι αλλιώς που κατηγορεί την κυβέρνηση, λέει ξέρω εγώ για την Ολλανδία. Έχει διαψευστεί πολλές φορές. Δηλαδή κάποια στιγμή μας έδειξε μια φέτα στην Ολλανδία που έκανε ένα 60. Και δεν ήταν φέτα, ήταν ένα άσπρο τυρί, το οποίο το είχαν από κάτι βουνά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι. Τέλος που μας έλεγε ότι είναι φέτα. Πήγε λοιπόν ένα άλλο εκεί που του κάνει πλάκες εκεί στην Ολλανδία και τη δοκίμασε. Και λέει: παιδιά, δεν είναι φέτα, είναι μαλακό τυρί, κοιτάξτε. Και καλύτερα και το πια. Τέλο, σου λέω ένα παράδειγμα, καταλαβαίνετε ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, αφού λοιπόν ανέβασε αυτό στη φωτογραφία και έγραψε διάφορα έτσι, σχόλια από κάτω, εκεί είπε διάφορα, ο Άδωνης Γεωργιάδης κινήθηκε νομικά. Κατευθείαν, μπαμ. Έτσι, για τη φωτογραφία. Τι έκανε λοιπόν ο κ. Σαββίδης? Κατέβασε φωτογραφία. Κατευθείαν. Γιατί, ξέρεις, είπαμε, όταν το παίζεις μάγκας, θα είσαι μάγκας μέχρι τέλους. Έτσι. Όταν σε πιάσει το τσιλιπίπι και πας χεσμεντέν μετά, την αποσύρεις τη φωτογραφία. Την κατέβασε τη φωτογραφία, μετά ανέβασε μία άλλη και μίλησε μάλιστα, έγραψε από κάτω, αυτή είναι η ελευθερία του λόγου που προσπαθούν να επιβάλλουν κάποιοι. Ρε μεγάλε, γράφεις για κάποιον ότι είναι μεγκόμενα και φιλιέται. Και είναι παντρεμένος άνθρωπος και έχει και παιδιά. Δεν θα κινηθεί νομικά με είναι ψεύτικη. Ποια είναι η ελευθερία του λόγου που σου καταπατάει εσένα? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρε το αεροπλάνο ο Άδωνης Γεωργιάδης να πάει τον βρει. Μόνο οι άλλοι υπουργοί που καταγγείλει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα παίρνουν το αεροπλάνο να πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο και να μην δίνουν μέχρι στα τηλεοπτικά πάνελ. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάντως, η φωτογραφία, ο ίδιος Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε και είπε ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και η αναφορά σε παρασκήνιο ως πηγή ήταν επίσης πρευδή με στόχο την πρόκληση ζημιάς. Αυτό αναφέρει. Λοιπόν, αυτό που είναι τρομακτικό σε αυτή την ιστορία, επειδή αποδεδειγμένα είναι η AI, δηλαδή για να το λέει έτσι ο υπουργός, πάει να πει ότι το βρήκανε. Όχι, το βρήκανε. Ρε φίλε, δεν το κάνει τη μήνυση. Εγώ, άμα τώρα σε χτυπήσω σένα και πα και μου κάνει μήνυση, άμα δεν σε έχω χτυπήσει, θα μου κάνει μήνυση, πώς θα το αποδείξει, άμα δεν έχει βίντεο. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν θα έβγαινε μπροστά να πει κάτι, ρε παιδί μου, αν δεν ήταν έτσι. Θα έλεγε, όπα παιδιά, ήταν μαλακία μου, ξέρω εγώ, γεια σας, το κάνω έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Σαββίδη, εγώ του εύχομαι να συναντηθεί με την Άννα Μαρία Λογοθέτη κάποια στιγμή. Τη θυμάσαι την Άννα Μαρία Λογοθέτη? Ναι, αυτή ήταν τότε εκεί, τώρα είναι μανούλα,
και είναι πολύ έτσι ενεργή στα social media υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι, υπάρχει ελευθερία. Δηλαδή, άμα κάποιο υποστηρίζει το Τσίπρα ή το ΣΥΡΙΖΑ είναι εντάξει και όποιο υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι καθήκη ή καταγάφη. Όχι, δεν είναι έτσι. Ας υποστηρίζουν όλοι ό,τι θέλουν. Με επιχειρήματα. Ας έχουν εκεί κόντρα στο διαδίκτυο, επική κόντρα. Να γουστάρουν, να πλακώνονται. Αλλά με επιχειρήματα. Όχι με καθρελευτή που τέτοιο. Γιατί ο άνθρωπος είναι παντρεμένος, έχει παιδιά και αυτό που κάνουν είναι όχι απλά χτύπημα κάτω από τη μέση. Είναι χοντρό. Είναι πολύ χοντρό, φίλε. Είναι πολύ χοντρό. Φαντάσου τώρα να πας στο Βελόπουλο και να του βάλεις μια φωτογραφία στο διαδίκτυο να έχει πολλά μαλλιά και να λες από κάτω ότι είναι προϊόν από αυτά που πουλάγε στο διαδίκτυο. Δεν θα πάνε όλοι να τα αγοράσουνε. Άμα είναι ψεύτικα τα μαλλιά. Βλέποντας μαλλιά. Δεν θα πούνε, ω φίλε, εκεί ήταν ο Βελόπουλος που λέει καλή κρέμα για τα μαλλιά. Θα την πάρουμε. Και η κρέμα δεν είναι αληθινή. Και δεν κάνει αυτά που έχουν δείξει σε φωτογραφία του AI. Εκεί τι κάνεις. Λοιπόν, πάμε ένα βιντεάκι και φύγαμε. Λοιπόν, σας τα χρωστάω. Αύριο τα βιντεάκια. Δεν θα τα παίξουμε σήμερα. Αρκετά είπαμε σήμερα. Λοιπόν, έχει κάνει μια ανακοίνωση ο κύριος Σαφίδης. Ο πιο διχαστικός πολιτικός λέει διαφημίζει τη δίθεν δεμένη οικογένεια και τελικά κυκλοφορεί στο διαδίκτυο στιγμότυπο που κρυφεί καμπέλα που φιλέει μια άλλη γυναίκα με πάθος. Κάποιος άγνωστος στέλνει μήνυμα μοιράζοντας αυτό το στιγμότυπο το οποίο αποτελεί μέρος ολόκληρου βίντεο. Αν δεν το βρήκε αυτός, το στείλανε και την πάτησε, καταλαβες. Όταν το τσιρλιπίπι φτάνει στο λαιμό και σε πιάνει χεσμεντέν, κατεβάζεις φωτογραφίες όπως κάνει αυτός. Και το έχει ξανακάνει. Ο κύριος Δημήτρης Σαβίδης. Αυτός δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν. Και μετά λέει κάτι διάφορα μέσα στην ανακοίνωσή του για μαέστρο, για υλικό που έχουν κάποιοι στα χέρια και δεν τολμάνε να μιλήσουν για τους κολλιούς, λέει στα κινητά τους και τέτοια. Ρε μεγάλε, την πήγε την μπάλα στην Εξέδρα. Όχι πίσω από την Εξέδρα, που έχει μια πολυκατοικία. Άντε, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί!
2: Και εκεί! Houston, we have an
1: ATM. Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Επιστρέψαμε λοιπόν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν υπέροχο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό, αναζωογονητικό. Ναι, back to reality λοιπόν από σήμερα, Δευτέρα, και κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε μία ακόμη εβδομάδα παρέα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με καλεσμένους. Σήμερα ο μήνας έχει 11, πω 11 και όλες. Φάγαμε τις πρώτες 10 μερούλες του Μάη, γρήγορα και χαμπάρι δεν πήραμε για μία ακόμη φορά. 11 Μαΐου λοιπόν, ημέρα Δευτέρα 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 16 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 26 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Τα ταυράκια συνεχίζουν να γιορτάζουν, έτσι. Ας μην το ξεχνάμε. Πολλές λοιπόν ευχές εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Η 11η Μαΐου είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Στην χώρα μας, με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής, συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Ο οργανισμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, αθλητικές και ψυχαγωγικές, στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Το Safe Water Sports έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, το κολυμβητήριο και τα θαλάσσια σπορ. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές, π.χ. ελληνική γλώσσα, ξένη γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, πληροφορική, οικαστικά, φυσική αγωγή και μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, στην ευέλικτη ζώνη. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης του Safe Water Sports. Η υποστήριξη του έργου της πολιτείας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της στήρησης των κανόνων ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος που έχει παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το Safe Water Sports, η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε σχολεία, κατασκηνώσεις, κολυμβητήρια, παραλίες κλπ. 40.000 μαθητές, να σας πω, πως ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν το 2018 μέσω των διάφορων εκπαιδευτικών δράσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρου να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως τις χαρτογραφημένες από κοινού παραλίες με το λιμενικό σώμα και τα χαρακτηριστικά τους, όλες τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ, κανόνες ασφαλείας και άλλα.

προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Ουσιαστικά να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από το 330, όπου το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1894 και σαν σήμερα ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. 1926 και σαν σήμερα με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927 και σαν σήμερα ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 και σαν σήμερα η Ερέ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Σαν σήμερα το 1771 είχε γεννηθεί η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα βεβαίως της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1981 έφυγε από την ζωή ο Bob Marley, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, ενώ σαν σήμερα το 1990 έφυγε επίσης από την ζωή ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα.

Και αφού είδαμε και την ταυτότητα της ημέρας, προχωράμε στα του καιρού. Να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά και να δούμε τι θα περιμένουμε από τον καιρό. Με αραιές, λέει, νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινάει η εβδομάδα. Αναμένονται μάλιστα και σε κάποιες περιοχές λίγες βροχούλες. Γενικά έθριος όμως θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και λίγες τοπικές βροχές επίσης σε κάποιες περιοχές. Στα ορεινά τώρα της Μακεδονίας αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιά στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 και από το απόγευμα δυτική, βόρειο-βυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13.

25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις για τη Μακεδονία και τη Θράκη, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 με 27, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Η άνεμη νότι, νότιο-ανατολική 3 με 4 και από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια, δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5, βαθμία στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 με 26 και στην Κρήτη έως 28 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη νότι, νότιο-ανατολική 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

περνάμε τώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής λίγο πιο αναλυτικά. Παντάνασα, σοκ για την 28χρονη μητέρα με βαριές κακώσεις. Το DNA και οι μαρτυρίες θα δώσουν απαντήσεις. Την Τρίτη απολογείται ο 30χρονος.

κλειστό το επαγγελματικό λύκειο Μυρών λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδα. Σήμερα η απολύμανση στους χώρους. Διαδοχικές καραβιές στην Κρήτη. Έφτασαν 125 μετανάστες. Αττικών σε καραντίνα για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, με Χανταϊό. Το θρίλερ στον Λουδία συνεχίζεται. Ερευνούν τα κίνητρα της δολοφονίας και αναζητούν τη σωρό του 54χρονου. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην Ξάνθη.

Σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ. Η νέα ρύθμιση 72 δόσεων ανοίγει δρόμο για χιλιάδες ασφαλισμένους. Τράπεζα της Ελλάδος. Το λιμάνι του Ηρακλείου συνέχισε με διακρίσεις και το 2025. Το crash test του ελληνικού τουρισμού και η έλλειψη στρατηγικής για τη διαχείριση κρίσης.

Έξαλλος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη. Δεν είναι ζήτημα του αν, αλλά του πότε. Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Πήρατε λοιπόν μια πρώτη γεύση στο επόμενο μέρος εκπομπής μας, μετά από την ασύντομη διακοπή που θα ακολουθήσει, και αφού επιστρέψουμε θα πούμε περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Εισοδήματα, ακίνητα, εταιρείες και μεγάλες καταθέσεις περιλαμβάνουν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2025 που αναρτήθηκαν. Απολογείται αύριο Τρίτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος άνδρας στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνή με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Συγκίνηση έχει προκαλέσει το χειρόγραφο σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του 21χρονου Νικίστρατου που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα και η ευχή να μην υπάρξουν άλλες τραγωδίες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Κανονικά αύριο η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μηνυκίτιδας που εντοπίστηκε και την απολύμανση στον χώρο. Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους ο Έλληνας που μεταφέρθηκε στο Αττικό από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού. Νέα κρούσματα του ιού καταγράφηκαν στο πλοίο. Διαδοχικές καραβιές μεταναστών σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες. Παραλύει ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Στο διεθνή χώρο εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για κατασκοπία για λογαριασμό της CIA και της Mossad. Γυρίζει σελίδα ο Όφη που αφήνει πίσω την αναμέτρηση με τον Άρη και επικεντρώνεται στο επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 13 Μαΐου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και πάλι να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, έτσι. Μιας που η ολοκένουργια αυτή εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, σας έταξα λίγο πριν, σας είπα λίγο πριν πως επιστρέφοντας θα μπούμε έτσι λίγο πιο βαθιά, να το πω, στα θέματα της επικαιρότητας. Δεν θα παραμείνουμε μονάχα σε τίτλους που ακούσατε λίγο πριν, προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς για όλα όσα συμβαίνουν. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από αυτήν την απίστευτη ιστορία, η οποία αφορά στην 28χρονη μητέρα και στο σοβαρό τραυματισμό της. Έτσι, ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο politika.gr. Σε κατάσταση σοκ λοιπόν να παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό μιας 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας το απόγευμα του Σαββάτου. Νεαρή γυναίκα δίνει μάχη για την ζωή της στο Παγνί, με τους γιατρούς να παρακολουθούν ασθενά την πορεία της υγείας της, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ γύρω από το αιματηρό περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια. Ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αντιφατικοί ισχυρισμοί του 30χρονου, οι καταγγελίες συγγενών της γυναίκας για περιστατικά βίας, αλλά και ένα ανεξήγητο χρονικό κενό 22 λεπτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι είχε φύγει από το σπίτι του περίπου στις 5:20 το απόγευμα του Σαββάτου, μαζί με τα τρία παιδιά τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών. Επιβιβάστηκαν σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Ωστόσο, περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεχημένο τρόπο πως είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Όταν συγγενείς έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το ζευγάρι σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι τους, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν επιστρέψει προς το σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει αντικείμενα απαραίτητα για το βρέφος, όπως το μπιμπερό και το φαγητό του. Η 28χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο έδαφος μέσα στα αίματα, σε μέρος του σώματός της στο οδόστρωμα, και με μέρος του σώματός της, συγγνώμη, στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο σε χόρτα, σε αγροτική περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Ο 30χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε από το όχημα, αποδίδοντας το περιστατικό σε πιθανή μηχανική βλάβη της πόρτας. Οι αρχές ωστόσο εξετάζουν διαφορετικές εκδοχές γύρω από τα γεγονότα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το ενδεχόμενο τροχαίο δυστυχήματος. Το σενάριο ο 30χρονος να μην θυμάται τι συνέβη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυματίστηκε έπειτα από βίαιη ενέργεια ή ακόμη και από το ίδιο το όχημα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα ευρήματα που εντοπίστηκαν στην Κλούβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μπροστινός προφυλακτήρας είχε αποκολληθεί και βρέθηκε τοποθετημένο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αιματηρές δαχτυλιές στη σειρώμενη πλαινή πόρτα, αλλά και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος. Από το αυτοκίνητο έχουν αληθεί δείγματα DNA και αίματος, ενώ πραγματογνώμονες εξετάζουν εξονυχιστικά το όχημα, το οποίο αναμένεται να περάσει και από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Την ίδια ώρα, συγγενικά πρόσωπα της 28χρονης κάνουν λόγο για ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και εντάσεων μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Όπως ανέφερε συγγενής της γυναίκας, στο παρελθόν είχαν σημειωθεί
βία επεισόδια, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση ακόμη και η μητέρα της 28χρονης όταν προσπάθησε να παρέμβει σε καυγά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταθέσεις συγγενών γίνεται αναφορά και σε περιστατικά έντονων προστριβών μέσα στο 2026, με πιο πρόσφατο εκείνο του περασμένου Ιανουαρίου. Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία γιατρού που περνούσε από το σημείο και αντίκρισε την 28χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ ο 30χρονος βρισκόταν δίπλα της. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, ο γιατρός φέρεται να ρώτησε τον κατηγορούμενο γιατί δεν είχε καλέσει ακόμη το ΕΚΑΒ, με τον ίδιο να απαντά ότι θα το έκανε. Ο γιατρός ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομική και ασθενοφόρο που μετέφερε την 28χρονη στο νοσοκομείο. Βαρύτητα αποδίδεται και σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι ένα από τα παιδιά της οικογένειας φέρεται να περιέγραψε σκηνές που εξετάζονται ως ιδιαίτερα σημαντικές για την απορία της έρευνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η κατάθεση να ληφθεί παρουσία παιδοψυχολόγου. Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να δώσει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταφέρει να ψελίσει ελάχιστες λέξεις, ενώ φέρεται να είπε κάποια στιγμή «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς όμως να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η κατάθεση της 28χρονης, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της, θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο για να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην Απαντάνασα.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Αλικαρνασσός, 6 συλλήψεις μετά από μαχαίρωμα στον καταβλισμό. Σε 6 λοιπόν συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Όλοι τους έχουν συγγενείς σχέσεις μεταξύ τους, αφού είναι αδέρφια και ξαδέρφια, και αντιμετωπίζουν κατηγορίες άσκησης σωματικής βλάβης, εξύβρισης, απειλής και ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο φερόμενος δράστης περιόπλων για το μαχαίρωμα. Πώς έγινε τώρα το αιματηρό επεισόδιο? Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά της Νέας Αλικαρνασσού, όταν δύο άτομα τραυματίστηκαν από μαχαίρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μετά από γλέντι. Είχαμε όμως και νέο τροχείο με πατίνι. Στο νοσοκομείο Χανίων, 2 15-χρονοι. Δεν έχουν τέλος τα ατυχήματα με πατίνι στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 15-χρονοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι όταν για άγνωστο λόγο τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στον Πλατανιά. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Υπενθυμίζεται ότι πλήρη απαγόρευση μέχρι 18 ετών για τα πατίνια προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ανησυχία προκάλεσε στην Αμεσαρά η είδηση ότι κλειστό θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου το επαγγελματικό λύκειο Μυρών λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού ενημέρωσε ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και βεβαίως να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σήμερα σε Αχαΐα Ηλία για τα 10 κρούσματα αφηματίωσης που έχουν παρουσιαστεί. Μάλιστα ξεκινάει και χνηλάτιση επαφών. Συναγερμός λοιπόν έχει σημάνει σε Αχαΐα Ηλία για τα κρούσματα αφηματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ που έχουν διαπιστωθεί τις τελευταίες ημέρες με κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να καταφτάνει σήμερα στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. Σύμφωνα με το Τέμπο 24, οι περιοχές Δυτικής Αχαΐας, Μανολάδας και Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν να τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαστοράκου ήδη έχει γίνει, από ό,τι λέει, η χνηλάτιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάτιση που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από το Νεπάλ που εργάζονται στην Δυτική Αχαΐα, τη Μανολάδα και την Αμαλιάδα. Και έτσι, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Παράλληλα, η Αντιπεριφερειάρχης δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια, οι εργάτες εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, η κυρία Μαστοράκο επισημαίνει: η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, απαιτείται προσοχή στον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Συναγερμός όμως έχει σημάνει στην Ξάνθη, καθώς ένα νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τις αρχές έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του παιδιού. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η μητέρα του μωρού έχει συλληφθεί.

Αττικών. Σε καραντίνα για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου με χανταϊό. Λίγα λεπτά μετά τις 3:30 τα ξημερώματα έφτασε στο νοσοκομείο Αττικών η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του Κρουαζιερόπουλου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης είχε ταξιδέψει με ειδική πτήση, με αεροσκάφος 27 Spartan της πολεμικής αεροπορίας, από το Eindhoven της Ολλανδίας, όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η είσοδος του Έλληνα πολίτη στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς. Ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου κετέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για προληπτικούς λόγους, την ειδική πτήση επαναπατρισμού του Έλληνα τον συνόδευσαν γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων του νοσοκομείου Αττικών, η οποία υπάγεται στην Δέλτα Παθολογική Κλινική. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι άνθρωποι μολύνονται μέσω της επαφής μετροκτικά με το συγκεκριμένο ιό, όπως αρουραίοι και ποντίκια, ειδικά όταν έρχονται σε επαφή με τα ούρα, τα περιττώματα και το σάλιο τους. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς από τροκτικό, αλλά αυτό συνήθως είναι σπάνιο.

0: Και θα κλείσουμε με μία διεθνή είδηση. Εξάλλου ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε χθες Κυριακή την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truthial, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Λίγο νωρίτερα, το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η Ιρανική πρόταση, η οποία εστάλει στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μέσω Λαβητών, υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη. Στην απρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, πρόσθεσε το Τασνίμ. Η πηγή δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Τασνίμ, ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν τη διαχείριση από το Ιράν των στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνησε ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις. Και με αυτά ολοκληρώσαμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε, αφού είδαμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Politika, να περάσουμε σε μια ακόμα σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.
1: Politika 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε να μιλήσουμε έτσι για θεματάκια πιο πρακτικά, όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός τουρισμός. Να δούμε πώς ακριβώς συνεχίζει τη διαδικασία των αιτήσεων, ποιες είναι οι παροχές, έτσι. Με στόχο λοιπόν την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας αλλά και τη στήριξη των συνταξιούχων, τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών που απευθύνεται αποκλειστικά σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η διαδικασία ξεκινά άμεσα και φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστικές διευκολύνσεις για μετακινήσεις και διαμονή σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το οποίο αφορά συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕ, συνεχίζονται λοιπόν κανονικά. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 13 Μαΐου. Έτσι, 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 13 μηνών με έναρξη την 1η Ιουνίου 2026, δίνοντας την δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν περίοδο διακοπών είτε το καλοκαίρι είτε το χειμώνα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι παροχές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή προορισμού. Σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κός, η Σάμος και η Ρόδος προβλέπονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το πλαίσιο για περιοχές που έχουν πληγή ή χρειάζονται στήριξη, όπως για παράδειγμα η Βόρεια Εύβοια, ο Εύρος και η Θεσσαλία εκτός Ποράδων, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Για την υπόλοιπη Ελλάδα παρέχονται έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή οικονομική συμμετοχή. Η επιδότηση υλοποιείται μέσω επιταγής κοινωνικού τουρισμού με μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, ενώ η επιλογή καταλύματος γίνεται από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένη επιδότηση κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης όπως ο Αύγουστος, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Η προσάυξηση αυτή ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Εύρου και της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κάλυψη των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι δικαιούχοι συμμετέχουν με ποσοστό 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η επιδότηση καλύπτει πλήρως το κόστος μετακίνησης. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω συστήματος μοριοδότησης που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη τέκνων, η αναπηρία και η προηγούμενη συμμετοχή στο

Και μιας που μιλάμε για συνταξιούχους, σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ. Η νέα ρύθμιση 72 δόσεων ανοίγει δρόμο για χιλιάδες ασφαλισμένους. Αλλάζουμε θέμα. Παράθυρο λοιπόν για την συνταξιοδότηση χιλιάδων ασφαλισμένων που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ δημιουργεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο. Η δυνατότητα ένταξης παλαιών χρεών σε μακροχρόνιο διακανονισμό εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντική ανάσα, κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, αλλά αδυνατούν να καλύψουν τα υψηλά ποσά που απαιτούνται σήμερα προκειμένου να ξεμπλοκάρουν την διαδικασία. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ασφαλισμένοι με οφειλές άνω των 30.000 ευρώ προς τον πρώην ΟΑΕ και ΤΑΑ ή άνω των 10.000 ευρώ προς τον πρώην ΟΓΑ δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη εάν δεν πληρώσουν άμεσα το υπερβάλλον ποσό. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό λειτουργεί απαγορευτικά, καθώς αρκετοί επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα. Πώς θα λειτουργεί τώρα η νέα ρύθμιση? Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Την ίδια στιγμή, οι νεότερες οφειλές από το 2024 και μετά θα μπορούν να ενταχθούν σε ξεχωριστή ρύθμιση έως 24 δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, αρκετοί ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σταδιακά το συνολικό χρέος τους κάτω από τα όρια που προβλέπει ο νόμος και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Το νέο πλαίσιο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο που τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ έφτασαν στο τέλος του 2025 τα 51,31 δις ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 2 δις ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Από αυτά, σημαντικό μέρος θεωρείται δύσκολα εισπράξιμο, ωστόσο η μεγάλη μάζα των οφειλετών αφορά μικρές και μεσαίες οφειλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 1,44 εκατομμύρια ασφαλισμένοι έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ, ενώ σχεδόν 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 30.000 ευρώ. Παρά την θετική κατεύθυνση της νέας ρύθμισης, οι όροι της εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό. Το επιτόκιο διαμορφώνεται περίπου στο 5,84%, επίπεδο που αρκετοί επαγγελματικοί φορείς θεωρούν υψηλό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Επιπλέον δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προς αυξήσεων ή πρόσθετων τελών, σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις όπου υπήρχε κλιμακωτό κούρεμα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση. Οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν ήδη βελτιώσεις πριν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου. Βασικό αίτημα είναι η μείωση του επιτοκίου, η αύξηση των δόσεων αλλά και η διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων ώστε η ρύθμιση να καταστεί πραγματικά βιώσιμη. Όπως επισημαίνουν, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα, αρκετοί οφειλέτες κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δόσεις και να βρεθούν ξανά εκτός ρύθμισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο συμψηφισμός των χρεών με τη σύνταξη. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι όταν οι οφειλές περιοριστούν έως 30.000 ευρώ για επαγγελματίες και έως 10.000 ευρώ για αγρότες, τότε μπορεί να προχωρήσει η απονομή σύνταξης. Στο πρώτο στάδιο καταβάλλεται μόνο το 40% της σύνταξης, ενώ το υπόλοιπο 60% παρακρατείται μέχρι η οφειλή να μειωθεί στις 20.000 ευρώ ή στις 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Στην συνέχεια, το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται μέσω παρακράτησης από την σύνταξη σε έως 60 μηνιαίες δόσεις. Για να μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει αυτήν την δυνατότητα, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 67ο έτος ηλικίας και 20 χρόνια ασφάλισης. Εναλλακτικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 62 έτη, εφόσον διαθέτει 40 χρόνια ασφάλισης, ακόμη και αν μέρος του ασφαλιστικού χρόνου αντιστοιχεί σε απλήρωτες εισφορές. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη κρίσιμος όρος που προκαλεί αντιδράσεις, η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Οι ασφαλισμένοι που ζητούν σύνταξη ενώ έχουν οφειλές θα πρέπει να συνενούν σε έλεγχο των τραπεζικών τους λογαριασμών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι διαθέτουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ ή άνω των 6.000

των ευρώ για αγρότες, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης θα απορρίπτεται, καθώς θεωρείται ότι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν μεγαλύτερο μέρος των χρεών τους. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την αποσυμφόρηση χιλιάδων ασφαλισμένων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα στα χρέη και στη σύνταξη. Το αν θα αποδειχθεί όμως πραγματικά αποτελεσματική θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το τελικό πλαίσιο εφαρμογής και από το κατά πόσο θα υπάρξουν βελτιώσεις που θα επιτρέψουν στους οφειλέτες να παραμείνουν συνεπείς μέχρι το τέλος της ρύθμισης.

0: Και περνάμε στο θέμα αγορά ακινήτων. Ναι, μια νέα σπίδα για την αγορά ακινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης, τα απλήρωτα ενοίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μια συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μια πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στη συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια την διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενοίκιο ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενοίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μια αβέβαιη συμφωνία σε μια πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενοικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή και 3 ενοίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μια μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία η ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την πρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 έως 5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον ακίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και επιστοληπτική εικόνα και στην συνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στη συμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενοίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45% ανεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανείσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή, αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη. Η ύπαρξη ενός δικτύου ασφαλείας, όπως και να το κάνουμε, κρίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στον χώρο έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθείου δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας, να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, ένα μοναδικό σημείο που πραγματικά αξίζει τον κόπο όλοι εσείς να ανακαλύψετε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Περνάμε κάπου εδώ σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Εισοδήματα, ακίνητα, εταιρείες και μεγάλες καταθέσεις περιλαμβάνουν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2025 που αναρτήθηκαν. Απολογείται αύριο Τρίτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας 30χρονος άνδρας στο Ηράκλειο. Η σύζυγός του νοσηλεύεται στο Παγνί με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Συγκίνηση έχει προκαλέσει το χειρόγραφο σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την οικογένεια του 29χρονου Νικίστρατου που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα και η ευχή να μην υπάρξουν άλλες τραγωδίες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Κανονικά αύριο η λειτουργία του ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μηνυγκίτιδας που εντοπίστηκε και την απολύμανση στον χώρο. Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους ο Έλληνας που μεταφέρθηκε στο Αττικόν από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού. Νέα κρούσματα του ιού καταγράφηκαν στο πλοίο. Διαδοχικές καραβιές μεταναστών σε ψαρή φοράδα και καλούς λιμένες. Παραλύει ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Στο διεθνή χώρο εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για κατασκοπία για λογαριασμό της CIA και της Mossad. Γυρίζει σελίδα ο Όφη που αφήνει πίσω την αναμέτρηση με τον Άρη και επικεντρώνεται στο επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 13 Μαΐου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Ζέστη και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: εκπομπές τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνει γυναίκες να μου.
0: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Στην παρέα μας έχει προστεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, αγάπη, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Είχες ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ξεκουράστηκες.
1: Ναι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε.
1: Αμήν.
0: Καλή δύναμη σε όλους μας και ας ελπίσουμε σε λιγότερες άσχημες ειδήσεις, γιατί και σήμερα η αλήθεια είναι πως η επικαιρότητα είχε μπόλικες από αυτές, έτσι, μπόλικες, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τρία θέματα τα οποία σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα έχει να κάνει με το μελάνωμα.
1: Ναι.
0: Ας μην ξεχνάμε πως ο μήνας είναι μήνας αφιερωμένος στην προστασία από το μελάνωμα, που γνωρίζουμε πως τώρα πια είναι ένας συνηθισμένος, θα πω, καρκίνος.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Ιδιαίτερα λέει, γιατί αυτό δείχνει και τον παράγοντα δέρμα πως επηρεάζει. Ο κύριος Επιτροπάκης που φιλοξένησε, αυτό το έλεγες φαντάζομαι, αλλά σε διέκοψαν. Που φιλοξένησε στην εκπομπή μου, είπε ότι οι Αυστραλοί έχουν πολύ με εξωφρενικά μεγάλα νούμερα.
0: Λόγω μελανώματος, του ανοιχτού
1: δέρματος. Ναι, διότι
0: έτσι
1: είναι καταγωγής κελτικής, δηλαδή είναι από τη Βόρεια Ευρώπη, έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία και η ανοιχτότητα αυτού του δέρματος είναι που συμβάλλει πάρα πολύ στο να αναπτύξουν μελάνωμα.
0: Μελάνωμα, βέβαια. Επίσης, επειδή στο παρελθόν έχω κάνει πολλές κουβέντες με τον κύριο Πιτροπάκη, να πούμε ότι περισσότερο κινδυνεύουν εκείνοι οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους βρίσκονται προστατευμένοι. Καλή ώρα εμείς μέσα σε ένα στούντιο και ξαφνικά από τώρα και έπειτα θα έχουμε μια έκθεση στον ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί οι υπόλοιποι, οι οποίοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, π.χ. οι αγρότες, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εκθέτουν με το δέρμα τους, αλλά δεν είναι τόσο ευάλωτοι όσο εμάς που προστατευόμαστε 300 ημέρες, ας πούμε, το χρόνο δουλεύοντας μέσα σε ένα στούντιο και τις 60, 70, 80 ημέρες, ας πούμε, του καλοκαιριού
1: εξορμούμε στην παραλία.
0: Βγαίνουμε στην παραλία, ναι, δεν χρησιμοποιούμε και αντιλιακό και αυτό δημιουργεί
1: αυτό
0: προβλήματα.
1: Αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, να χρησιμοποιούμε αντιλιακό. Αυτό μας τόνισε. Τόνισε ο κύριος Επιτροπάκης μιλώντας σήμερα, πάντα αντιλιακό, ποτέ χωρίς αντιλιακό, και επίσης στα παιδιά ιδιαίτερα, διότι είπε ότι εγκάβματα στα παιδιά από τον ήλιο μακροχρόνια μπορούν να δημιουργήσουν μελάνωμα.
0: Δυστυχώς η ηλιακή ακτινοβολία λειτουργεί στο δέρμα μας αθρηστικά, οπότε όσο πιο πολλές φορές έχουμε καεί, όπως λέμε, έχουμε αποκτήσει ηλιακά εγκάβματα ως παιδιά, τόσο πιο άσχημη μπορεί να είναι μια εξέλιξη σε σχέση με το δέρμα μας, έτσι. Λειτουργεί λοιπόν αθρηστικά η ηλιακή ακτινοβολία, οπότε ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπως είπε τώρα και ο Νίκος, ναι, αντιλιακό στα παιδιά μας, ας μην το ξεχνάμε. Τι άλλο συζητήσατε με τον κύριο Πιτροπάκη?
1: Μας είπε όσον αφορά το μελάνωμα και τα γνωστά. Αν μια ελιά υπάρχει που αλλάζει χρώμα, που είναι διαφορετική από τις άλλες ελιές που έχουμε στο σώμα, κάτι που βλέπουμε και μας ανησυχεί, κατευθείαν στον δερματολόγο για να μην εξελιχθεί σε μελάνωμα. Είναι από τις χειρότερες μορφές καρκίνου.
0: Δυστυχώς.
1: Το μελάνωμα, έτσι. Αν όμως το προλάβει δει στο πρώτο ή στο δεύτερο του στάδιο, είπε ο κύριος Επιτροπάκης, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να αντιμετωπιστεί, ναι. Οπότε καλό είναι κάτι που μας υποπτεύει και τα λοιπά να πηγαίνουμε στον δερματολόγο οπωσδήποτε.
0: Έτσι. Ας μην αφήνουμε λοιπόν τα πράγματα στην τύχη τους. Εάν δούμε κάτι το οποίο θα αλλάξει στο δέρμα μας, κάποια ελιά η οποία να αλλάζει σχήμα, κάποια ελιά η οποία ενδεχομένως θα αρχίσει να βγάζει κάποιο υγρό, έτσι, θα αρχίσει να αλλάζει το χρώμα της, όλα αυτά θα πρέπει να μας το ριβήσουν σίγουρα και θα πρέπει να μας κάνουν οπωσδήποτε να επισκεφθούμε τον δερματολόγο μας. Δεν παίζουμε με αυτά σε καμία περίπτωση.
1: Και κάτι άλλο, τα αντιλιακά, είπε ο κύριος Επιτροπάκης, εάν ομιγέννητο, που φυσικά δεν το ευχόμαστε, αν τα χρησιμοποιήσεις όχι μόνο το μελάνωμα μπορείς να αποφύγεις, αλλά και τη γύρανση του δέρματος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Η οποία και αυτή προκαλείται από τον ήλιο.
0: Η φωτογύρανση έχει να κάνει με τον ήλιο. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ήλιο. Οπότε, κυρίες μου, αν θέλετε ένα. Και κυρίοι μου, και κυρίοι μου. Αν θέλετε ένα δέρμα έτσι υγιές, λαμπερό, χωρίς ρητίδες, πολύ καλά θα κάνετε να χρησιμοποιείτε αντιλιακή προστασία.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός από τον κύριο Πιτροπάκη όμως είχες καλεσμένο και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, με τον οποίο βεβαίως μιλήσατε για τα αντιπυρικά μέτρα. Έρχονται θερμές ημέρες, έρχεται το καλοκαίρι, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα
1: προετοιμασμένοι,
0: έτσι, ούτως ώστε να μην εντοπίσουμε θέματα.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Τσαπάκο, καταρχάς να πούμε ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, είναι από την 1η Μαΐου, τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές. Όμως αυτό που πρέπει να φροντίσει ο κόσμος, και το είπε και ο κύριος Τσαπάκος, είναι να καθαρίσει τα οικόπεδά του.
0: Δεν το έχει από κάνει ακόμα, μάλλον, ναι, μεγάλο μέρος του.
1: Ναι, ακριβώς. Ξεκινάμε από εκεί, διότι 15 του Ιούνιου λήγει η προθεσμία και υπάρχουν πρόστιμα εάν δεν καθαριστούν τα οικόπεδα που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές και αεροκατοικημένες, γιατί δεν ξέρεις που μπορεί να προκληθεί. Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, όπως μας είπε ο κύριος Τσαπάκος, είναι ότι καθαρίζοντας το οικόπεδό σου, ουσιαστικά δημιουργείς αντιπυρική ζώνη. Έχουν σωθεί σπίτια επειδή ακριβώς, είπε ο κύριος Τσαπάκος, δίπλα το οικόπεδο ήταν καθαρισμένο.
0: Βέβαια.
1: Σε μεγάλες πυρκαγιές το έχουν παρατηρήσει κατά κόρο, να το πούμε έτσι, σε όλες αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Όπου υπάρχει καθαρισμένο οικόπεδο, έχει σταματήσει η πυρκαγιά.
0: Βλέπω τις τελευταίες ημέρες, Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, ότι γίνεται λίγο δουλίτσα από την υπηρεσία Πρασίνου.
1: Το
0: έχεις δει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στα ευχάριστα, να το επισημάνουμε.
1: Εξάλλου νομίζω και ένα τέτοιο τύπο έβγαλε ο Δήμος πρόσφατα που έλεγε ότι ενισχύθηκε η υπηρεσία.
0: Σωστά.
1: Με
0: και ότι σύντομα
1: έχουν...
0: θα καθαριστούν και οι κοινόχρηστοι χώροι και τα πάρκα,
1: ακριβώς,
0: και όλα αυτά τα οποία είχαν θεργέψει από ζυζάνια και φυτά.
1: Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε επίσης και που είπε ο κύριος Τσαπάκος, και το οποίο έχει να κάνει με την ενδυνάμωση, την ενίσχυση μάλλον της υπηρεσίας, είναι ότι και η πυροσβεστική υπηρεσία και η ίδια η πολιτική προστασία της περιφέρειας έχουν εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα drones, τα οποία έχουν συμβάλει πάρα πολύ στη μείωση των πυρκαγιών, και μάλιστα τα περσινά 4 από ό,τι μας είπε έχουν γίνει 8. Αυτά τα οποία χειρίζεται εν πάση περιπτώσει που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Και υπάρχουν και κάποια της πολιτικής προστασίας, και όλα αυτά ξεχύνονται στους ουρανούς, να το πούμε έτσι, το καλοκαίρι 24 ώρες το 24ωρο, για να εντοπίσουν φωτιά,
0: τυχόν εστίες,
1: ακριβώς,
0: ναι,
1: και να κατευθείαν να ειδοποιηθεί η πυροσβεστική για να σπεύσει. Και πέρυσι είχαν πολλές τέτοιες φωτιές που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας, όπως μας είπε ο κύριος Τσαπάκος, είχαν αντιμετωπιστεί επειδή αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση τους.
0: Ρίχτηκαν λοιπόν στη μάχη και τα drones.
1: Βέβαια. Μα είναι νομίζω το καλύτερο εργαλείο.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι το καλύτερο εργαλείο.
0: Η τεχνολογία, είδες που βοηθάει σε πολλή επίπεδα, ναι.
1: Εσύ να δεις που βοηθάει με το άλλο θέμα που θα παρακάλουν τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές. Εάν δούμε πυρκαγιά, καλούμε την πυροσβεστική 199 ή το 112. Το 112 προτείνει ο κύριος Τσαπάκος, διότι ανταποκρίνονται άμεσα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει την πυροσβεστική, επειδή έχει μια άλλη υπόθεση, να μην απαντήσει το τηλέφωνο, να μιλάει.
0: Μπορεί να υπάρχει φόρτο εργασίας.
1: Ναι, για το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: καταλαβαίνει.
0: Οπότε το 112 είναι πιο άμεσο.
1: Ναι, πιο άμεσο στην απάντησή του.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: ας το έχουμε κατά νου αυτό.
1: Αλλά και τα δύο λειτουργούν, 199-112. Άμεσα λοιπόν θα σπεύσουν εκείνοι που πρέπει να δώσουν βέβαια τα στοιχεία, που βρίσκεται, τι καιρό κάνει. Έχει βγάλει εκεί πυροσβεστική fireservice.gr, αν μπουν οι ακροατές μας, μπορούν να μπουν στο site της πυροσβεστικής και να δουν και τις οδηγίες, τι πρέπει να κάνουν αν εντοπίσουν φωτιά στην ύπαιθρο. Συμβάλλει πολύ ο πολίτης σε αυτό το πράγμα.
0: Τέλεια. Τρίτος καλεσμένος ο κύριος Γραβάνης.
1: Ο κύριος Γραβάνης
0: είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Ακριβώς. Και είναι και συνεργαζόμενος ερευνητής με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σήμερα γίνεται μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα, τη βρίσκω εγώ. Εκδήλωση στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, στη Συμβολή Ζωγράφου και Αβέροφ, που έχουν να κάνει με την ευρωτεχνολογία. Εγώ θα σταθώ σε αυτό το επίτευγμα που μας ανέφερε ο κύριος Γραβάνης. Αυτό και άλλα πολλά θα ακούσουν όσοι πάνε απόψε στην εκδήλωση. Λοιπόν, έχουν αναπτύξει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ένα, πώς να το πω, τσιπάκι, αν θέλεις, ας το πούμε τσιπάκι, το οποίο εμφυτεύεται στον εγκέφαλο και αποσκοπεί στο να σηκώσει στα πόδια τους ανθρώπους που έχουν μείνει ανάπηροι από κάποιο ατύχημα ή από κάποιο άλλο λόγο. Είναι πολύ σημαντικό, έχει ήδη πετύχει πειραματικά, ναι, έχει εφαρμοστεί σε ποντίκια και μας λέει ο κύριος Γραβάνης ότι μάλιστα το ποντίκι το έβαλε να περπατήσει πάνω σε σκάλα, δηλαδή σε ακραίες περιπτώσεις βαδίσματος, και έχει επιτύχει το πείραμα. Σε 2 χρόνια το ετοιμάζουν να το πάνε στη Βοστόνη για να δοκιμαστεί σε άνθρωπο. Και ελπίζουμε τα αποτελέσματα και σε αυτή την εφαρμογή να είναι τόσο καλά όσο και στα πειραματόζωα. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δίνει τεράστιες ελπίδες σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν
0: επειδή είχαν ένα ατύχημα στη ζωή.
1: Στο κατάλληλο σημείο του εγκεφάλου, εκεί όπου πονάει το πράγμα, να το πούμε έτσι, ή του νοτιαίου μυελού, εφαρμόζεται αυτό το τσιπάκι, να το πούμε έτσι, και γίνεται αυτό το θαύμα. Τέτοια θέματα νευροτεχνολογίας λοιπόν.
0: Απίστευτο ακούγεται,
1: ναι,
0: η
1: νευροτεχνολογία είναι αυτή. Τέτοια θέματα νευροτεχνολογίας θα ακούσουν όσοι πάνε απόψε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου είπαμε στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, και όπου θα μιλήσει και η κυρία Μήτρου, η οποία είναι νομικός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Άλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να είσαι καλά.

Και θα κλείσουμε με έτσι μια νέα έρευνα η οποία αφορά στα αυγά που θωρακίζουν, λέει, το μυαλό μας από την νόσο Αλτσχάιμερ. Η αλήθεια είναι πως πολλής λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πόσα αυγά θα πρέπει να καταναλώνουμε την εβδομάδα, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς. Από ό,τι φαίνεται τα αυγά απενοχοποιούνται, μιας που η συχνότερη, λέει, κατανάλωσή τους συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, με την μείωση να φτάνει έως και 27%. Τα αυγά, από ό,τι φαίνεται, αλλάζουν στρατόπεδο σχεδόν κάθε λίγα χρόνια. Άλλοτε επενούνται για την πρωτεΐνη και τα θρεπτικά συστατικά τους, έτσι γνωρίζουμε πως είναι μια σούπερ τροφή τα αυγά. Άλλοτε πάλι μπαίνουν στο στόχαστρο λόγω της υψηλής χοληστερόλης που μπορεί να προσθέτουν στον οργανισμό μας. Μία νέα, λοιπόν, αμερικανική έρευνα τα επαναφέρει, από ό,τι φαίνεται, στην συζήτηση, από μία όμως διαφορετική σκοπιά, την σχέση τους με την νόσο Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν αυγά πιο συχνά είχαν λίγο χαμηλότερη πιθανότητα να νοσήσουν σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν σχεδόν ποτέ. Επίσης, η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε στην ομάδα που τα ενέτασε στην διατροφή του, 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν κατά 27% χαμηλότερος. Στην έρευνα που μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο The Journal of Nutrition συμπεριλήφθηκαν 39.498 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο 15,3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 2.858 διαγνώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, από όσους δεν κατανάλωναν σχεδόν ποτέ αυγά έως όσους τα έτρωγαν 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Ακόμη και μετά την προσαρμογή για εξωτερικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλλο, το σωματικό βάρος, το κάπνισμα, οι προϋπάρχουσες παθήσεις κλπ, η τάση παρέμεινε σαφής. Σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν σχεδόν ποτέ αυγά, η κατανάλωση 1 έως 3 φορές το μήνα ή 1 φορά την εβδομάδα συνδέθηκε με 17% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Για 2 έως 4 φορές την εβδομάδα το ποσοστό άγγιξε το 20%, ενώ για 5 ή περισσότερες το 27%. Αντίθετα, όσοι δεν τα συμπεριέλαβαν ποτέ στην καθημερινότητά τους παρουσίαζαν 22% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αυγά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, όπως η χολίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, τα λιπαρά οξέα και η βιταμίνη B12. Αυτές οι ουσίες έχουν συνδεθεί με τη μνήμη, τη συναπτική λειτουργία, την δομή των εγκεφαλικών κυττάρων και τη μείωση του οξυδοτικού στρες. Παρά τη βαρύτητα των ευρημάτων, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια παρατηρητική έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφει μια συσχέτιση, όχι ότι καταλήγει σε αιτιώδη σχέση. Δείχνει όμως ότι σε μια μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων η μέτρια κατανάλωση αυγών συνδέθηκε σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης της νόσου. Εγώ θα πω παν μέτρων άριστον, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, έτσι και στην περίπτωση κατανάλωσης αυγών. Ας καταναλώνουμε λίγο απ' όλα. Άλλωστε η μεσογειακή διατροφή σε αυτό στηρίζεται, έτσι, στην ποικιλία. Λίγο απ' όλα νομίζω θα πρέπει να τρώμε και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να είμαστε υγιείς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρα. Ελάτε και πάλι αύριο εδώ στον Πολίτικα για να πούμε περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλή εβδομάδα, καλώς σας βρίσκω. Για τους φίλους που μας ακούν στην επανάληψη της Τρίτης, καλή σας ημέρα. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 από το διαδίκτυο politica.gr. Πολύ εύκολα, με ένα κλικ, πολύ απλό. Κάνετε τη μία από τις τέσσερις επιλογές των ραδιοφωνών της PR Media, δηλαδή Πολίτικα, Sport FM, Σφαίρα, Dirty, πατώντας έτσι πολύ απλά πάνω στην συχνότητα που σας βγάζει στο ακούστε ζωντανά. Και μας ακούτε βεβαίως από εκεί. Και βεβαίως τρεις μεταδόσεις, 12 με 1, 8 με 9 το βράδυ και όπως προανέφερα και 8, 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Εδώ Μαρία Μαυρομάτη, στην ομάδα μας, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής, μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Σε λίγο και αφού πούμε τα της επικαιρότητας, θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ξέρω ότι θα σας τρομάξει λίγο. Σκοπός μας είναι όχι να σας τρομάξουμε, αλλά να σας αναδείξουμε κάτι που δεν είναι λίγοι εκείνοι που το ξέρουν πολύ καλά και που βεβαίως μιλούν για το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια αποκλειστική μαρτυρία ενός επιχειρηματία συμπολίτη μας που νομίζω ότι θα σας καθυλώσει, γιατί αφορά η κατάθεσή του ένα προϊόν που λίγο πολύ υπάρχει μέσα σε όλα τα σπίτια. Μείνετε συντονισμένοι, θα το ακούσετε σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης. Έχουμε στην δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Να δούμε τι δηλώνουν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελος, Ζωή και Τσίπρας. Το μόνο σίγουρο που θα σας πω, έτσι για να μην σας κουράζω, γιατί τα βλέπουμε κάθε χρόνο τα πόθεν έσχες, είναι ότι οι πολιτικοί μας αρχηγοί, οι πρωταγωνιστές του πολιτικού συστήματος του τόπου, το μόνο σίγουρο είναι ότι όχι μόνο δεν πεινάνε, είναι καλά τακτοποιημένοι. Και το περίεργο είναι από ποιες δουλειές είναι τακτοποιημένοι. Δηλαδή, ξαναφέρνω τον εαυτό μου πολλές φορές σαν παράδειγμα, αλλά ξέρω ότι εκεί απ' έξω είστε πολλοί που είμαστε στην ίδια κατηγορία. Εγώ προσωπικά, Γιάννη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ξεκίνησα να δουλεύω κανονικά στα 13 μου χρόνια. Και θέλω να πιστέψεις ότι με μόνη εξαίρεση τους πρώτους 12-14 μήνες του στρατού, γιατί έκανα 20, μόνο εκεί δεν μπορούσα να δουλέψω. Μετά που χαλάρωσε το πράγμα, δούλευα

αυτοί από το 98 κάνουμε event, εκδόσεις. Δεν παίρνουμε κρατικά λεφτά. Μην με κοιτάζεις περίεργα. Το έχουμε πει αυτό. Δουλεύουμε μόνο με τους ιδιώτες φίλους μας. Από τον επιχειρηματικό κόσμο δηλαδή, του τόπου και της Ελλάδος γενικότερα. Και προκοπή δεν έχω κάνει. Λέει, τέτοιο πόθεν έσχες όπως αυτά που βλέπω εδώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ας πούμε να δηλώνει εισοδήματα 81 χιλιάρικα, δεν το έχω. Να δω ας πούμε για παράδειγμα Νίκος Ανδρουλάκης, συνολικό εισόδημα 58.000, καταθέσεις 58.000, τα σπίτια που υπάρχουν εκεί, στο πόθεν έσχες, Φάμελος επίσης μια χαρά τακτοποιημένος, ο Δημήτρος ο Κουτσούμπας πολύ καλός στα 76.000 του εισόδηματου, ρολεξάκι έτσι, η Ζωή στα 80.000, ο Τσίπρας με σπίτια, διαμερίσματα, μια χαρά, Κασελάκης. Ο Κασελάκης είναι ο μόνος που δικαιούται, παιδιά, δεν έχει μπει στην πολιτική επί της ουσίας, έτσι. Και ο άνθρωπος έχει πει ότι δραστηριοποιείται στο εξωτερικό κλπ. Λοιπόν, να μας πείτε και πώς τις κάνετε τις περιουσίες. Όχι μόνο να τις δηλώνετε, έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς τις κάνετε. Γενναιόδερη και υπεύθυνη προσφορά μας για το τέλος του πολέμου, λέει η Τεχεράνη. Τι ζητάει και γιατί προειδοποιεί τους Ευρωπαίους. Για νόμιμες απαιτήσεις έναντι τον ΗΠΑ έκανε λόγο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ απαράδεκτη προσφορά χαρακτήρισε ο Τραμπ, που ανέλησε τα δεδομένα μαζί με τον φίλο του και συνεργάτη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ψηλά επίσης τα εκλογοσενάρια και είναι λογικό. Τα εκλογοσενάρια που κάνουν λόγο για το τέλος του Σεπτέμβρη ή αρχές του Οκτώβρη για τις κάλπες. Παιδιά, είναι το πιο δυνατό σενάριο, το λέω και εγώ πολύ καιρό, όμως δεν είναι το σίγουρο σενάριο, προσέξτε. Διότι στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι πολύ αργά. Άρα, επειδή η κυβέρνηση, όπως ξέρετε και το έχουμε πει και άλλες φορές, έχει εισέλθει σε μια περιοχή έντονων αναταράξεων, που αυτό αποτυπώνεται με το πάνω κάτω, να μην χρησιμοποιήσω την αγγλική λέξη που πήγε να βγει από το στόμα μου, αυτό το πάνω κάτω, το down under, το volatility δηλαδή, το οποίο υπάρχει, εάν τότε μετά τη ΔΕΘ κριθεί ότι όλα είναι εντάξει, τότε είναι πολύ πιθανόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στείλει τους Έλληνες στις κάλπες. Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να γίνομαι επαναλαμβανόμενος και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα έκτοτε. Τώρα, πάω στο politica.gr πριν καλωσορίσω τον καλεσμένος μου. Παντάνασα, σοκ για την 28χρονη μητέρα με βαριές κακώσεις. Εδώ έχουμε ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο πραγματικά έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Μιλάμε για τον τραυματισμό της 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας το απόγευμα του Σαββάτου. Η νεαρή γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή της στο πανεπιστημιακό, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις. Για την υπόθεση, να θυμίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 30χρονος σύζυγός της, επιχειρηματίας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να λύσουν το γρίφο του τι προηγήθηκε της απίστευτης πραγματικά αυτής της ιστορίας, εξοντάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι αντιφατικοί ισχυρισμοί του δράστη, οι καταγγελίες συγγενών της γυναίκας για περιστατικά βίας, αλλά και ένα ανεξήγητο χρονικό κενό 22 λεπτών. Δεν υπάρχει ανησυχία για το περιστατικό της μενιγκίτιδας.

0: Αντίδας στο ΕΠΑΛ Μιλών, λέει ο Αντώνης ο Παπαδάκης, και θα τον ακούσουμε με προσοχή. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα άρθρο που δημοσιεύουμε, το έγραψα εγώ, το crash test του ελληνικού τουρισμού και η έλλειψη στρατηγικής για τη διαχείριση κρίσης. Αν θα μπείτε, θα το διαβάσετε και θα πάρετε έτσι μια πολύ καλή γεύση. Κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Δημήτρη Νικολιδάκη. Είναι επιχειρηματίας, είναι ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας Κρητικός Φούρνος. Γνωριζόμαστε προσωπικά αρκετά χρόνια και αυτό που θέλω να πω για τον ίδιο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος αρκετά ευαισθητοποιημένος σε προσωπικό επίπεδο για το θέμα της διατροφής, για το θέμα των προϊόντων που μπαίνουν στο τραπέζι, είτε αυτά είναι μια χωριάτικη σαλάτα, ένα σουβλάκι και ένα μαγειρευτό φαγητό, είτε είναι τα προϊόντα και οι κωδικοί που προσφέρονται από τα ράφια και τις βιτρίνες των καταστημάτων του Κρητικού Φούρνου στους Κρητικούς και στους επισκέπτες της Κρήτης. Κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνουμε διαφήμιση σήμερα εδώ, αλλά ήθελα να τα συνδέσω αυτά που θα πούμε με ένα γεγονός που έχει να κάνει με το ότι εσείς είσαστε πολύ εξοικειωμένος με την πρώτη ύλη, με τις τροφές. Πολλά από τα προϊόντα αυτά άλλωστε τα χρησιμοποιείτε και ο ίδιος με τους συνεργάτες σας στα προϊόντα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, φίλε μου Κώστα, αγαπητέ μου φίλε, και στους ακροατές σας. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα.
0: Πώς πάνε οι δουλειές καταρχήν, να ρωτήσω πώς είναι η αγορά.
1: Εντάξει, δεν είναι το αναμενόμενο δυστυχώς. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα πανηγυρική που λέμε τώρα από τους ανθρώπους που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άρχισε πάρα πολύ να έρθει ο τουρίστας στο Ηράκλειο. Έχουμε χάσει ήδη ένα μήνα και προσδοκούμε τώρα ίσως αυτό το επόμενο διάστημα αλλάξει.
0: Μάλιστα.
1: Σε λοιπόν, κάτι καλύτερο.
0: Το εύχομαι και το ελπίζω. Το εύχομαι και το ελπίζω. Αυτά. Πάω να πω την ιστορία τώρα, να ξεκινήσουμε με την ιστορία. Εγώ χθες το βράδυ, επειδή είμαστε και φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είδα ένα βίντεο που έχετε αναρτήσει και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε τώρα, το οποίο πραγματικά οφείλω να σας πω, επειδή το θέμα αυτό το έχω ξανασυζητήσει και με κάποιους επιστήμονες φίλους στο παρελθόν, δεν μπορώ να πω απόλυτα ότι προκάλεσε το απόλυτο σοκ, γιατί είμαι υποψιασμένος για το προϊόν το συγκεκριμένο για το οποίο θα μιλήσουμε, θα μας τα πείτε αναλυτικά. Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι παρά το γεγονός ότι είμαι υποψιασμένος για αυτό που θα μας πείτε τώρα, δεν κρύβω την απίστευτη έκπληξή μου να σας βλέπω να περιγράφετε, κύριε Νικολιδάκη, ένα απίστευτο συμβάν το οποίο ζήσατε το Σαββατοκύριακο. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, ως γνωστόν έχω μια βάρκα, πάση περιπτώσει, με την οποία πάω την οικογένεια βόλτα το καλοκαίρι, την οποία βάρκα την είχα παρκάρει τον Οκτώβριο, 10 Οκτωβρίου, σε ένα οικόπεδο δικό μου, έτσι. Χθες ξεκίνησα πρώτη μέρα να την πλύνω, να πάμε μια βόλτα που ήταν ο καιρός καλός. Βρήκα μέσα ξεχασμένο από πέρσι τον Οκτώβριο ένα πακέτο με ζαμπόν. Ζαμπόν γαλοπούλα. Έτσι. Το οποίο το είχα αφήσει από 10 Οκτωβρίου, χωρίς ψυγείο, χωρίς τίποτα. Άνοιξα λοιπόν τη βάρκα, βρήκα το ζαμπόν
0: αυτό. Ήταν αυτές οι συσκευασίες, το δείχνετε κιόλας. Είναι η συσκευασία που είναι, ας το πούμε, αεροστεγός κλεισμένη για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι, δεν ήταν χύμα δηλαδή. Αεροστεγός κλείνω.
1: Δεν ήταν σε ψυγείο, ήταν έξω, στον ήλιο, στο φως, στο κρύο, σε οτιδήποτε συνέβαινε. Αυτό το πράγμα διατηρήθηκε αναλύωτο, επιμένω αναλύωτο.
0: Από τις 10 Οκτωβρίου.
1: Ναι, δεν δοκίμασα να σου πω την αλήθεια, δεν δοκίμασα, το πέταξα, αλλά όπως το άνοιξα, για να το μυρίσω, γιατί ξέρω από τρόφιμα, διαπίστωσα ότι δεν είχε πάει τίποτα. Δηλαδή εγγυημένα μπορούσα να το φάω. Απλά εγώ το πέταξα.
0: Λοιπόν, εγώ μετράω 10 Οκτωβρίου, ένας μήνας, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλης, είναι ακριβώς 7 μήνες.
1: Ναι,
0: 7 μήνες. 7 μήνες ακριβώς.
1: Εκτεθειμένο.
0: Εκτεθειμένο.
1: Είναι πραγματικότητα. Εγώ λυπάμαι που χρησιμοποιούσα τέτοια προϊόντα, γιατί τώρα θα τα σταματήσω. Είναι το φτηνό αλλαντικό, να το πούμε τώρα, να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι, δεν είναι όλα τα αλλαντικά κακά, γιατί τα αλλαντικά προέρχονται από την ιστορία, είναι και παλιότερα χρόνια που τα πιάνουμε.
0: Σωστό.
1: Τα πιάνουμε τώρα. Το φτηνό αλλαντικό είναι εφεύρεση της εποχής για να γεμίσει στομάχια με φτηνά υλικά, με φτηνά...
0: Με σκαρταδούρα, επιτρέψτε μου να το πω, με σκαρταδούρα.
1: Δηλαδή δεν μας αξίζει αυτό το φαγητό Δεν αξίζει τον κόσμο να τρώει τέτοια πράγματα. Αλήθεια σου λέω τώρα. Δηλαδή είναι πολύ δραματικό. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλητηριάζομαι τους ανθρώπους. Δεν είναι αυτόν τώρα. Τόσο δηλητήριο.
0: Ναι, γιατί
1: για
0: εσείς βέβαια σκέφτεστε ότι αυτό το πράγμα που 7 μήνες έμεινε εκτεθειμένος στο κρύο, στο χιόνι, στη μέρα, στη βροχή, στον ήλιο, στην υψηλή, στη χαμηλή θερμοκρασία, να κάνω μια αποσαφήνιση ότι δεν ήταν σε κάποιο ψυγείο του σκάφους, ήταν μέσα σε ένα κουτί του σκάφους, στο ταμπούκι.
1: Όχι, στο κουτί, έτσι.
0: Στο ταμπούκι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέω ότι είσαι τόσο πολύ συντηρητικό μέσα αυτό το πράγμα. Που προτιμώ να ήταν πρισμένο, να το πετούσα, ξέρω εγώ, ή να ήταν χαλασμένο, θα πιο ήσυχο θα ήμουν. Αλλά βέβαια, όταν το βλέπω αναλύωτο, ούτε το χρώμα του δεν είχε χάσει. Μετά από 7 μήνες αναλύωτο.
0: Εγώ επειδή είδα το βίντεο και το ξαναείδα, το δικό σας, και το οποίο θα το πάρουμε βεβαίως και θα το αναρτήσουμε με την άδεια τη δική σας και στο site, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Πραγματικά πρέπει να πάθουμε σοκ. Αντιλαμβανόμενοι τι από όλους τους κωδικούς μας. Εννοείται.
1: Είναι γενικά το φτηνό αλλαντικό. Γι' αυτό καυτηριάζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Αυτό προσπαθούμε στον κόσμο να εξηγήσουμε, ότι δεν μπορεί να προτιμάει το φτηνό πάντα, γιατί το φτηνό έχει μέσα φτηνά υλικά, τα οποία είναι κακό για την υγεία του. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τρως σάντουιτς με 1,5 ευρώ, όταν ένα σωστό αλλαντικό κοστίζει 80-90 λεπτά η μερίδα.
0: Και θυμίζω κάτι που λέγανε οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας και μέχρι και σήμερα, ότι το φτηνό κρέας το τρώνε σκύλι.
1: Ακριβώς, τώρα ούτε η σκύλι δεν το λέω.
0: Τώρα πλέον ούτε η σκύλι.
1: Εγώ ό,τι τροφή θέλω να την κάνω, την πετάω στα ψάρια. Να δω αν την τρώνε τα ψάρια. Αλήθεια σου λέω. Βάλε να
0: πετάξει
1: τα ψάρια, ένα γαριδάκι. Δηλαδή δεν το φάνε, δεν τρώνε.
0: Δεν το τρώνε.
1: Πιο έξυπνα από εμάς. Πιο έξυπνα, πολύ πιο έξυπνα από εμάς. Το αλλαντικό αυτό δεν τα αγγίζουν, δηλαδή το πετάξαμε μέσα δεν αγγίζουν. Αντίθετα, ρίξε λίγο ψωμάκι να δει πώς πάνε.
0: Έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνετε, σου λέω. Απλά πράγματα είναι ο κόσμος να πιάσει, να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, να καταλάβει ότι καμιά φορά και κανένα κομματάκι μούχλα να βρει στο τυρί δεν είναι κακό. Είναι η φύση που λειτουργεί. Όταν δεν βλέπεις κάτι να συμβαίνει από αυτά, τότε
0: έτσι
1: να ανησυχείς. Είναι
0: ακριβώς
1: τόσο πολύ αποσυρωμένα και τόσο πολύ δηλητηριασμένα όλα αυτά για να κρατηθούν. Φαντάσου ότι δεν πριζόταν. Τα αλλαντικά παλιά πριζότανε τα σακούλια. Δηλαδή, άμα έμενε το ψυγείο, άμα έβγαινε από την πρίζα το ψυγείο, την άλλη μέρα τα βρίσκαμε τούμπανο και τα πετούσαμε.
0: Ναι, ήταν άχρηστα. Ήταν χαλασμένα, άχρηστα. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία των τροφίμων, θα μου επιτρέψετε να πω, και έχουν προσθεθεί τόσες ουσίες στην επεξεργασία των τροφίμων πριν αυτά βγουν στο ράφι, που πραγματικά είναι απίστευτο το τι ακριβώς βάζουμε στο σπίτι μας. Επειδή τυχαίνει και θα τον επικαλεστώ, έχω ένα πολύ καλό φίλο με τον οποίο έχουμε κάνει άπειρες παρέες και είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω μιλήσει πάρα πολύ για τα θέματα αυτά, καθηγητής της τοξικολογίας, με αρκετές διακρίσεις και περγαμηνές στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος αυτός μου έχει πει, όχι απλά μην τρως, αλλά μην τα βλέπεις. Μπορεί να σου κάνουν ζημιά ακόμα και στην όραση. Το λέει μεταφορικά και υπερβολικά, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κώστα, εγώ είμαι πάντα βέβαιος ότι λίγο τυρί, μια ομελέτα φρέσκια, λίγα λαχανικά,
0: έτσι,
1: μανούρι, είναι ό,τι καλύτερο. Γραβιέρα που έχουμε πάρει,
0: έτσι.
1: Προσπαθούμε και προωθούμε τη γραβιέρα. Δυστυχώς την τρώνε μόνο οι ξένοι τη γραβιέρα στα σάντουιτς, κατάλαβες. Δηλαδή πιστεύω ο κόσμος πρέπει να το γυρίσει την πλάτη από τα αλλαντικά αυτού του τύπου, πρέπει να γυρίσει την πλάτη ο κόσμος.
0: Έτσι. Και να πω, επιτρέψτε μου να πω το εξής, κύριε Νικολιδάκη. Ότι γιατί είμαστε καλοφαγάδες και εσείς και εγώ και κάνουμε και παρέα και τα κουβεντιάζουμε και από κοντά τα κουβεντιάζουμε σήμερα και δημόσια. Αυτό που θέλω να μου επιτρέψετε να πω είναι το εξής, ότι το λουκάνικο που φτιάχνει ο Χασάπης, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χωριό και παίρνει το κρέας στο χοιρινό και το κόβει με το χεράκι του, το απάκι, θα πάω και σε διεθνή έτσι επιλογές. Το χαμόν, το προσούτο είναι λιγότερα... Που είναι ορίμανση δηλαδή κρέατα.
1: Ακριβώς, η ορίμανση ψάχνουμε.
0: Έτσι,
1: αυτό ψάχνουμε.
0: Η ορίμανση. Και όχι αυτό το αλεσμένο κρέας.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό το αλεσμένο κρέας που βγαίνει σε χρώμα ροζ, να το πω έτσι πάρα πολύ.
1: Το ποτοποιημένο, αυτό που μοιάζει με κρέας.
0: Που μοιάζει με κρέας και που δεν ξέρει κανένας ακριβώς, γιατί μπορεί να διαβάζει τα συστατικά, αλλά δεν ξέρει κανένας ακριβώς σε τι ποσότητες είναι αυτά τα συστατικά και τι σημασία έχει η πρόσμιξη και η ανάμιξη δύο διαφορετικών χημικών ποσοτήτων πλέον μέσα σε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο το τρως και πάει στο στομάχι σου και πάει το στομάχι
1: ακριβώς,
0: και το διαλύει και το αφομοιώνει
1: και σκοτώνει τη μικροχλωρίδα του εντέρου και μετά αρχίζουν οι δυσπεψίες, αρχίζουν τα προβλήματα και σου λέει μη φας το γλουτένι, μη φας το ένα, Μα ο άνθρωπος ήταν φτιαγμένος τόσα χρόνια, τα τρώγε όλα αυτά.
2: Έτσι.
1: Τώρα έχουμε κάνει κάτι, σκοτώνουμε τους καλούς μικροοργανισμούς μέσα που υπάρχουν στα έντερά μας, με αυτά όλα τα δηλητήρια, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπεις κάθε μέρα, αυτοάνωσα κάθε μέρα, καινούργια προβλήματα με τα έντερα, δεν μπορούν να πάνε ανθρώπους ζουαλέτα, δεν μπορούν, κατάλαβες.
0: Έτσι είναι. Αυτά. Όπως ακριβώς το λέτε και όπως ακριβώς το περιγράφετε.
1: Για να πω περισσότερα, φαντάζομαι όμως ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αυτά που βάζουμε πλέον στον οργανισμό μας και πρέπει να προσέχουμε όσο μπορούμε να προσέχουμε.
0: Κύριε Νικολιδάκη, εγώ θα πω δημόσια για σας, για μια ακόμα φορά, ότι είστε ένας ευσυνείδητος επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης. Και θέλω να ρωτήσω, γνωρίζοντας αυτή την ευσυνείδησία σας, γιατί δεν το έκρυψα, σας γνωρίζω προσωπικά. Ναι. Θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία τη συγκεκριμένη να της πείτε το περιστατικό?
1: Έχω επικοινωνήσει ήδη.
0: Τι σας είπαν?
1: Έχω επικοινωνήσει ήδη. Μου είπαν ότι η εταιρεία αυτή έκλεισε καταρχήν τώρα. Είναι μια μεγάλη αλατοβιομηχανία που έκλεισε στην Ελλάδα. Και η δουλειά αυτή την έχει πάρει κάποια άλλη εταιρεία, κάποια διατρική της.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν ότι έχουν αλλάξει τώρα, δεν το πιστεύω. Εγώ βλέπω την ίδια συμπεριφορά ακριβώς αυτά του τύπου τα λαδικά. Εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε.
0: Λοιπόν, δεν σας προκαλώ να κάνουμε ένα challenge. Να βρεθούμε τις επόμενες μέρες.
1: Ό,τι αλλαντικό θα χρησιμοποιούμε πλέον θα είναι ορίμασης, με ό,τι αυτό θα πάει.
0: Ναι, ας είναι ακριβότερο, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό.
1: Ναι, μισό ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Μισό ευρώ φτιάχνει τη δουλειά, Κώστα. Μισό ευρώ δεν είναι κάτι. Ναι. Δηλαδή, αν κάνει 3,5 ευρώ, αν κάνει 4.
0: Έτσι. Να καπνίσουν λιγότερα τσιγάρα. Να καπνίσουν λιγότερα τσιγάρα που κάνει ζημιά και να φάνε ένα σωστό σάντουιτς, έτσι, μια σωστή πίτσα.
1: Ακριβώς αυτό είναι.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Προτείνω να κάνουμε το εξής. Να βρεθούμε τις επόμενες μέρες, να πάμε από ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε δύο κωδικούς αυτών των αλλαντικών, να τα αφήσουμε πάλι 6-7 μήνες, να δούμε πώς θα τα βρούμε σε 6-7 μήνες. Έτσι, μια μικροπροσότητα.
1: Εγώ θα το κάνουμε με on camera.
0: Θα το κάνουμε on camera μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Από αυτά που έχω μείνει. Θα φυλάξω με δύο πακέτα μαζί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επειδή είναι άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις, σε λίγο θα έχετε και την εικόνα για το θέμα αυτό. Έτσι και θα το αναρτήσουμε στην σελίδα μας στο politica.gr. Λοιπόν, μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μετά και από το κενό με τον καλεσμένο μας που θα έχουμε εδώ στο στούντιο.

0: Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο. Είναι η ζωντανή μετάδοση 12 με 1. Είναι η επανάληψη 8 με 9 το βράδυ και είναι βεβαίως και η μετάδοση την πρωινή της επόμενης 7 με 8. Το λέω αυτό γιατί κάθε κοινό έχει διαφορετικές ώρες και επιλογές. Συνεπώς, απευθυνόμαστε σε όλα τα κοινά που μας επιλέγουν. Και καλωσορίζω τώρα, όπως έχω προαναγγείλει, τον καλεσμένο για το δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας, που είναι ο κύριος Μανώλης Αχλαδιανάκης, παλιός γνώριμος, οφείλω να πω, πρόεδρος των Τριτέκνων. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Μανώλη, που είστε σήμερα εδώ και θα μιλήσουμε, θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για τους Τριτέκνους, οι οποίοι Τριτέκνοι δεν είναι και λίγοι, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι αρκετοί οι Τριτέκνοι.
1: Καλώς
0: και
1: σας
0: θα ευχηθώ να μου επιτρέψετε να γίνουν περισσότεροι, γιατί το γνωστό πρόβλημα με το δημογραφικό που χτυπάει τελικά στην οικονομία, στο συνταξιοδοτικό και στο ασφαλιστικό, είναι αυτό που πρέπει να μπαίνει πάντα στην αρχή κάθε τέτοιας συζήτησης.
1: Να σας χαιρετήσω με τη σειρά μου, να χαιρετήσουμε όλους τους ακροατές, να υπερθεματίσω σε αυτό που είπατε, παρά το ότι οι τρόποι αντιμετώπισης του δημογραφικού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια σε αυτό. Και αυτό στυλιτεύουμε και κατηγορούμε μονίμως, διότι οι κυβερνώντες φυρίσουν ως συνήθως κλέφτικα πάνω στο πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν το ακουμπούνε, δεν λέω ότι δεν αναφέρονται, αλλά στην ουσία τα μέτρα που παίρνουν δεν είναι ικανά να δώσουν ή να χαράξουν δρόμο για τη λύση του προβλήματος.
0: Ουδέν ασφαλέστερο και ουδέν αληθέστερον τούτου, και δεν χρειάζεται να πούμε κανένα επιχείρημα, θα πω γιατί. Διότι αν οι κυβερνώντες διαχρονικά, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ όμως, 15-19, είχαν ασχοληθεί σοβαρά, τότε το δημογραφικό δεν θα ήταν πρόβλημα. Και επίσης οι Έλληνες δεν θα συρρυκνωνόταν, ούτε θα ήταν ουσιαστικά μια κοινωνία που οδηγείται σύντομα με όλο πιο και πιο γρήγορους ρυθμούς σε μια κοινωνία γερόντων.
1: Ακριβώς. Υπολογίζετε το 2050 ότι η Ελλάδα θα έχει ένα πληθυσμό με τα σημερινά δεδομένα περίπου γύρω στα 8 με 8,5 εκατομμύρια. Εξ αυτών το 35 με 40% θα είναι άνω των 65. Και το αδυσόπιτο ερώτημα είναι ποιο ασφαλιστικό, όπως είπατε πριν, ποιο συνταξιοδοτικό, ποιο σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει το βάρος αυτό. Για να αλλάξει ρότα η κοινωνία σήμερα, θα πρέπει να δούμε πληθυσμιακά πώς θα παντρέψουμε τα ελεύθερα παιδιά. Σήμερα ούτε οι πολυτεκνοί, που ξέρετε ότι μειώνονται πάρα πολύ, δηλαδή άνω των 4 παιδιών, ούτε οι τριτεκνοί μπορούν να δώσουν λύση, παρά μόνο τα παιδιά μας όταν δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να μπορούν να παντρευτούν. Και ποιες είναι αυτές? Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση εργασίας, που δεν υπάρχει. Και όχι απλά εργασίας με την έννοια των μισθών αυτών, γιατί όταν η ακρίβεια καλπάζει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ούτε να νοικιάσει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι, με τις τιμές που γνωρίζετε ότι υπάρχουν για να κάνει οικογένεια. Έχω προτείνει εδώ και 15 με 20 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω, αλλά από τότε που άρχισα να ασχολούμαι σχεδόν με το κίνημα, ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το πρόβλημα και να μην ασχολούμαστε με παρονιχίδες, να πάμε στη βάση του. Και ποια είναι η βάση? Αυτό που σας είπα πριν, για να μπορούν να παντρευτούν τα παιδιά, είχα προτείνει να θεσπιστεί ένα δάνειο γάμου. Σε αυτό το στούντιο με τον προκάτοχο εδώ το είχαμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές και αυτό είναι γραπτό σε όλα τα κόμματα. Τι λέει τώρα αυτό? Για να παντρευτεί το παιδί, αφού δεν υπάρχει εργασία, η διασφαλισμένη ή καλά αμοιβόμενη, αντί να δίνουμε δάνειο και αυτά να κοκκινίζουν όλα και να παίρνουμε και τα σπίτια των ανθρώπων πίσω, όπως και τώρα θα δείτε το σπίτι 1, σπίτι 2, επειδή έχω παιδιά στην ηλικία που το δικαιούνται, πώς θα το αποπληρώσουν? Μου λέει η κόρη μου να πάρω, ρε πατέρα, ένα δάνειο. Αλλά είναι τόσο υψηλά τα κόστη που εγώ με το μισθό που παίρνω δεν μπορώ να πληρώνω τη δόση, έστω στο υπόλοιπο που θα πρέπει. Άρα θα κοκκινήσουν. Και λέγαμε λοιπόν να θεσπιστεί ένα δάνειο γάμου, που θα είναι άτοκο. Όταν θα κάνεις το πρώτο παιδί θα συνεχίζει άτοκο, όταν κάνεις το δεύτερο θα συνεχίζει και όταν κάνεις το τρίτο παιδί ότι η υπόλοιπο μένει να σου χαρίζεται. Σε όσους πολιτικούς το συζήτησα από όλα τα κόμματα, μου θέσαν όλοι ένα ερώτημα. Καλά ρε Μανώλη, και πού θα βρούμε τόσα χρήματα? Και τους είπα, θα σας τα βρω εγώ με μία προϋπόθεση. Κάθε υπερβολή είναι αυτά βέβαια. Αν μου πείτε, αν σήμερα το ξεκινήσουμε αυτό, σε πόσα χρόνια θα γεννηθεί το τρίτο παιδί και πόσα τρίτα παιδιά θα γεννηθούν? Τι ήθελα να απαντήσω με αυτό? Η προσδοκία και το κίνητρο είναι το ζητούμενο σήμερα.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι πάνω σε όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Επιστρέφω στην πολιτική, γιατί το πρόβλημα είναι η πολιτική. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, κυρία Χλαδιανάκη, ότι παρά το γεγονός ότι η πολιτική όλων των κομμάτων αφουγκράζονται αυτό που πολύ απλά δεν τους λέει ένας πρόεδρος ενός συλλόγου τριτέκνων ή πολυτέκνων από το Ηράκλειο, τη Λιβαδιά, την Καστοριά, τη Ρόδο. Τους το λένε καταρχήν οι ίδιοι οι επιστήμονες, οι επιστημονικοί του σύμβουλοι, και επειδή έχουν αντίληψη πάνω σε αυτό, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα, δηλαδή γιατί οι πρωτοβουλίες που παίρνουν έχουν καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα και ούτε καν εμβαλωματικό, θα πω εγώ, πολύ δε περισσότερο δεν είναι ριζοσπαστικές, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ανατρεπτικές και ουσιαστικές στο να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πράγμα. Και τι θέλω να πω γι' αυτό? Θέλω να πω ότι καλά τα δάνεια, για να βάλω κι εγώ μια ψηφίδα παρακολουθώντας το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου για πάρα πολλά χρόνια, καλά τα δάνεια που είπατε για το σπίτι, για το γάμο, για οτιδήποτε άλλο. Όμως εδώ έχουμε ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα που έχει να κάνει με την νοοτροπία πλέον της ελληνικής οικογένειας. Δεν, κι εγώ παντρεύτηκα. Ένα παιδί έκανα. Προσέξτε. Οι περισσότεροι φίλοι μου γύρω μου είναι με ένα, άντε με δύο παιδιά. Δεν θέλω να πω με κανένα, λέω με ένα έως δύο παιδιά. Γιατί πολύ απλά, όχι γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά παραπάνω, γιατί σκεπτόμαστε, και θα το πω και ωφελημιστικά, ότι δεν θέλουμε να χάσουμε τη βολή μας με ένα επιπλέον έξοδο ή με μια επιπλέον ευθύνη για ένα δεύτερο ή τρίτο παιδί, διότι κακά τα ψέματα, έχω φίλους που θέλουμε να τους βλέπουμε και θέλουν να μας βλέπουν και τελικά ούτε μας βλέπουν ούτε τους βλέπουμε, διότι οι υποχρεώσεις που γεννούν τα τρία παιδιά, να τα πας, να τα φέρεις, να τα φτιάξεις, να τα ντύσεις, να τα ταΐσεις, να τα κοιμήσεις κλπ. Κλπ. Δεν σου επιτρέπουν για να κάνεις αυτό που θέλεις ενδεχομένως στην υπόλοιπη σου ζωή. Άρα, εδώ μπαίνει και ένα θέμα. Το γενικότερο μενταλιτέ, να το πω έτσι, η φιλοσοφία δηλαδή, που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, όπου ο Έλληνας πλέον λέει να κάνω ένα τρίτο παιδί, θα έχω να το σπουδάσω, θα έχω να του παρέχω ή να του προσφέρω αυτό που προσφέρει ο δίπλα δίτεκνος ή τρίτεκνος ή πολύτεκνος. Αν δεν το έχω, καλύτερα να γυρεύω τη δουλειά μου. Και με βάση αυτό, και κάτι ακόμα που θα πω, ότι η Ελλάδα δυστυχώς διαρκώς δεν γεννά προσδοκία να της φέρεις κόσμο να ζήσει καλά. Είναι μια δύσκολη χώρα για να ζήσουμε, ενώ είμαστε προύχοντες και προνομιούχοι στο οικόπεδο αυτό, με τις 300 μέρες καλοκαίρι, με τις φυσικές ομορφιές, με το ωραίο, αν θέλετε, έτσι, κλίμα, δεν δίνεις την προσδοκία ότι εγώ θα κάνω ένα παιδί και αύριο θα μου το ταλαιπωρεί ο Αχλαδιανάκης, ο Σιλιγάρδος, ο Δασκαλάκης, που θα μου το ταλαιπωρεί παντού, στο σχολείο, στη συγκοινωνία, στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, στην υπηρεσία, στο δρόμο. Άστο καλύτερα. Δεν σας κρύβω, και το ομολογώ, ίσως είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, ότι θα σκεφτόμουν πάρα πολύ να κάνω ξανά, αν γυρνούσα πίσω, δεύτερο ή τρίτο παιδί, γιατί θα πω ότι, έλεγα ότι αυτή η χώρα δεν αγαπάει τα παιδιά της. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, κυρία Χλαδιανάκη, και συγγνώμη για τη μεγάλη τοποθέτηση.
1: Έχω την εντύπωση ότι βάζετε το δάχτυλο από τον τύπο των ύλων. Αν με ρωτούσατε εξ αρχής, αλλά απάντησα στο πρώτο σας ερώτημα, θα σας έλεγα ότι όταν δεν υπάρχουν υποδομές σε μια χώρα, όταν αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά στο σύλλογο αυτή, εν πάση περιπτώσει οι λίγοι εναπομείναντες ήρωες, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ηρωισμός σε αυτή τη χώρα να φτάνεις να κάνεις 3 παιδιά. Και διαμαρτύρονται όλοι και αγανακτούν με την έννοια ότι δεν υπάρχει βρεφικός σταθμός, δεν υπάρχει παιδικός σταθμός.
0: Αυτά που έλεγα, η ταλαιπωρία.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι είναι το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Το ερώτημα είναι, που είναι αδυσόπιτο, γιατί δεν το κάνουν? Πρώτον, για μένα υπάρχει μεγάλη ανικανότητα όλων αυτών που διοικούν ή αναλαμβάνουν ρόλους να διοικήσουν. Να πάμε από την αυτοδιοίκηση. Κάποτε διαμαρτυρόμενος μέσα στο Δήμο, γιατί όπως γνωρίζετε υπήρξε αντιδήμαρχος, για ποιο λόγο δεν κάνουμε παιδικούς σταθμούς, κάποιος αρμόδιος μου απάντησε, μα κάνουμε ένα. Και του είπα, όταν έχω ανάγκη για 100, ο ένας δεν μου δίνει λύση. Αν πάμε στην κυβέρνηση και δούμε τα κονδύλια που εγχωρούνται, που εν πάση περιπτώσει ανοίγω παρένθεση, ενδεχομένως και καλώς όσον αφορά την άμυνα, και δεν βλέπουμε ότι αύριο δεν θα έχουμε ανθρώπους να υπηρετούν, γιατί μειώνονται δραστικά. Αν πάμε στα πανεπιστήμια που βάζουν κάποια εισοδηματικά εξευτελιστικά κριτήρια, γιατί 2 υπάλληλοι δεν μπορούν τα παιδιά τους ούτε να μείνουν στην εστία ούτε να συντιστούν. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι το δάχτυλο από τον τύπο των ύλων. Ένα άλλο όμως αδυσόπιτο ερώτημα που έχω θέσει και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά ακόμα και στην Κύπρο όταν πήγα να μιλήσω εκεί, στα μέσα ρώτησα το εξής στους πολιτικούς. Από το 1993 έχετε μια απόφαση διακομματικής επιτροπής, την οποία έχετε στα συρτάρια και αραχνιάζει. Τότε λοιπόν, επί κυβέρνησης του Μητσοτάκη, του πατέρα δηλαδή, του σημερινού πρωθυπουργού, ορίστηκε μια διακομματική επιτροπή και έβγαλε ένα πόρισμα που έλεγε ότι επειδή το δημογραφικό καλπάζει και επειδή το 79 ήταν από 5 παιδιά και πάνω οι πολυτεχνικοί και τους ορίσαν τότε από 4, είναι ώρα τώρα να πάμε στα 3. Βγήκε αυτή η απόφαση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω σε όλους είναι, γιατί δεν το κάνετε? Υπάρχει δημοσιονομικό κόστος? Αν υπάρχει, βγείτε στον κόσμο να πείτε ότι στοιχίζουν τόσο. Εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πήγα στο Γενικό Λογιστήριο μέσω ενός κόμματος. Μου δώσανε ένα πόρισμα που δεν υπήρχε δημοσιονομικό κόστος παρά ελάχιστο. Το κατέθεσα. Πάλι κοφεύουνε. Αρωτήστε ένα πολιτικό σήμερα, γιατί το Σεπτέμβριο πέρασαν ένα νόμο. Και σας δίνω την πάσα για να το συζητήσουμε. Που, αφού δεν κάνουν τους τριτεκνούς πολυτεκνούς, αποφασίσαν λίγο να δώσουν τριτεκνική ιδιότητα. Αρώτησα κυβερνώντες βουλευτές, τι θα αλλάξει αύριο το πρωί στον τρίτεκνο με αυτό που περάσατε? Μου λέει, δεν ξέρω. Εγώ που ξέρω λοιπόν θα σου πω, τίποτα. Γιατί τι κάνανε τώρα, κύριε Σιλιγάρδο? Λένε, ισοβιότητα θα έχουν μόνο οι γονείς. Προσέξτε να δείτε πόσο οι άνθρωποι, ας πούμε, σκέφτονται τόσο παράξενα που είναι να απογοητεύεσαι.
0: Είναι διαστροφική η ελληνική σκέψη για όλα τα θέματα.
1: Μα προσέξτε τώρα. Οι γονείς αυτή τη στιγμή έχουν αυτή τη δυνατότητα μοριοδότησης μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι και το τελευταίο τους παιδί να είναι 25. Άρα πόσο είναι ο γονέας όταν τη χάσουν? 50. Ε? Άρα του δίνει τώρα, λέει, τη δυνατότητα μόνο σε αυτό να πάει να προσληφθεί. Προσέξτε, να μοριοδοτήσει το γονέα. Το παιδί που στενάζει η οικογένεια δεν του δίνει κανένα δικαίωμα παρά μόνο αυτό που υπήρχε, που παλέψαμε και ματώσαμε πάρα πολύ να το πετύχουμε. Και αυτό τι λέει? Μέχρι τα 25 λέει ένα παιδί, αν δεν σπουδάσει, μοριοδοτείται, και μέχρι τα 30 το άλλο. Αλλά μέχρι τα 30 κάνει μεταπτυχιακά. Άρα και αυτό είναι ανενεργό. Αυτή η κοροϊδία λοιπόν, και βλέπω την υπουργό, τη Μιχαηλίδη, την οποία είχα συναντήσει μερικές φορές. Και βγαίνει στην τηλεόραση, ρε παιδιά, και λέει ότι όλα έχουν γίνει καλά, όπως βγαίνουν και οι προηγούμενοι. Και να σας πω και κάτι, γιατί αυτό το είπα δημόσια. Όταν στη Βουλή περνούσε αυτό το ποσό για το παιδί που γεννιέται ανεξάρτητα, είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, εγώ σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήμουνα μέσα στη συζήτηση. Και εκεί ήταν η Φωτίου. Αυτή ήταν ο δήμιος της τριτεκνίας. Βέβαια.
0: Φωτίου του
1: δεν
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περίμενε κανείς τότε. Δηλαδή τι έγινε? Είχαν 800 εκατομμύρια διαθέσιμα για τα οικογενειακά επιδόματα, πήγανε στην Ευρώπη, τα ανεβάσανε στο 1 δις 200 εκατομμύρια και κόψανε το τριτεχνικό, έκοψε φωτίου, το τριτεχνικό επίδομα που έπαιρνε η οικογένεια με τρία παιδιά. Κατανοείτε λοιπόν πόσο αγανάκτηση υπάρχει στις τάξεις των τριτέκνων και εμείς όμως αγωνιζόμαστε γιατί δεν έχουμε προοπτικές. Έχουν όμως αυτοί και ποιες είναι? Η εισαγωγή ανθρώπων από χώρες που πιανούν. Γι' αυτό αγνοούν ότι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά ο αφελληνισμός, το ότι χάνεται πραγματικά το έθνος το ελληνικό, αυτό δεν το λογαριάζει κανείς. Και ακούστε κάτι που λέω τελευταία, αυτό το είπε ευρωβουλευτής. Με ένα αλγόριθμο υπολογίσανε ότι το 2160, αν πάει η πορεία όπως σήμερα, θα υπάρχει, λέει, το τελευταίο ζευγάρι Ελλήνων που θα κάνει το τελευταίο Ελληνάκι.
0: Το 2160.
1: Ναι. Αυτό όμως δείχνει πάλι την τάση, όπως η ερημοποίηση της γης Ελλάδος θα γίνει και η ερημοποίηση της οικογένειας.
0: Κυρία Κλαδιανάκη, στο Ηράκλειο πόσες οικογένειες τριτέκνων σήμερα?
1: Έχουμε εγγράψει περίπου 10.000 οικογένειες που κάποιοι.
0: Εσείς
1: βέβαια...
0: πόσα χρόνια είστε στο τιμόνι τώρα? Διότι είστε αρκετά χρόνια.
1: Εγώ τον ίδρυσα το
0: σύλλογο
1: εδώ
0: πόσα
1: και
0: χρόνια.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Είναι από το 7.
0: 2007.
1: Το 7 ξεκινήσαμε 8.
0: Το 2007 πόσες τριτέκνες οικογένειες υπήρχαν στο Ηράκλειο? Περίπου, γιατί τότε είναι λογικό να μην τις είχατε εγγράψει αφού ξεκινούσατε. Το 10 ας πούμε. Ας πούμε 15 χρόνια πριν. Πόσες τρίτεκνες ήταν το 10 και πόσες τρίτεκνες είναι σήμερα?
1: Επειδή αυτό το στοιχείο, ό,τι και να σας πω, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό, θα σας πω τα τρία τελευταία χρόνια. Τιμούμε τη μάνα που έγινε τρίτεκνη την προηγούμενη χρονιά. Το 2023 είχαμε να τιμήσουμε 110 οικογένειες που γίνανε τρίτεκνες και εγγραφήκανε στο σύλλογο, γιατί μπορεί να μην εγγραφήκανε κάποιες.
0: Σωστό.
1: Το 2024 είχαμε 87. Και φέτο είχαμε 86, συγγνώμη, και φέτο είχαμε 57.
0: Άρα δεν ημιούμενο.
1: 50%. Φθήνη. 50% κάτω σε τρία χρόνια.
0: Φθήνη. Πείτε μου κάτι, δώστε μου λίγο το προφίλ των ανθρώπων που κάνουν τρίτο παιδί.
1: Ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω είναι άνθρωποι που έχουν χωρίσει, έχει ο καθένας από δύο παιδιά, και μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν και ένα τρίτο, γιατί και τις σχέσεις τους θα δέσουν, αλλά και παράλληλα είναι και δύο τρίτεκνοι. Υπάρχουν αυτοί που έχουν δύο κορίτσια ή δύο αγόρια και υπάρχουν και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ένα παιδί και μετά το γάμο τους αποφασίζουν να κάνουν άλλα. Υπάρχει και η κατηγορία όμως, για να μην τα μηδενίσουμε όλα, των ανθρώπων που ζουν μαζί και έχουν κάνει τρία παιδιά. Αυτή όμως είναι απεροελάστη και αυτό το στοιχείο μπορεί να το πάρετε και από τα πρωτοδικεία εκεί που
0: στην πόλη ή στο χωριό, δηλαδή στο Ηράκλειο ή στην περιφέρεια του νομού έχουμε τις περισσότερες τρίτεκνες?
1: Θα μπορώ να πω ότι είναι μοιρασμένα πληθυσμιακά. Βέβαια στην ενδοχώρα αρχίζει και από εκεί να δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, λόγω του ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την αγροτική γη και τα λοιπά, όλοι φεύγουν. Και να σας πω τώρα με το ερώτημά σας, πριν από μερικούς μήνες ένα βιβλίο παρουσιάστηκε στα Κεράσια. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, ρώτησα τι είναι αυτό το κτίριο, ένα καταπληκτικό κτίριο, πετρόκτηρο, και μου λένε ήταν το δημοτικό. Και τώρα τι είναι, παιδιά, πολιτιστικός σύλλογος. Προσέξτε τώρα τι σκέφτηκα εγώ. Είναι γύρω από το Ηράκλειο. Άρα να που θα μπορούσε να στοχεύσει ακόμα και η τοπική αυτοδιοίκηση, δίνοντας όμως κίνητρα. Ένα βρεφικό σταθμό που θα είναι δωρεάν, ένα παιδικό σταθμό που θα είναι δωρεάν και γη αγροτική για αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν. Και είναι δίπλα ακριβώς στην πόλη. Δυστυχώς η αστυφιλία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
0: Ναι, και είναι γεγονός αυτό. Κλείνοντας, πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει και είναι τρίτεκνος ή γίνεται τρίτεκνος στις επόμενες μέρες και επόμενες εβδομάδες και να το ευχηθούμε δηλαδή κιόλας να πάνε όλα καλά, να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχήν το τηλέφωνο του συλλόγου μας είναι 281-0-280-191. Το προσωπικό μου τηλέφωνο είναι 6974-067-58. Έχουμε το κτίριό μας που πιστεύω ότι το γνωρίζετε. Κάνουμε και άλλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Έχουμε πάει στο Πανεπιστήμιο και αξίζει να σας το πω αυτό. με την κυρία Παπαδακάκη, η οποία είναι υπεύθυνη, και κάναμε μια πρόταση στην περιφέρεια προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα κεκ που θα αναφέρεται στον αυτισμό, στην υγεία γενικότερα, στο bullying, την κυκλοφοριακή αγωγή. Ξέρετε, αυτά είναι κοστοβόρα και αν δεν έχουμε ένα πρόγραμμα δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, αλλά σας προσκαλώ στις 9 του Ιούλη που θα πάρουμε την απόφαση σήμερα, σε μια εκδήλωση που κάνουμε στο κυποθέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο πρώην Βιθλέμ, και διαδραστικά θα λειτουργήσουμε με τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, με τη χοροδία που έχουμε κάνει στο σύλλογό μας, με το μαέστρο μας και τη σκηνοθέτη που το σκηνοθετεί, και να μας δώσετε τη δυνατότητα, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να έρθουμε και να καλέσουμε τον κόσμο σε αυτή τη βραδιά. Κάνουμε σκάκι για τα παιδιά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και προσπαθούμε να βοηθούμε. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, φέραμε 10 τόνους πατάτες και καλέσαμε τους τρίτεχνους από τον Ευρωκόπη να πάρουν, γιατί ξέρετε, αυτά τα τρόφιμα που ξέραμε έχουν σταματήσει, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το ΤΕΒΑ, δηλαδή το Ταμείο Επιστημικής Βοήθειας της Ευρώπης, παρά το ότι έχει εγκρίνει ένα μεγάλο ποσό, εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν δώσει αυτούς τους χάπορους, γιατί προσπαθούν, σωστά κατ' εμέ, να δώσουν σε αυτούς ένα βάουτσερ. Ήταν μια αθλειότητα να βλέπεις ανθρώπους να σκυφιάζονται στην ουρά για να πάρουν 5 κιλά τρόφιμα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, αν το υλοποιήσουν, γιατί εγώ φοβάμαι ότι τα λεφτά έχουν πάει κάπου αλλού εδώ και 2 χρόνια να μην τα δίνουν, είναι για μένα απορία άξιων, έτσι. Μακάρι να δούμε την κοινωνία με ένα άλλο μάτι. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες όλου του κόσμου.
0: Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα. Κυρία Κλαδιανάκη, χάρηκα πάλι που τα είπαμε. Είχαμε αρκετό καιρό να συναντηθούμε. Θα είμαστε εδώ όπου μπορούμε να σταθούμε αρρωγή δημοσιογραφικά στην προσπάθεια που κάνετε εσείς, σε μια κοινωνική, θα έλεγα, πρόκληση, γιατί είναι κοινωνική πρόκληση, και σε μια αυτονόητη πολιτική πρωτοβουλία που θα πρέπει πολύ σοβαρότερα να ενσκύψουν οι κυβερνώντες ή όποιοι κυβερνώντες. Σήμερα αυτή η κυβέρνηση, αύριο οι επόμενες κυβερνήσεις, για να μην μένουμε στα ευχολόγια και στην κρίνια ότι γερνάμε, ότι δεν θα μπορούμε να δώσουμε σύνταξη, ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα και ούτω καθεξής, διότι κακά τα ψέματα, οι γεννήσεις είναι ο πυλώνας του ασφαλιστικού και συνταξιδοτικού συστήματος. Ας το καταλάβουμε αυτό, διότι ακούω πολλές φορές τους συνομήλικους των γονιών μου και τους γονείς μου, επίσης, που είναι συνταξιδοτημένοι, και λένε μας κόψαν τη σύνταξη. Ναι, σας κόψαν τη σύνταξη, διότι ένας από τους λόγους που σας κόψαν τη σύνταξη είναι ότι στην Ελλάδα δουλεύουν λιγότεροι και θα δουλεύουν όλο και λιγότεροι αν συνεχίσουμε έτσι, και θα παίρνουν περισσότερη σύνταξη. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.
0: Σε κανένα κράτος του κόσμου, έτσι.
1: Αν μου επιτρέπετε για 30 δευτερόλεπτα, πρώτον θα σας πω ότι είναι η βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους. Και είναι η ραχοκοκαλιά του κοινωνικού κράτους η τριτεκνή αυτή τη στιγμή. Όμως το ερώτημά σας πριν, που δεν το απάντησα εντελώς, αυτοί που μας ακούνε μπορούν να μπουν στο Facebook, έχουμε σελίδα και μπορούν να ενημερώνονται. Εκδίδουμε ένα έντυπο το οποίο δίνουμε σε όλους που θα έρθουν, με αποτέλεσμα να ξέρουν και τις εκτόσεις που έχουμε πετύχει σαν σύλλογος, να εξομοιωθούμε με τους πολυτεκνούς. Με το Δήμο έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στην ίδρυυση, στα δημοτικά τέλη, με τα σούπερ μάρκετ που μπορούν να ψωνίσουν, με βιβλιοπολία, με πάρα πολλά. Στα μουσεία μπαίνουν δωρεάν καταρχήν, και όλο αυτό το έντυπο το δίνουμε από το σύλλογο και παράλληλα είναι αναρτημένο. Αν πατήσουν σύλλογος Τριτέκνου Ηρακλείου θα βρουν διεύθυνση, ωράριο λειτουργίας, και έτσι θα χαρούμε πολύ να συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτό τον τόπο με τις πενιχρές δυνάμεις που έχουμε. Να είστε
0: λοιπόν,
1: πάντα
0: έχετε,
1: καλά.
0: Έχετε χαιρετισμούς και από ένα καλό φίλο εδώ και ακροατή τακτικό, τον γιατρό τον Γιώργο τον Σχορετσιανίτη. Έτσι, λοιπόν, θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε στο τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 11 Μαΐου. Και από το καθαρά πολιτικά, από σήμερα είμαστε στο καθαρά καλοκαιρινά. +30 η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Έτσι για να θυμηθούμε ότι το καλοκαίρι δεν θα το αποφύγουμε. Εντάξει, για εκείνος ο παιδί μου που δεν είναι φίλη του καλοκαιριού, γι' αυτό το λέω έτσι. Κάτι που σαν κοιμάζε παιδί μου, από εδώ και πέρα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή.

Πιάσαμε από το πρωί στο τι έχουμε. Όχι εμείς, εκείνοι. Αλλά δεν πιάσαμε στο πώς το έχουνε. Και φυσικά μιλάμε για τα περιβόητα.

Και από εδώ και πέρα και για τις επόμενες δύο μέρες θα χτενίζονται τα πόθεν αίσια των πολιτικών, κυρίως για το πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή τους κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη, αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Α, ο κύριος Σαράκης, ας πούμε, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, δικηγόρος του επάγγελμα ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος, ο δικηγόρος μάλλον των προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης, όπου θυμίζω ότι πήρε μια τεράστια αποζημίωση από το Αμερικανικό Δημόσιο, γιατί εκεί επιβεβαίωσαν ότι οι μάρτυρες, τα στοιχεία που προσκόμισαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, ήταν κρίσιμα για την διαλεύκαση της υπόθεσης της Νοβάρτης και αποζημίωσαν με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και τους προστατευόμενους μάρτυρες και τον κύριο Σαράκη. Χρήματα λοιπόν που ο κύριος Σαράκης από αυτή τη δουλειά, ας μιλήσουμε με εμπορικούς όρους, ως δικηγόρος δηλαδή, πήρε, τα επένδυσε σε ακίνητα. Σωστός ο κύριος Σαράκης. Επενδύει στη χώρα. Είναι η πραγματική επένδυση, γιατί αν το σκεφτείτε, είναι αμερικανικά κεφάλαια αυτά. Το Αμερικανικό Δημόσιο δεν είναι, αποζημίωσε. Το Αμερικανικό Δημόσιο. Άρα, ο κύριος Σαράκης έφερε λεφτά στη χώρα. Όχι σε μερικούς που λένε ότι φέρουν επενδύσεις και τελικά δεν φέρουν τίποτα αέρα. Ορίστε ο κύριος Σαράκης. Έφερε λεφτά στη χώρα και τα επένδυσε κιόλας.

Πολύ γρήγορα, τα εισοδήματα του κ. Μητσοτάκη έφτασαν τα 81.000 ευρώ. Στο ΠΟΦ Ενέργειας φιλοξενούνται 26 ακίνητα και οι 10 τραπεζικοί λογαριασμοί του, οι μετοχές, τα ομόλογα και τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα, καθώς και 2 οχήματα που είναι στο όνομά του. Τα εισοδήματα του κ. Ανδρουλάκη έφτασαν τα 58.000 ευρώ, ενώ στο ΠΟΦ Ενέργειας φιλοξενούνται 17 ακίνητα και 16 τραπεζικοί λογαριασμοί. Πώς θα πέρα με τόσο τραπεζικούς? Εγώ δύο έχω. Και πάλι τα χάνω, ρε παιδί. Ο ένας είναι άδειος, ο άλλος αυτά που έχει δεν καλύπτουν ούτε το 15, αλλά πάσε τόσο. Δύο έχω και ψήφιος μπερδεύαμε. Πώς τα καταφέρουν αυτοί? Ο ένας 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, ο άλλος 16 τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι μηδενικοί, μπορεί να έχουν πολύ μικρά ποσά, αλλά τι τους θέλουν τόσο τραπεζικούς λογαριασμούς, παιδάκι μου? Ο κύριος Φάμελος έφτασε τα 61.000 ευρώ εισόδημα, 8 ακίνητα, 9 τραπεζικούς λογαριασμούς και ένα όχημα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου 80.000 ευρώ εισόδημα, 5 τραπεζικούς λογαριασμούς, 8 ακίνητα, ένα όχημα. Ο κύριος Κουτσούμπας 76.000 ευρώ εισόδημα, 2 ακίνητα, 4 τραπεζικοί λογαριασμοί. Ο κύριος Χαρίτσης 85.000 ευρώ εισόδημα, μετοχές, επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, 9 τραπεζικούς λογαριασμούς και 2 ακίνητα. Ο κύριος Βελόπουλος 101.000 ευρώ εισόδημα, 2 θηρίδες, είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, δεν ξέρω αν... Ναι. Είναι ο μοναδικός, όχι ο πρώτος, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που έχει δηλώσει θηρίδες. Ναι, μετοχές, ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο και 16 τραπεζικούς λογαριασμούς με 4 ακίνητα. Δεν ξέρω, στις θηρίδες είναι οι επιστολές του Ιησού.

ή μπορεί να είναι μαγική συνταγή για τις κυραλιφές. Ποιος ξέρει. Και τέλος, ο κύριος Νατσιός έφτασε τα 47.000 ευρώ εισόδημα. Ο κύριος Νατσιός νομίζω ότι είναι, μισό λεπτάκι να το πούμε με βεβαιότητα, ναι, είναι ο πολιτικός αρχηγός με το χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα, που δηλώνει τουλάχιστον, ναι, 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, 5 ακίνητα, 3 οχήματα και έχει και τις υψηλότερες δανειακές υποχρεώσεις. Μισό λεπτάκι, να μην μπούμε κάτι το οποίο, ναι. Λοιπόν, ναι, τουλάχιστον με αυτά που εμβαλίζω.

0: Ενδιαφέρον βέβαια έχουν οι μεταβολές του Ποθενέσχες. Ο κ. Μητσοτάκης, ας πούμε, εμφανίζεται ότι έχει κάνει μια επένδυση η οποία το απέφερε 10.000 ευρώ κέρδος. Τίποτα, έτσι. Γιάννη, τίποτα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, 500.000 ευρώ εμόλογο του ελληνικού δημοσίου το οποίο πούλησε, το οποίο είχε αγοραστεί 490.000 ευρώ. Αλλά πούλησε ο Πρωθυπουργός ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Συνήθως στις αγορές, όταν πουλούνται τα ομόλογα, ξέρετε, αυτό πάθαμε την περίοδο της κρίσεως, ναι, δείχνει ότι κάτι, οι επενδυτές κάτι βλέπουν που δεν το βλέπουμε εμείς. Δεν ξέρω τι βλέπει ο Πρωθυπουργός και πουλάει το ελληνικό ομόλογο το οποίο κατήχε, ίσως να έχει κάποιες οικονομικές ανάγκες. Αλλά πάση τόσο είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας πουλάει, πούλησε μάλλον, όχι πουλάει, το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου και κέρδισε 10.000 ευρώ. Ο κύριος Αντουλάκης, μεταβολή, αγόρασε μονοκατοικία 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο αντί 120.000 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πάει σήμερα να κάνει, λέει, όχι ακριβώς τη διαϊκή, δηλαδή το λίγο-λίγο, κάπου καταντάει, ρε παιδί μου, και δεν θα είναι ακριβώς η ανακοίνωση του κόμματος, θα είναι κάτι από κόμμα. Έχει ολοκληρώσει, λέει, τον κύκλο με τις βιβλιοπαρουσιάσεις, στο Χαλάνδρι τώρα όλα αυτά, και κόσμος και ντουνιά θα μαζευτεί σήμερα το απόγευμα στο Χαλάνδρι να δώσει το παρόν για να σηματοδοτηθεί ο επόμενος κύκλος. Κλείσαμε τον κύκλο του βιβλίου, βιβλιοπαρουσίαση, θα πάμε στον επόμενο κύκλο για να δούμε τελικά αν από το Χαλάνδρι τελικά θα ανοίξει αυτός ο δεύτερος κύκλος με τα αποκαλυπτήρια του κόμματος και σε τι θα συνίσταται η έννοια της αποκάλυψης για το νέο κόμμα. Κάποιοι θεωρούν ότι θα αποτελέσει πρόβα generale. Επανερχόμαστε, θα επιστρέψουμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν απέκτησε δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Από γονείς. Ναι. Ο κύριος Τσακαλώτος πούλησε το αυτοκίνητό του μοντέλο 2009 μόλις 3.000 ευρώ. Γιατί δεν μας το πει εμάς. Καλά είναι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια τι μοντέλο ήταν, δεν έχει καραβέως, δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια καλή τιμή είναι. Είναι 17 ετίας. Αυτοκίνητο 3.000 ευρώ, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν και άλλες μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία αρκετών πολιτικών προσώπων που αγόρασαν, απέκτησαν μέσω γονικής παροχής διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Επανατοποθετήθηκαν σε επενδυτικό επίπεδο. Μπάσε τόση, για παράδειγμα, εδώ τοπικά, να πάμε στα τοπικά. Ο κ. Παναστήρης απέκτησε με χρησικτησία δενδροκαλλιέργεια 3,5 στρεμμάτων στο Δήμο Τεμένους.

Άλλη περίπτωση, κόντρα στον πρωθυπουργό που πούλησε το ομόλογο ελληνικού, το ομόλογο ελληνικού δημοσίου, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής, πήρε ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, αγόρασε δηλαδή, με 306.000 ευρώ. Ο κ. Κεφαλογιάννης, ο πρώην υπουργός πολιτικής προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου, κατέβαλε 200.000 ευρώ για αγορά χρηματοοικονομικών παραγόγων. Επένδυσε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιουσιακή κατάσταση του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης εμφανίζεται να έχει πουλήσει διάφορα χρηματοοικονομικά παράγωγα, αμοιβαία κτλ., εισπράττοντας περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Για την ακρίβεια, 3.875.000 ευρώ. Συνολικά όμως εμφανίζει χασούρα, μιας και τα συγκεκριμένα χαρτιά τα αγόρασε έναντι 3.976.000 δολαρίων, δηλαδή εμφανίζει να έχει χάσει περίπου 100.000 ευρώ από αυτή την επένδυση. Πούλησε ένα πολυτελές γιοταχή μεγάλου κυβισμού 4.700 κυβικών μέτρων με 21.750 δολάρια. Και υπάρχουν κάποια περίεργα, τέλος πάντων, για μας είναι περίεργα. Δεν το λέμε με την έννοια τη νομική, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Είναι περίεργο, ρε παιδί μου, ο ίδιος να εμφανίζει να πουλά και να αποκτά εντός του ίδιου έτους την ίδια εταιρεία. Ο Σίος LLC. Σίος Ονούφριος, δεν ξέρω ποιος είναι, τέλος πάντων, ο Σίος LLC. Ο ίδιος εμφανίζει να την πουλά και στη συνέχεια την ίδια χρονιά την επαναγοράζει.

Μαζί με τους πολιτικούς, τα πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν και οι σύζυγοι των πολιτικών προσώπων. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν πούλησε μόνο το ομόλογο με 500.000 ευρώ. Εμφανίζεται και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, να πουλάει το σπίτι που είχε από κληρονομιά στο Λονδίνο έναντι 875.000 ευρώ. Να πούμε επίσης καλό ρίσκο στον βουλευτή Χανίων, τον κύριο Μαρκογιαννάκη της Νέας Δημοκρατίας, το δίκυκλο που αγόρασε πέρυσι 7.000 ευρώ. Αυτό εμφανίζεται μεταβολή άνθρωπος. Αγόρασε μοτοσυκλέτα αξίας 7.000 ευρώ ο κύριος Μαρκογιαννάκης.

και άλλα πολλά μικρά ή λιγότερο μεγάλα που παρουσιάζονται σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις του πόθεν αίσιας με την αμέσως προηγούμενη χρονιά για τα πολιτικά πρόσωπα. Σας δώσαμε μια σχετική εικόνα. Η Επιτροπή, η αρμόδια της Βουλής, έδωσε τη δημοσιότητα σήμερα τα πόθεν αίσιας. Από εδώ και πέρα, η έρευνα που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνεται κάθε φορά είναι αν το αίσιας εξηγείται και πώς με το πόθεν. Αυτό είναι το ζήτημά μας από εδώ και πέρα.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Χωρίς λέει να έχω κάτι με τον κύριο Μητσοτάκη, μπήκα λέει στο Ποθανέσχες και για το 2024 έχει δηλώσει 1.838 ευρώ από τόκους και μερίσματα. Την ίδια λέει χρονιά εγώ δήλωσα 2.900 ευρώ. Μήπως να κάνετε εμένα πρωθυπουργό. Φίλε Αλέξανδρε, δεν γίνεσαι πρωθυπουργός με τόκους και μερίσματα. Πρέπει να υδρώσει τη φανέλα, όπως μας είπε. Έτσι μας το είπε την παρασκευή. Μας είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εσύ την φανέλα την έχεις υδρώσει. Ο κ. Μητσοτάκης την έχει υδρώσει τη φανέλα για να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αρχικός και συνέχεια πρωθυπουργός. Δεν αρκούν μερικοί ψωροτόκοι και μερικά ψωρομερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, το πρωί ψάχνουν διάφορα για βουλευτές, υπουργούς, προέδρους κομμάτων, πρωθυπουργούς. Στη γη τα ψάχνουν αυτά. Στο διάστημα ψάχνουν την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Θα τα λέγαμε εμείς. Την ώρα που έρχονταν στο επίκεντρο η είδηση αυτή την Παρασκευή, σας λέγαμε ότι έχει πολύ ουρά και πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση. Φτάνουν στο διάστημα να αναζητήσουν στοιχεία για την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και ακόμη η χώρα δεν γνωρίζει ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει αποσαφινιστεί πώς αυτό το επικίνδυνο, εξαιρετικά επικίνδυνο, οπλισμένο και ενεργοποιημένο μέσω, το πλωτό ντρόουν, βρέθηκε στη Λευκάδα. Εντός ελληνικής επικράτειας και όχι εντός διεθνών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με το αφήγημα παρακαλώ του κυρίου Δένια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το ακούσαμε και αυτό. Οι ψαράδες που βρήκαν τον ντρόουν, μας λέει ο κύριος Δένδιας, προσέξτε να του κάνετε λίγο εικόνα. Παραλία που να πούμε τρεις εκκλησίες. Έχει διάφορες σπηλιές ωραίες, παιδί μου, υποθαλάσσιες. Να πάει ο ψαράς σπηλιά. Να κάνει τη βόλτα τέλος πάντων την ψαριά του και να βρει τον ντρόουν. Και να του πούμε εμείς ότι το ντρόουν που βρήκε στη σπηλιά κάτω από τις τρεις εκκλησίες είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα. Αυτό είπε ο κύριος Δένιας για τη Λευκάδα. Και παραμένει υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και είχαν και ελπίδα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι η εναλλακτική λύση. Κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ψάχνουν, λέει, υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και διάφοροι ειδικοί αναφορικά με την προόλευση, την κατασκευή και το χειρισμό του θαλάσσιου ντρόουν, στοιχεία μέσα από δορυφόρους, γι' αυτό λέμε στο διάστημα, με τη δορυφορική τεχνολογία που έφερε το συγκεκριμένο ο πλωτό, δορυφορικό κάτωπτρο ο K-Router, που επέτρεπαν την επικοινωνία του θαλάσσιου ντρόουν με το χειριστή. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος είναι ο χειριστής. Όλοι φωτογραφίζουν ότι είναι Ουκρανοί και εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε την Ουκρανία. Μην χαλάσουμε του Ζελένσκι την καρδούλα. Καλαβαίνετε. Άμα ήταν του Πούτιν το ντρόουν, θα είχε γίνει εδώ πέρα επανάσταση. Επειδή είναι όμως του Ζελένσκι, μην το πούμε έτσι, θα πούμε ότι είναι και στα διεθνή χωρικά ύδατα, αυτό κτλ. Δηλαδή και στον Πειραιά να το βρίσκανε, κάτι άλλο θα βρίσκανε, ρε παιδί μου, για να πούνε στον Πειραιά, εκεί που αράζουν οι Μινωικές, οι ΑΝΕΚ, αν το βρίσκαν το πλωτό, θα μας παρουσιάζαν ένα τέτοιο αφήγημα. Είναι βέβαιο αυτό. Και έρχεται ο κύριος Δένιας στο περιθώριο των εργασιών του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να μας πει, λέει, ότι ξέρουμε, λέει, τι είναι και ξέρουμε περίπου και τι περιέχει. Μα αυτά τα ξέρουν και πιο άσχετοι σε σχέση με το πώς αποτυπώνεται η κατασκευή του. Αυτό που δεν μας λέει ο κύριος Δένιας είναι ποιανού είναι. Το οποίο το ξέρει ο κύριος Δένιας. Το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, άλλες αναφορές λένε για 100 κιλά εκρηκτικά, άλλες για 300 κιλά εκρηκτικά, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν ενεργοποιημένο και οπλισμένο το συγκεκριμένο πλωτό. Το ότι δεν θρονίσαμε τους ψαράδες τουλάχιστον, να μην μπορεί και να εξαφανιστεί μια ολόκληρη περιοχή, οι οποίοι ψαράδες το πήραν σαν να πρόκειται, επειδή σαν βρήκαν, ξέρω, μια χελώνα καρέτα και τη στέρανε προς την τραυματισμένη, τη στέρανε προς τη στεριά, γιατί δεν ξέραν οι άνθρωποι, προφανώς είναι τόσο καλά ενεργοποιημένο το λιμενικό σώμα και οι ένοπλες δυνάμεις, ναι, που καταλαβαίνετε ότι πήγαινε ψαράδες και το βρήκανε όλο αυτό. Λοιπόν, το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, πρέπει να είμαστε πανευτυχείς τουλάχιστον.

εκρηκτικά κιλά, εκρηκτικά σε νησί με μαζικό τουρισμό και κυβέρνηση κλείνει τα μάτια. Ένα περιστατικό που θυμίζει πολεμικό θρίλερ ταράζει τα νερά του Ιωνίου και εκθέτει ανεπανόρθωτα τους μηχανισμούς εθνικής ασφαλείας. Και αν η ανακάλυψη από ένα ψαρά θαλάσσιου ντρόουν καμικάζι φορτωμένο με κιλά εκρηκτικών σε σπηλιά κοντά στο παγκοσμίου φήμης Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα προκαλούσε και προκαλεί παγωμάρα, το πιο σοκαριστικό από την ίδια την απειλή είναι η στάση της κυβέρνησης. Μια επιδεικτική απάθεια και μια προσπάθεια υποβάθμισης ενός γεγονότος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Όλοι επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής μέσω τύπου Μαγκούρα V3, ξέρω εγώ, Μαγκούρα, Μαγκέρα, πείτε το πως θέλετε, τέλος πάντων η σημασία. Ένα θαλάσσιο δηλαδή ρομπότ δολοφόνο που χρησιμοποιεί το Κίεβο σε επιχειρήσεις του κατά του ρωσικού στόλου. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό έκανε σουλάτσα στο Ιόνιο, έτοιμο να επέμβει στη Μεσόγειο σε περίπτωση που εντοπίζονταν ρωσικό τάγκερ, και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε, λέει, τι περιέχει και ξέρουμε και τι είναι, μας λέει ο κύριος Δένδιας. Για να μας πει ότι ήταν και στα διεθνή χωρικά ύδατα. Η Λευκάδα στα διεθνή χωρικά ύδατα. Και μετά εμείς ενοχλούμαστε με τους Τούρκους. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δίνει τη Λευκάδα στα διεθνή χωρικά ύδατα και μετά εμείς ζητάμε τα ρέστα από τους Τούρκους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Όχι 6 ναυτικά μίλια, ούτε μέτρο δεν θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε σε λίγο. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε πριν την διακοπή, θα παραμείνουμε και στο θέμα όπως άνοιξε την περασμένη Παρασκευή. Και από τις πρώτες ώρες που ήρθε στο φως δημοσιότητας η είδηση αυτή, επισημάνομαι ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Περιμένοντας τότε μια επίσημη εξήγηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν περιμέναμε βέβαια μετά, μέσα από το Κύριακο δηλαδή, τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, υποστηρίζοντας ότι το πλωτό αυτό μέσο βρέθηκε, εντοπίστηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα, η Λευκάδα δηλαδή, εντάσσεται στα διεθνή χωρικά ύδατα, ή ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όλα αυτά, και μάλιστα σε μια εσωκομματική εκδήλωση, όπως το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να υποστηρίζει ότι γνωρίζουμε τι ακριβώς πλωτό μέσο είναι αυτό και τι περιέχει, αλλά φυσικά δεν έκανε το επόμενο βήμα να μας πει από πού προέλθε, ποιος το έστειλε, με τι σκοπό και κυρίως γιατί η ελληνική ηγεσία, γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος δεν είχαν καταφέρει να το εντοπίσουν αυτό πριν το εντοπίσουν οι ψαράδες, εκθέτοντας και τους ίδιους σε σοβαρό κίνδυνο, μιας και κανείς δεν αμφισβητεί ότι και οπλισμένο ήταν, με δεκάδες κιλά κρυφτικά και ενεργοποιημένο. Πάμε να ανοίξουμε για αυτή την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση τη συζήτηση με τον υποστράτηγο αναποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Παναγιώτη Γερογλή. Καλησπέρα, στρατηγία του Ηρακλείου.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους της εκπομπής.
0: Ευχαριστώ Θεμά.
1: Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να... Δεν είμαι γεωστρατηγικός αναλυτής. Ναι. Έχω διατελέσει στρατιωτικό σύμβουλο Ελλάδας, είμαι ανώτατος αξιωματικός αναποστρατεία, αλλά όλα αυτά περί γεωστρατηγικού...
0: Το απεκδίεστε, εντάξει, το δέχομαι.
1: Επειδή είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που αυτοβαφτίζονται, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν ακολουθώ αυτή τη διαδρομή, μιλάω από τις γνώσεις μου, από την εμπειρία μου, από την εκπαίδευσή μου και σε αυτό μένω.
0: Μένουμε λοιπόν στην προτέρα ιδιότητά σας ως ανώτερος αξιωματικός του στρατού. Στο άκουσμα της είδησης αυτής, τι σας έρχεται πρώτα στο μυαλό, κύριε Γερογλή?
1: Κοιτάξτε, δημοσιοποιήθηκε ένα άρθρο μου προ δύο ημερών, δηλαδή την επόμενη μέρα, το οποίο ήταν ένα πολύ σύντομο και περιεκτικό, να το πω έτσι, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία είναι ανοιχτά και παραμένουν ανοιχτά, αλλά αυτό που έθεσα άμεσα μέσα στις λίγες γραμμές του υπόψη άρθρου είναι ότι η κυβέρνηση σίγουρα γνωρίζει πολλά περισσότερα από αυτή τη σιωπή ηχθείως, όπως λέμε, που τηρεί. Από εκεί και πέρα τα ερωτήματα είναι ανοιχτά, έχουν μείνει βασανιστικά αναπάντητα και είχαμε, όπως εύστοχα σχολιάσατε και εσείς όπως σας άκουσα, αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Δένδε, η οποία αφενός μεν είναι τελείως αιώλες, από την άλλη είναι τελείως ανυπόστατες. Βρέθηκε στον αιγιαλό πλησίον του ακροτηρίου, κάτω πλησίον της Βασιλικής στη Λευκάδα. Δεν τίθεται κανένα θέμα να μιλάμε ότι είναι σε διεθνή ύδατα και εκτός χωρικών υδάτων, όπως τέθηκε. Τώρα, για το γιατί υπόθηκαν αυτά τα πράγματα, σίγουρα από τη μία υπάρχει το επικοινωνιακό αφήγημα για να ξεκλειστρήσουμε από τη δυσκολία.
0: Τη δυσκολία της ευθύνης, γιατί δεν εντοπίστηκε νωρίτερα ενδεχομένως.
1: Μα ακριβώς, και επίσης, δηλαδή, συνάδελφοι και από το λιμενικό και από το πολεμικό ναυτικό, τα γνωρίζουν αυτά, είναι γνωστά. Πέρα από τα χωρικά ύδατα, η επόμενη ζώνη είναι συνορεύουσα ζώνη και επίσης έχουμε και την περιοχή δικαιοδοσίας διάσωσης και έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή, που σε αυτές τις περιοχές πρέπει να υπάρχει συνεχής 24-7-365, όπως λέμε, επιτήρηση, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ροή πληροφορίας για το τι συμβαίνει όχι μόνο στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, όπου έχουμε την απόλυτη κυριαρχία και δικαιοδοσία, αλλά και για την συνορεύουσα ζώνη, αλλά και για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης. Εννοείται ότι πρέπει να είναι η προσοχή μας διαρκώς τεταμένη και να είμαστε γνώστες ανά πάσα ώρα και στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει. Εν προκειμένου λοιπόν, αυτό δεν έχει συμβεί και έχει αφήσει ανοιχτά αναπάντητα ερωτηματικά. Το να λέει ο κύριος Υπουργός, αντί να εστιάζει στο μείζον που είναι στο πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε και από εκεί και πέρα τι μήνυμα εντός και εκτός εισαγωγικών λάβετε, το όπως θέλετε, αυτό το ντρόν κομίζει, είναι τα πρωταρχικά ερωτηματικά που θα πρέπει να απαντηθούν και όχι να διαφεύγουμε και μάλιστα με χαμόγελα και γέλωτα ότι πάνω κάτω ξέρουμε τι είναι και εμείς έχουμε καλύτερα. Αφού έχουμε καλύτερα, γιατί πήγαμε τότε τον Νοέμβριο σε συνομιλίες με την Ουκρανία για να έχουμε κάποια δικαιώματα συμπαραγωγής τους εδώ στη χώρα, πρώτον. Δεύτερον, έχει προχωρήσει, υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες mm-hmm. που δραστηριοποιούνται στο χώρο και έχουν κάνει βήματα επάνω σε αυτό, πλην όμως δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη συμφωνία της κυβέρνησης με κάποια από τις ελληνικές εταιρείες ή κάτι άλλο. Αυτό που ήταν στα σπάργανα, να το πω έτσι, και ήταν οι συνομιλίες σε εξέλιξη, ήταν με την Ουκρανία, και η οποία μάλιστα προ ολίγου καιρού έθεσε και ένα βέτο όσον αφορά, όπως λέμε, αυτά τα προϊόντα τα οποία αφορούν την αμυντική τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε, δεν, ακόμα και με το που το αγοράζεις, να το πω έτσι για να είναι καθίσταται πλήρως γνωστό και κατανοητό και για τους μη γνώστες του χώρου, ακόμα και με το που το αγοράζεις, δεν καθίστασαι 100% κύριος αυτού του υλικού που αγοράζεις, όταν μιλάμε για αμυντικό υλικό. Είσαι ο λεγόμενος τελικός χρήστης mm-hmm. και υπογράφεις με την παραλαβή του το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, αυτό το end user certificate, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Στη γλώσσα στη military, τη διεθνή, τη στρατιωτική. Όπου μέσα σε αυτό στο end user certificate υπάρχουν αρκετές δεσμεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση του, και βέβαια όταν στο τέλος θα θελήσεις είτε να το μεταπολίσεις είτε να το απαξιώσεις, να το αποσύρεις κτλ. Και πάλι έρχεται η χώρα η οποία είχε κάνει την παραγωγή για να χειριστεί περαιτέρω το θέμα. Πώς θα καταστραφεί, αν θα καταστραφεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτά είναι αυτά στα οποία πάτησε και η Ουκρανία, ας πούμε, για μια πιθανή συμπαραγωγή, όπου ήθελε να μας δεσμεύσει με το end user certificate, λοιπόν, αυτό το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, ότι σε καμία περίπτωση, αν τελικά φτιάχναμε εμείς τέτοια εδώ στην Ελλάδα, δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε ποτέ και πουδενή εναντίον της Τουρκίας. Και κάπου εκεί στράβωσε λοιπόν το πράγμα και έχει επέλθει μια περίοδος έτσι αδράνειας και δεν έχει προχωρήσει ώστε να δώσει χειροπιαστά αποτελέσματα.
0: Ερώτημα, κύριε Γερογλή, το γεγονός ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής πλωτό.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει. Δηλαδή δεν υπάρχουν δεύτερες ενδείξεις. Μένω σε αυτό σαν υπόθεση εργασίας, όχι για κανένα λόγο. Mm-hmm. Αυτό συγκλίνει στις περαιτέρω εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως ανήκει και στην Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να, με την ενδελεχή έρευνα που κάνουν, mm-hmm. μπορούν να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία όμως σας είπα δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως και σίγουρο τίποτα. Από εκεί πέρα το σίγουρο είναι ότι βρέθηκε, το σίγουρο είναι ότι το μάζεψαν οι ψαράδες, το σίγουρο είναι ότι το πήγαν στη Βασιλική mm-hmm. και ούτω καθεξής. Και από όσο γνωρίζω έχει φύγει βέβαια από τη Λευκάδα τώρα που μιλάμε, βρίσκεται σε κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, να μην σας αποκαλύψω πού, και τελεί εν ερεύνη.
0: Ωραία.
1: Οπότε από εκεί και πέρα, ξέρετε, για κάθε απάρτιο που φτιάχνεται από το χάδι, δηλαδή από τη γράστρα, όπως λέμε, το κήτο στα πλαστικά του μέρη, μέχρι και οτιδήποτε έχει μπει επάνω, υπάρχουν κάποια serial number, κάποιοι σηριακοί αριθμοί.
0: Άρα θα οδηγήσουν κάπου. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό.
1: Άρα μπορούν να οδηγήσουν κάπου προφανώς. Όσον αφορά την παραγωγή, εάν και εφόσον βέβαια και η παραγωγός χώρα ή τέλος πάντων αυτοί που το παρήγαγαν θέλουν να παραδεχτούν κάποια πράγματα ή όχι.
0: Προφανώς και έχει τεράστια σημασία ποια είναι η παραγωγός χώρα και ποια χώρα ενδεχομένως, σε ποια χώρα ανήκει αυτό το πρωτό μέσο.
1: Κοιτάξτε, αν βρεθεί ποια είναι η παραγωγός χώρα, εννοείται ότι θα πρέπει να είναι πλήρως αρμόδια και υπεύθυνη για τη διαδρομή του.
0: Σωστά.
1: Για τη διαδρομή του εννοώ ακόμα και αν πωλήθηκε σε τρίτους.
0: Σωστά. Ωραία. Ωραία. Ας προσπεράσουμε λοιπόν το γεγονός της προέλευσης. Δηλαδή, αν είναι ουκρανικό, αν είναι ρώσικο, αν είναι κινέζικο, αν είναι αμερικάνικο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ας το προσπεράσουμε για χάρη της συζήτησης. Mm-hmm. Από μόνο του, η παρουσία αυτού του πλωτού μέσου δεν συνιστά ευθεία προσβολή της εθνικής κυριαρχίας από ξένο κράτος, όποιο και είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, είναι η Ουκρανία, είναι η Αμερική, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Στα εθνικά χωρικά ύδατα.
1: Σαφέστατα και συνιστά, αλλά γυρνάμε πάλι σε αυτό που σας είπα πριν, καθώς αν δεν αποδειχθεί ποια είναι η χώρα που το παρήγαγε, yeah. δεν μπορούμε να ξέρουμε και σε ποια χέρια έπεσε. Από εκεί και πέρα στην Ουκρανία είναι σαφέστατα τώρα ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ξεκίνησε, αυτό το Μαγκούρα number 5 όπως το λένε, έτσι ξεκίνησε από εκεί. Να σχεδιαστεί και να παραχθεί σε κάποιες ποσότητες. Mm-hmm. Σίγουρα όμως μπορεί να αντιγραφεί και πολύ εύκολα. Επίσης, επειδή ακούω και πολύ κόσμο και μιλάει για reverse engineering, δηλαδή αντίστροφη μηχανική, ότι έπεσε στα χέρια μας και είναι ευκαιρία κτλ. Δεν έχουν κάποια υψηλή τεχνολογία όλα αυτά τα μέσα, κύριε Κόνστα. Mm-hmm. Είναι μια απλή.
0: Περισσότερο είναι, συγγνώμη, περισσότερο είναι να διασκεδάσουμε τον πόνο μας και την ήττα μας εντός αγωγικών με την έννοια ότι πέρασε απαρατήρητο και βρέθηκαν κάποιοι ψαράδες να το εντοπίσουν, παρά η ουσία αυτού που περιγράφουν πολλοί, ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία.
1: Σαφώς, ναι. σαφώς. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι κατασκευές χαρακτηρίζονται σε πολύ μεγάλο μέρος τους από απάρτη, όπως τα λέμε, τα dual use goods, δηλαδή τα από τα αγαθά διτής χρήσης, δηλαδή όπου μπορείς να τα χρησιμοποιείς είτε για ειρηνικούς σκοπούς είτε για αμυντικούς σκοπούς. Δηλαδή κάποιες εφαρμογές, κάποιες κάμερες, κάποιοι αυτοματισμοί, κάποια ηλεκτρονικά, κάποια ηλεκτρολογικά, όλα αυτά τα πράγματα δεν συνιστούν κάποια τρομερή υψηλή τεχνολογία. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει ένας αλγόριθμος, ένας κώδικας όπου είχε την επικοινωνία του μέσω του συστήματος Starlink, δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας, και υπάρχει και ένα άλλο σύστημα όπου μπορεί να έχει έναν τηλεχειρισμό μέχρι για μικρότερες αποστάσεις, 40-50 χιλιόμετρα, ίσως και λίγο παραπάνω. Μπορεί να υπήρχε και συνδυασμός και των δύο. Όπως και να έχει όμως, η έβρεση, και μάλιστα με τον τρόπο που βρέθηκε, ενός τέτοιου αντικειμένου, το οποίο είναι μια τεράστια απειλή, κύριε Κωνσταντίνο, μην το βλέπουμε έτσι. Είναι μια τεράστια απειλή, διότι δεν ξέρουμε τις προθέσεις και τους σκοπούς όποιου τελικά το ανέπτυξε στην περιοχή και τελικά βρέθηκε με τον τρόπο που βρέθηκε. Πρόκειται λοιπόν ένα σενάριο, παραδείγματος χάρη, σαφέστατα κυκλοφοράει ούτως ή άλλως, έτσι είναι λογικές σκέψεις. Ένα σενάριο ότι είναι της Ουκρανίας, η οποία έχει αναπτύξει και στην Δυτική Λιβύη τρεις τέτοιες βάσεις, από τις οποίες επιχειρεί με μη επανδρομένα τόσο αεροσκάφη όσο και οχήματα επιφανείας, αυτά τα θαλάσσια οχήματα όπως τα λέμε. Αλλά σε καμία περίπτωση η εμβέλεια του συγκεκριμένου δεν φτάνει για να φτάσει αυτοτελώς στη Λευκάδα από τη Λιβύη.
0: Δεν θα μπορούσε με πλοίο, δηλαδή με κάποιο
1: πλοίο. Έτσι. Άρα είναι δεδομένο. Ούτε σίγουρα θα μπορούσε να φύγει από τη Μαύρη Θάλασσα και να περάσει τον Ελίσβοντα, ακόμα και αν δεν είχε καταστεί τέλος πάντων αντιληπτό και είχε περάσει από ραντάρ, από αισθητήρες, από χιλιάδια, ούτε πάλι εννοείται, έτσι. Είναι δύο και τρεις φορές η εμβέλειά του, η οποία είναι περίπου 750-800 χιλιόμετρα, κάπου εκεί. Και σίγουρα δεν θα μπορούσε να φτάσει για να επιχειρήσει, αν εξαντλούσε το range του, δηλαδή την ωφέλιμη του ακτίνα, την ωφέλιμη του απόσταση που μπορεί να φτάσει. Γιατί θα πρέπει να διατηρήσει και κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρων, κάποια ναυτικά μίλια, ώστε να πλήξει ένα στόχο. Από εκεί και πέρα όμως, από πλευράς τακτικής θέλω να έρθω κιόλας, κύριε Κωνστά. Αυτά συνήθως δεν δρούν μόνα τους. Πρώτον. Δεύτερον, επίσης.
0: Όταν λέτε δεν δρουν μόνα τους, για εξηγήστε το λίγο.
1: Ναι, να γίνω πιο σαφής. Δηλαδή δεν ενδείκνυται να γίνει μια προσβολή με ένα κομμάτι, όπως λέμε, με ένα μέσο. Δηλαδή συνήθως αυτά
0: συνδυαστικά λέτε. Ότι...
1: Ναι. Συνδυαστικά και συνδυαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δύο, τρία μαζί, να το πω έτσι. Δύσκολα να αναπτύξει ένα μόνο. Επίσης, δεν σημαίνει ότι είναι fire and forget, γιατί ακούω αυτό με την νοοτροπία που έχει πολύ ο κόσμος στα καμικάζ και τα λοιπά, δηλαδή είναι one off, όπως λέμε, one use. Όχι, δεν είναι. Γιατί μπορεί για κάποιο λόγο η αποστολή να ακυρωθεί. Για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα, κάποιοι παράγοντες που δεν είχαν προβλεφθεί και η αποστολή να ακυρωθεί. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτό με το που έφυγε από τα χέρια μας καταστρέφεται. Θα γυρίσει, θα γίνει recovery, θα γίνει το recovery process, θα το ξανασυλλέξουμε, να το πω έτσι, και θα προσπαθήσουμε τη μεθεπόμενη φορά να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι με το που φεύγει από τα χέρια μας καταστρέφεται. Σαφέστατα και έχει μηχανισμούς αυτοκαταστροφής. έτσι ώστε να μην περιέλθει η τεχνολογία του ή όποια τεχνολογία τέλος πάντων έχει στα χέρια του αντιπάλου, ή να αυτοκαταστραφεί ώστε να μην έρθει στα χέρια του και βγάλει κάποια συμπεράσματα για την ενέργεια που
0: το γεγονός ότι δεν έχει αυτοκαταστραφεί. Να θεωρήσουμε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι για όποιον το χειρίζεται. Σωστό?
1: Κοιτάξτε το, δηλαδή.
0: Λογικός συνειρμός πάντως. Λογικός συνειρμός.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω και διαρρέεται πάρα πολύ είναι τεχνική βλάβη.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Ακόμα και αν χαθεί όμως η επικοινωνία, ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτοκαταστροφής.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τεχνική βλάβη και έφυγε από τον έλεγχο του χειριστή και να συνέβη αυτό για κάποια λεπτά, για κάποια δευτερόλεπτα, υπάρχει μηχανισμός και διαδικασία ανάκτησης των επικοινωνιών και του ελέγχου. Σε περίπτωση που διακοπεί, επεμβαίνει ο μηχανισμός αυτοκαταστροφής. Επίσης, έχει διπλά συστήματα, όπως σας είπα. Από τη μία είναι το δορυφορικό, από τη μία μπορεί να χρησιμοποιεί είτε κεραίες κινητής από σταθερό δίκτυο, όπως ήταν κοντά σε στεριά, να το πω έτσι, είτε να χρησιμοποιεί αυτά τα λεγόμενα waypoints, όσοι κάνουν maritime navigation, καταλαβαίνουν τι λέω, να χρησιμοποιεί κάποια σημεία τα οποία είναι προφορτωμένα στο λογισμικό του και συνεχίζει ακολουθώντας αυτή την πορεία που του έχουν βάλει. Το να καταρρεύσανε όλα αυτά τα 3-4 συστήματα μαζί, το θεωρώ πάρα πολύ βολικό.
0: Mm-hmm.
1: Και τεχνικά δίνω ελάχιστες πιθανότητες. Να το πω έτσι. Συν της άλλης έχει και κάμερα, γιατί αυτό κατά τη διάρκεια της πορείας του μεταδίδει συνεχώς και εικόνα και δεδομένα. Το που κινείται, συλλέγει πληροφορία κτλ. Και τα μεταδίδει μέσω ενός διάβλου κρύπτο, δηλαδή κρυπτογραφημένα. Να έχουν καταρρεύσει όλα αυτά λοιπόν, δεν ξέρω, το βρίσκω πάρα πολύ βολικό, να το πω έτσι. Και δεν νομίζω ότι πιθανότητες είναι προς τα εκεί. Σενάριο, όπως σας είπα λοιπόν, υπάρχουν πολλά. Από τη μία να ήταν ουκρανικό μέσο, καθώς έχουν γίνει δύο προσβολές σε ρώσικα δεξαμενόπλη αυτού του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και μάλιστα μιλάω για τη Μεσόγειο συγκεκριμένα. Ένα έγινε τον Μάρτιο και ένα νομίζω τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, κάπου εκεί. Τα οποία βέβαια όμως έγιναν πολύ μακριά, τόσο από τα χωρικά μας ύδατα, όσο και από τη ζώνη ευθύνης μας. Τότε τα χτυπήματα είχαν συμβεί μεταξύ Λαπεντούζα στην Νότια Ιταλία, μεταξύ Μάλτας και μεταξύ Λιβύης. Ένα σενάριο λοιπόν μπορεί να είναι αυτό, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και αυτό το σενάριο, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι το πιο ευανάγνωστο, που μπορεί όμως και να μην είναι, δεν σημαίνει ότι μπορεί η Ουκρανία και οποιαδήποτε άλλη χώρα βρίσκεται σε μια εμπόλεμη σύραξη, σε μια εμπλοκή με τη Ρωσία, να χρησιμοποιεί τα εθνικά χωρικά έδατα μιας άλλης χώρας ή να χρησιμοποιεί ζώνες δικαιοδοσίας της για να επεκτείνει το θέατρο επιχειρήσεων του πολέμου. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Αφετέρου δε μας εκθέτουν ως χώρα, διότι όταν δεν μπορείς να έχεις έλεγχο στα σύνορά σου και να γνωρίζεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα και να μην είσαι τελικά κυρίαρχος των εξελίξεων. Σας λέω, ας πούμε, σενάρια, ας πούμε, ένα, φανταστείτε τώρα οι εξελίξεις όπως τρέχουν, παράλληλα έχουμε και την πρωτοβουλία μιας νομοθετικής διακήρυξης της Τουρκίας να κατοχυρώσει διανόμου στο Εθνικό της Κοινοβούλιο τη Γαλάζια Πατρίδα διανόμου.
0: Ήταν το τελευταίο που ήθελα να θίξω πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ήρθε προχθές στο φως της δημοσιότητας μέσα από τον Bloomberg, ότι η Τουρκία προετοιμάζει, για να πάω τώρα σε αυτό το θέμα, προετοιμάζει νομοσχέδιο που ουσιαστικά έχετε να νομοθετήσει την έννοια της γαλάζιας πατρίδας όπως την οριοθετούν οι Τούρκοι στο τουρκικό εθνικό δίκαιο.
1: Σαφώς. Και θέλουν να νομιμοποιήσουν λοιπόν μέσα σε όλα αυτά και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα οποία βέβαια όλα αυτά αφενός μεν δεν έχουν καμία ισχύ βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.
0: Αναφυσβήτητα όμως προαναγγέλνουν ένα νέο κύκλο έντασης στο Αιγαίο. Έτσι?
1: Ακριβώς. Αλλά όλα αυτά, όπως το λέτε κύριε Κωνστά, συνιστούν. Δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ήρεμα νερά που εμείς εδώ δια της κυβερνήσεως ευαγγελιζόμαστε. Άλλα πράγματα δείχνουν όλα αυτά που γίνονται τουλάχιστον στην απέναντι πλευρά, ενώ την Τουρκία. Από εκεί και πέρα βέβαια, όπως το είχα εδώ και χρόνια, τονίσει ότι ιδιαίτερα για το τουρκολιβικό μνημόνιο έχουμε μία de facto αμφισβήτηση επί του πεδίου, οι οποίοι όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουν σε λίγο να κλείσουμε 7 χρόνια κύριε Κόνστα, δημιουργεί, είτε το θέλουμε είτε μας αρέσει είτε όχι, δημιουργεί και μια εξίσου de jure αμφισβήτηση. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο πεδίο δημιουργεί δίκαιο για το διεθνές δίκαιο. Και δυστυχώς όταν στην περίπτωση της Κάσου συνέβησαν αυτά που συνέβησαν, δυστυχώς λοιπόν που θα το πω, βρεθήκαμε ελιποβαρείς, κύριε Κόνστα.
0: Και αυτό, γιατί, και αυτό το πληρώνουμε, εκεί, θα το πληρώσουμε.
1: Ναι, γιατί εκεί μιλάμε ξεκάθαρα για θεσμοθετημένη, για οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο, έτσι. Δεν είναι μια δυνητική ΑΟΣ εκεί που συνέβησαν τα γεγονότα της Κάσου. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει και αυτό το timing. Από την άλλη θα μπορούσε να υπάρχει και ένα είδος προβοκάτσιας, ένα τρίτο σενάριο να σας πω. Για να μας εμπλέξουν σε κάποια πράγματα, μην ξεχνάμε ότι πολλές από τις μεταφορτώσεις ship to ship των ρωσικών δεξαμενόπλοιων γινόντουσαν στο Λακωνικό κόλπο, αρκετά κοντά με την περιοχή της Λευκάδας. Είναι πολλά τα σενάρια. Θα μπορούσε να είναι και ένα μήνυμα μιας υποβόσκουσας τρομοκρατικής απειλής για να πει σε κάποια πράγματα την κυβέρνηση. Τα σενάρια είναι πολλά και είναι ανοιχτά, αλλά όπως σας είπα, σίγουρα η κυβέρνηση γνωρίζει πολλά περισσότερα από τη σιωπή με την οποία προσπερνάει το γεγονός και έφτασε σε σημείο και επικοινωνιακά να μας πει ότι βρέθηκε εκτός χορηγών υδάτων. Το κυρίαρχο που πρέπει να απαιτήσετε τουλάχιστον εσείς από την πλευρά σας ως δημοσιογράφοι και ως λειτουργοί της τέταρτης εξουσίας είναι να δοθούν απαντήσεις, κύριε Κόνστα.
0: Στα διά σας, ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς το απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο υποστράτηγος, ένα αποστρατείο, ο κύριος Παναγιώτης Γεροκλής, με εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί του. Η είδηση ότι η Τουρκία προχωρά σε νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας έχει προκαλέσει μια σχετική μηχανία στην Αθήνα. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός, δηλαδή υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έχει καμία αξία το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, προσθέτοντας ότι κάθε μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία δεν έχει καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Πράγματι, αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκης ισχύει, αλλά κανείς δεν μπορεί, ούτε ο κ. Μαρινάκης, να αμφισβητήσει ότι η Τουρκία αλλάζει πίστα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μάλλον ξαναλλάζει πίστα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ουσιαστικά, αν δεν το έχουμε καταλάβει, είναι μία ευθεία και μάλιστα δια του εθνικού δικαίου της Τουρκίας απειλή Κάσους Μπέλη. Γιατί τι λέει, τι νομοθετεί η Τουρκία, ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, προσέξτε, στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου χωρίς ποταμεωτής. Αυτό νομοθετεί η Τουρκία. Και όταν το νομοθετεί, προσέξτε, όταν το νομοθετεί, όπως κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να το υπερασπιστεί κιόλας. Αλλιώς και δεν έχει νόημα. Προχωράς στην θεσμοθέτηση ενός νόμου και αυτό το νόμο, όχι ότι νόμος και να είναι αυτός, ως κράτος, οφείλεις να τον εφαρμόσεις. Στο ακέραιο. Ναι ή όχι. Αλλιώς δεν έχει νόμο, λόγο και ύπαρξη ένας νόμος. Άρα από τη στιγμή που η Τουρκία, παρότι η Αθήνα, η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή, νομοθετεί, όταν θα έρθει η ώρα επί του πεδίου θα το υπερασπιστεί κιόλας και θα πει ότι εγώ υπερασπίζομαι το εθνικό μου δίκαιο, το οποίο λέει αυτά που λέει, παράλογα για εμάς, παράδοξα για εμάς, καινοφανή, εκτός διεθνούς δικαίου, μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Για τον μέσο Τούρκο όμως η όποια κίνηση δικαιολογείται, και όχι απλά δικαιολογείται, απαιτείται κιόλας. Ήταν νόμος του κράτους. εμείς συνεχίζουμε εδώ, τη μόνιμη από εδώ. Μην ασχολείστε, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Η ελληνική λέει κυβέρνηση παραμένει συνεπή στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ποιες καλής γειτονίας, παιδιά? Ποιες σχέσεις? Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα, παραμένοντας εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα πάμε στον τουρισμό. Καθώς σήμερα παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του νέου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό. Αυτό που περιγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες και είχε προκαλέσει και αντιδράσεις από δημάρχους τουριστικών περιοχών ως φρένο στην άναρχη ανάπτυξη. Ένα φρένο που θα μπει θυσιάζοντας, εκτός εισαγωγικών όρος, περιουσίες. Και το λέμε αυτό γιατί η βασική αλλαγή, μία από τις βασικότερες αλλαγές που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, είναι για την εκτός σχεδίου δόμηση. Όπου από τα 4 στρέμματα που σήμερα απαιτούνται, διπλασιάζεται η απαιτούμενη έκταση στα τουλάχιστον 8 στρέμματα και αναπεριπτώσεις μπορεί το ευαδόν που απαιτείται να αυξηθεί. Το σχέδιο παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Παπασταύρου και ο Υπουργός Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη και εισάγει αυστηρότερες αρτιότητες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, διαφοροποιώντας πλέον τους όρους ανάπτυξης ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής επιβάρησης κάθε περιοχής. Έτσι έχουμε δύο κλιμακές για τη σημαντικότερη αλλαγή στα εκτός σχεδίου ακίνητα, όπου η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση αυξάνεται από τα 4, όπως είπαμε, στα 8 στρέμματα και σε ορισμένες περιοχές υψηλής πίεσης το όριο φτάνει ακόμη και τα 16 στρέμματα. Οι νέοι περιορισμοί αφορούν 18 δημοτικές ενότητες με έντονη τουριστική επιβάρυνση, μεταξύ των οποίων περιοχές σε Κέκυρα, Πιερία, Σποράδες, Ζάκυνθο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και φυσικά Κρήτη. Επίσης, το νέο πλαίσιο εισάγει και ανώτατα όρια δυναμικότητας για τις τουριστικές επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις κλίνες. Στις κορεσμένες περιοχές το πλαφόν ορίζεται στις 100 κλίνες ανά νέα ανάπτυξη, ενώ στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές το όριο ανεβαίνει στις 350 κλίνες. Για τις περιοχές χαμηλής τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται αντίστοιχοι περιορισμοί. Τρίτη μεγάλη αλλαγή αφορά στην απόσταση της δόμησης από την εκτογραμμή. Ιδιαίτερη λοιπόν βαρύτητα δίνεται στην προστασία της παράκτειας ζώνης και έτσι το νέο χωροταξικό προβλέπει πλήρη απαγόρευση κάθε κατασκευή στα πρώτα 25 μέτρα από την εκτογραμμή. Μοναδική εξαίρεση, έργα που σχετίζονται με την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Επειδή πολύ πρόσφατα, είδα τα σχέδια ανάπτυξης μιας τεράστιας τουριστικής επένδυσης στα ανατολικά. Ελούνται εκεί. Αναρωτιέμαι, γιατί η επένδυση όπως παρουσιάστηκε στην περιοχή της Ελούντας είναι όλοι πάνω στο κύμα. Πιο πάνω δεν γίνεται. Προσπαθώ λίγο να βλέπω το νομοσχέδιο αυτό και επειδή τόσο μεγάλες επενδύσεις στην προετοιμασία τους δεν είναι στο βρόντο ποτέ, το ξέρετε αυτό, ποτέ τέτοιου είδους επενδύσεις με τέτοιο βεληνικές προετοιμάζονται παράλληλα με νομοθετήματα, το ξέρετε αυτό, βασική αρχή. Καταρχάς ο επενδυτής για να διασφαλίσει την επένδυσή του, σου λέμε φτιάχνω παλάτια στην άμμο που τα πάρει το κύμα στην πορεία. Άρα μου κάνει φοβερή εντύπωση πως και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αντίστοιχες επενδύσεις μεγάλες είναι σε αρκετές τουριστικές περιοχές της χώρας, οι οποίες είναι επίσης πιεσμένες, κορεσμένες και όλα τα συναφή. Μου κάνει φοβερή εντύπωση λοιπόν πως προχωρούν σχεδιαστικά έστω αυτές οι επενδύσεις ενώ έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Οφείλω το πω δημόσια, κάτι δεν κουμπώνει. Τι θέλω να πω, η πρόβλεψη
για απαγόρευση δόμησης στα πρώτα 25 μέτρα της ακτογραμμής, όπως παρουσιάστηκε σήμερα από τους συναρμόδιους υπουργούς, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει καμιά πενταριά αστερίσκους και εξαιρέσεις στην πορεία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Για να χωρέσουν η υποεξέλιξη ή υποσχεδίαση επενδύσεις, ή θα ισχύει το 25 μέτρα για όλους χωρίς εξαίρεση, ή να το ξέρουμε και αναλόγως να βλέπουμε αυτά που είναι να δούμε. Διότι εδώ πέρα προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τους σχεδιασμούς που έχουν γίνει από τους επενδυτές Έλληνες ή ξένους ανά την Ελλάδα. Τέταρτο σημείο, είπαμε τα τρία πρώτα. Τέταρτο σημείο, στο κάδρο με το νομοσχέδιο αυτό μπαίνουν και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το μήνυμα της κυβέρνησης προς την αγορά είναι ότι η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας, ειδικά σε περιοχές όπου οι αντοχές των υποδομών έχουν ήδη εξαντληθεί. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι τα αρμόδια υπουργεία επιχειρούν να αποφύγουν ευθυνδιασμούς για επενδυτές και φορείς της αγοράς. Με τον κ. Παπασταύρου να ξεκαθαρίζει ότι τα έργα που διαθέτουν ήδη εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες και στρατηγικές περιβαλλοντικές μελέτες δεν θα επηρεαστούν από τους νέους κανόνες. Προσέξτε τώρα.

τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρα θα υλοποιούνται την ίδια ώρα επενδύσεις που ο ένας επενδυτής δεν είχε καταφέρει μέχρι και σήμερα να βγάλει τους όρους, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να την βγάλει μετά από 3 μήνες, από 5 μήνες, από 6 μήνες. Μπορεί να το τελειώσει και γρηγορότερα από εκείνον που έχει καταφέρει να πάρει την έγκριση, και ο ένας θα μπορεί να είναι εντός 25 μέτρων, ο άλλος δεν θα μπορεί.

δεν είναι για τις επενδύσεις που ήδη υλοποιούνται, ήδη έχουν μπει οι τράπεζες μέσα για φτιάχνουν και το αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος δεν μπορεί τώρα μια στιγμή να σου πει σταματήστε, γίνεται πιο πίσω. Μιλάμε για επενδύσεις που δεν έχουν καν ξεκινήσει. Είναι σε σχεδιαστικό επίπεδο. Για εκείνες λοιπόν, μας λέει ο κ. Παπασταύρου ότι θα έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν πάνω στο κύμα. Παρότι ο νόμος θα λέει για όλους τους υπόλοιπους από τα 25 μέτρα και πάνω.

Το κείμενο του νέου ειδικού χωροταξικού που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, προκειμένου φορείς και επαγγελματικοί οργανισμοί να καταθέσουν παρατηρήσεις και σχόλια. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι περιοχές που μπαίνουν στο χαστρό είναι τα μαλλιά, μιλήσουμε συγκεκριμένα, αν μιλήσουμε για τα ανατολικά δηλαδή, είναι η περιοχή των Μαλλίων στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου και από την άλλη πλευρά, από τα δυτικά δηλαδή της Κρήτης, είναι η περιοχή του Πλατανιά. Δύο περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά.

Ταυτόχρονα βέβαια αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά φέρει και ένα πλήγμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, εκτάσεων δηλαδή. Διότι ο άλλος ήξερε ότι έχει τέσσερα στρέμματα, σου λέει είναι άρτια και οικοδομήσμα τα τέσσερα στρέμματα. Μιλάω για την εκτός, αναφερόμαστε για την εκτός σχεδίου δόμηση. Πλέον αυτά τα τέσσερα στρέμματα ουσιαστικά απαξιώνονται. Θα πρέπει να συνενωθούν με άλλες εκτάσεις που γειτνιάζουν, ώστε να αποκτήσουν αρτιότητα και οικοδομησιμότητα. Δηλαδή να πάνε στα 8 τουλάχιστον στρέμματα. Όποιος λοιπόν σήμερα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων ήξερε ότι είχε 4-4,5 στρέμματα, 5, και ήξερε ότι έχει μια χι περιουσία σε μια τουριστική περιοχή όπου αργά ή γρήγορα κάποιος υποψήφιος επενδυτής θα του χτυπήσει την πόρτα, πλέον αντιλαμβάνεται ότι δεν χάνεται η περιουσία του προφανώς, αλλά σίγουρα απαξιώνεται σε επίπεδο αξίας.

Για τις κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης προωθούνται μέτρα οργάνωσης και ελέγχου αυτών των κατοικιών, όπως ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διάθεσης ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη χρήση τους για κύρια κατοικία, η ρύθμιση της χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας ανά έτος, η θέσπιση γεωγραφικών ζωνών απαγόρευσης ή περιορισμού της δραστηριότητας και περιορισμός ως προς την ανάπτυξη νέας προσφοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη πίεση ή ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Παραλαμβάνουμε ότι υφιστάμενες άδειες και ήδη εγκεκριμένα σχέδια, έργα που έχουν υποβάλει φάκελο για περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν βλάβει πληρότητα από την αρμόδια υπηρεσία, δεν θα επηρεαστούν από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το νομοσχέδιο αφορά αρκετές εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό και ως τουριστικές επενδύσεις και σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία ακινήτων και σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, μεγάλους δήμους της Κρήτης, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Χερσονήσου, ο μεγαλύτερος τουριστικός δήμος της χώρας σε σχέση με την παραγωγή και τη συμβολή του στο τουριστικό ΑΕΠ.

Χωρίς νομό, αλλά με απόλυτο συντονισμό, συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη. Σας λέγαμε εδώ και αρκετές ημέρες ότι πλέον από εδώ και πέρα που φτιάχνει ο καιρός, μόνο ροές θα έχουμε. Αδιάκοπο το ποτάμι των μεταναστών. Πάνω από 220 μετανάστες μόνο σε λίγες ώρες, μέσα σε λίγες ώρες, με νέες καραβιές που έφτασαν στην Κρήτη. Το μεσημέρι σήμερα είχαμε άφηξη 101 λοδαπών στους καλούς λιμένες, ανάμεσά τους και μια γυναίκα και ένα βρέφος. Ενώ νωρίτερα τρεις λέμβοι είχαν εντοπιστεί στην ψαρή φοράδα του Δήμου Ουβιάνου με 125 μετανάστες.

για τα τηλέφωνα, για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας, για την προετοιμασία ακινήτου προκειμένου άμεσα, μέσα στον επόμενο μήνα ουσιαστικά, να έχει εξελιχθεί, να έχει τροποποιηθεί για να μπορέσει να φιλοξενήσει τους μετανάστες, δομή που εντοπίζεται στην περιοχή των Μαλάδων. Συνομιλήσαμε με εκπροσώπους της περιοχής, όπου προς το παρόν τους διαψεύδουν ότι υπάρχει σε εξέλιξη οργασμός εργασιών για την τροποποίηση, προσαρμογή βασιλετός του κτηρίου για τις ανάγκες, απαιτήσεις φιλοξενίας ανθρώπων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Ενώ υπάρχουν επίσης πληροφορίες που επιμένουν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και κλιμάκια από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο Ηράκλειο, προκειμένου από κοντά να επιθεωρήσουν τις εργασίες ανακατασκευής και τροποποίησης του συγκεκριμένου ακίνητου. Θυμίζω ότι Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, τοπικοί φορείς, μιλάμε πάντα για τις Μαλάδες, σε χρόνο προθύστερο, πριν δηλαδή από 2 εβδομάδες, είχε υπάρξει και συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όλοι ήταν αρνητικοί απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Όμως, όπως εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαμε επισημάνει, τότε που κανείς δεν ενδιαφέρονταν, κανείς δεν ασχολιόταν, η τροπολογία που είχε περάσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τον κύριο Πλεύρη, όπου δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου απευθείας να διαπραγματεύεται με ιδιώτες για την παραχώρηση, μάλλον εκμίσθωση εκτάσεων, ακινήτων για να δημιουργηθούν αντίστοιχες δομές, ουσιαστικά είναι αυτή η τροπολογία που ανοίγει το δρόμο ώστε δήμοι, περιφέρειες, τοπικοί σύλλογοι να μην έχουν κανένα λόγο ακόμη και να αντιδρούν, ακόμη και αν επιχειρηματολογούν με δίκαια ή άδικα επιχειρήματα, θα τολμήσω να πω εγώ, υπερβολικά ή όχι επιχειρήματα, να μην ακούγονται. Διότι τροπολογία τι λέει? Τροπολογία λέει ότι δίνεται δυνατότητα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου απευθείας να επιλέγει ακίνητα με τη διαδικασία της εκμίσθωσης, fast track δηλαδή διαδικασία, χωρίς να υπάρχει δηλαδή δημόσια δομή, άρα να απευθύνεται σε ένα δήμο, σε μια περιφέρεια που ενδεχομένως ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο, να απευθύνεται σε έναν ιδιώτη, να διαπραγματεύεται απευθείας μαζί του, εκείνος να εκμισθώνει το ακίνητο, το Υπουργείο να καταβάλει το μίσθιο και όλα να βαίνουν καλώς σε σχέση με την συνεργασία που μπορεί να υπάρχει σε αυτό το επίπεδο μεταξύ ενός ιδιώτη και ενός Υπουργείου. Και από εκεί πέρα η τοπική κοινωνία υπό την ευρεία έννοια να μην έχει κανένα λόγο, καμία αρμοδιότητα για την δομή αυτή.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Την Παρασκευή, λοιπόν, για να πάμε καθαρά τοπικά και στο Δήμο Ηρακλείου, είχαμε και τον απολογισμό του Δημάρχου Ηρακλείου για τα δύο και κάτι χρόνια θητείας της Δημοτικής Αρχής. Μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγινε, βέβαια, στην ειδική αίθουσα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Έγινε ένας αναλυτικός απολογισμός από την πλευρά του Δημάρχου. Ένας απολογισμός που αποτυπώνεται σε 150 και πλέον σελίδες από την πλευρά του Δημάρχου για το τι έχει γίνει στην πόλη του Ηρακλείου επί θητείας Αλέξη Καλοκαιρινού.

αντιλαμβάνεστε ότι ο απολογισμός έχει σηκώσει έτσι, αρκετή σκόνη για το πώς τον αντιλαμβάνονται και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης και φυσικά οι ίδιοι οι δημότες, οι ίδιοι οι πολίτες. Η μία μετά την άλλη παρατάξεις βγαίνουν στην αντεπίθεση. Πριν από λίγο και η Λαϊκή Συσπήρωση, αφού είχαν προηγηθεί οι παρατάξεις του κ. Καραμαλάκη, της κυρίας Καναβάγη, και η Λαϊκή Συσπήρωση έκανε λόγο για φιέστες στο Δήμο Ηρακλείου και ότι ο λαός ήδη κάνει το δικό του απολογισμό στις γειτονιές.

Αναβάκη είχε υποστηρίξει ότι το αφήγημα της καμένης γης έχει τελειώσει. Χρεώνει το αφήγημα αυτό στην Δημοτική Αρχή για τα πρώτα δύο χρόνια και εξαπέλυσε σκληρή κριτική η κυρία Καναβάκη κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων. Αντίστοιχη κριτική και από την παράταξη φυσικά της μείζωνος αντιπολίτευσης, δηλαδή του κυρίου Καραμαλάκη. Λοιπόν, εμείς όπως ξέρετε, πάντα τα λέμε έτσι όπως τα νιώθουμε, όπως τα πιστεύουμε. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε την πρόθεση, ούτε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού. Και θα ήταν και άδικο να το κάνει. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ένας απολογισμός γεμάτος παρεμβάσεις, οικονομικά στοιχεία παρουσιάστηκαν την Παρασκευή, διοικητικές αλλαγές, έργα, μελέτες, σχέδια. Όμως, ούτε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές κατηγορήθηκαν ποτέ ότι δεν προσπάθησαν, ούτε ότι δεν έτρεξαν, ούτε ότι δεν διεκδίκησαν. Αυτό που αμφισβητούνταν διαχρονικά στο Ηράκλειο ήταν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ήταν η αποτελεσματικότητα. Η δυνατότητα δηλαδή μιας δημοτικής αρχής να αλλάξει πραγματικά την καθημερινότητα του πολίτη. Να κάνει την πόλη πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη, πιο καθαρή, πιο ασφαλή, πιο οργανωμένη. Να δημιουργεί την αίσθηση πρόοδου, όχι μέσα από παρουσιάσεις και απολογισμούς, αλλά μέσα από την ίδια την ζωή του Δημότη. Και γι' αυτό ακριβώς ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξελέγει με τόσο υψηλές προσδοκίες. Όχι επειδή υποσχέθηκε περισσότερη προσπάθεια από τους προηγούμενους, αλλά επειδή δημιούργησε την ελπίδα μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα λοιπόν είναι ένα. Σκληρό, αλλά απολύτως καθαρό. Από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι σήμερα, οι Ηρακλειώτες βιώνουν μία καλύτερη πόλη, μία στάσιμη πόλη ή μία χειρότερη πόλη? Αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί. Και η απάντηση, ξέρετε, δεν βρίσκεται ούτε στις 5 σελίδες ενός απολογισμού, ούτε στις 150, ούτε στις 1500. Βρίσκεται σε μία πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα που ζει καθημερινά ο πολίτης. Μια πραγματικότητα που δεν επιδέχεται καμία επικοινωνιακή διαχείριση και καμία πολιτική ωρεοποίηση. Βρίσκεται στον δρόμο που παραμένει προβληματικός. Βρίσκεται στο κυκλοφοριακό που συνεχίζει να εξαντλεί. Βρίσκεται στην εικόνα εγκατάλειψης που σε πολλές περιοχές δεν αλλάζει. Ουσιαστικά, βρίσκεται στην καθαριότητα που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράπονο. Βρίσκεται στην καθημερινή φθορά μιας πόλης που εδώ και χρόνια λειτουργεί στα όρια των αντοχών της. Και ίσως ξέρετε το πιο ανησυχητικό στοιχείο. Δεν είναι όλα αυτά. Δεν είναι καν όλα αυτά. Το κυριότερο και ίσως θα τολμήσω να πω και χειρότερο είναι ότι οι Ηρακλειώτες έχουν σταδιακά εξαναγκαστεί να χαμηλώσουν τον πήχη των απαιτήσεών τους. Να θεωρούν επιτυχία τα αυτονόητα. Να πανηγυρίζουν όχι για μια σύγχρονη πόλη, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν τα βασικά. Επειδή μαζεύτηκαν τα σκουπίδια, επειδή έκλεισε μια λακκούβα, επειδή φωτίστηκε ένας δρόμος, επειδή αποφεύχθηκε μια ακόμη κατάρρευση. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη ήττα της πόλης τα τελευταία πολλά χρόνια. Όχι δηλαδή μόνο η υποβάθμιση των υποδομών ή η κόπωση της καθημερινότητας, αλλά η υποβάθμιση των ίδιων των προσδοκιών του πολίτη. Και εδώ βρίσκεται η πιο κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Γιατί μετά από 2,5 χρόνια, η διοίκηση καλοκαιρινού εξακολουθεί να πασχίζει κυρίως να περάσει πάνω από τον πήχη των ελαχίστων δυνατών. Να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς τα βασικά. Όμως οι πολίτες δεν ψήφισαν απλώς για μια διαχείριση επιβίωσης στην πόλη. Ψήφισαν προσδοκώντας μια ουσιαστική αλλαγή επίπεδου. Και αυτό είναι το σημείο που αρχίζει πλέον η πραγματική πολιτική αξιολόγηση. Διότι η πρώτη περίοδος κάθες διοίκησης συνοδεύεται πάντα από κατανοητή, πίστοση χρόνου και ανοχή. Υπάρχει η δικαιολογία της παραλαβής των προβλημάτων, της δύσκολης αφετηρίας και ούτω καθεξής. Όμως, όσο περνά ο χρόνος, η κοινωνία πάβει να αξιολογεί τις εξηγήσεις και αρχίζει να αξιολογεί αποκλειστικά το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα στην αυτοδιοίκηση δεν είναι θεωρητικό. Είναι απολύτως βιωματικό. Το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Το βλέπεις ή δεν το βλέπεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και σήμερα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας του Ηρακλείου δεν έχει ακόμη πιστεί ότι ζει σε μια πόλη αισθητά καλύτερη από αυτή που παρέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν πράγματα. Έγιναν. Και κάποια από αυτά είναι και σοβαρά και σημαντικά. Σημαίνει όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε μετατραπεί σε ένα ισχυρό, ορατό και ανδιαφυσβήτητο αίσθημα αλλαγής μέσα στην καθημερινότητα του πολίτη. Και δικαίως ή άδικος, τελικά εκεί κρίνονται όλοι στην αυτοδιοίκηση. Στην καθημερινότητα του πολίτη. Όχι στις προθέσεις, όχι στις εξαγγελίες, όχι στους απολογισμούς, αλλά στην ίδια την πόλη. Είναι λοιπόν τα επόμενα 2 και κάτι χρόνια ικανά να ανατρέψουν αυτό που πιστεύουν οι πολίτες? Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για τη σημερινή δημοτική αρχή. Είναι ικανά τα επόμενα 2 χρόνια να καταδείξουν ότι αυτά τα πρώτα 2-2,5 της παρούσας δημοτικής αρχής ήταν χρόνια βάσης για να γίνει το άλμα για την πόλη? Μένει και αυτό να αποδειχτεί μέσα από την πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής προς τη σωστή κατεύθυνση? Και κυρίως αυτές οι προσπάθειες θα μετουσιωθούν σε αποτέλεσμα? Θα κριθούν όλοι. Και θα κριθούν, παραλαμβάνουμε, όχι από προθέσεις οι οποίες είναι μη αμφισβητήσιμες, γιατί έχει γίνει πολλούς λόγους για το αν πράγματι δουλεύουν, παράγουν κτλ. Είναι μη αμφισβητήσιμες οι προθέσεις και οι προσπάθειες. Αυτό που αμφισβητείται είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχει ικανός χρόνος για τα επόμενα 2 και πλέον χρόνια να διαψευστούν εκείνοι που θεωρούν ότι το αποτέλεσμα είναι μη αναστρέψιμο. Να το θέσουμε έτσι. Επομένως, περιμένουμε. Δεν έχουμε και. Προφανώς δεν έχουμε και άλλη επιλογή, έτσι. Εκλογές είναι σε 2,5 χρόνια από τώρα. 2 και κάτι για την ακρίβεια. Επομένως, περιμένουμε να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες εκείνων που το 2023 ψήφισαν πλειοψηφικά τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή.

Λοιπόν, και με αυτές τις σκέψεις θα φτάσουμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα. Δευτέρα δεν είναι. Έχω χάσει τις μέρες, έχω χάσει το μέτρημα. Είμαι χαρούμενος. Θα σας πω γιατί σε λίγο. Αλλά είμαι και πολύ τσαντισμένος σήμερα. Θα σας τα πω και γιατί. Λοιπόν, τρομερά σκηνικά συμβαίνουν. Πρώτη είδηση για μένα σήμερα. Ένα αισιόδοξο. Επιτέλους θα παίξω πρώτο θέμα, ένα αισιόδοξο. Σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία θα μεταφερθεί ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης. Βγήκε από τη μονάδα τοπικής θεραπείας. Έχει εκδοθεί και ιατρικό ανακοινωθέν. Μετά από τόσο καιρό, η σύζυγός του έγραψε στα social media ότι είναι μαχητής. Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Τη το ευχόμαστε. Την Τίμη Σαρροπούλου την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Την κύριο Μιλωνάκη δεν έχω ξαναδεί ποτέ, αλλά μα την Παναγία θέλω αυτός ο άνθρωπος να βγει νικητής από αυτή τη μάχη και να τα καταφέρει. Λοιπόν, 26 μέρες νοσηλείας, σχεδόν ένα μήνα. Στον Ευαγγελισμό. Ρίξη ανεβρίσματος στον εγκέφαλο. Δύσκολη κατάσταση, λέγανε οι γιατροί. Τώρα είναι πιο αισιόδοξοι. Σταδιακά, μέρα με τη μέρα, του κάνανε δοκιμές, από ό,τι μαθαίνω. Παρουσίασε η κλινική του κατάσταση μεγάλη βελτίωση. Και δείχνει ότι τώρα θα πάει σε ένα κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του. Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι ο υφυπουργός παρατοποθυπουργός κ. Γιώργος Μιλωνάκης σήμερα 11 Μαΐου 2026 εξήλθε της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, καθώς η κλινική που η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ύστερα από 26 δύσκολες μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, ήρθε η ώρα, χάρη στη δύναμη της επιστήμης του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή, να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να εκφράσω την απέραντη γνωσύνη μου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάρα πολλά άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Αυτό ήταν τα λόγια της κυρίας Τίνας Μεσαροπούλου, μεταξύ άλλων, σε μια ανάρτηση που έκανε στο διαδίκτυο. Φανερά ικανοποιημένη από την πορεία και ακόμα μπροστά τους έχουν αγώνα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Λοιπόν, και επειδή βγήκε από τη μέθα, αυτό είναι το αισιόδοξο. Έτσι. Μακάρι ο άνθρωπος να καταφέρει. Πάμε στο επόμενο. Την Παρασκευή είχαμε εδώ πέρα το σεβασμό του Μητροπολίτη, κύριο Πρόδρομο, Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο οποίος κάτι μας είπε στο τέλος ότι ετοιμάζουμε να πάω λίγο στην οικογένεια. Μέσα στη βδομάδα θα πάει στην οικογένεια του Νικήτα, προκειμένου να του συμπαρασταθεί και να του δώσει την επιστολή από τα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που μιλάει έτσι από καρδιάς, γράφει μάλλον από καρδιάς, για τη στιγμή δολοφονία του Νικήτα.

Πάμε στην υπόθεση αυτή που συγκλονίζει τώρα εδώ την Κρήτη πάλι, με μια γυναίκα η οποία βρέθηκε σε ένα χαντάκι με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, μετατραυματική αμνησία και κάκωση στον αυχένα. Τέσσερα παιδιά, το τελευταίο της παιδί ήταν 2,5 μηνών. Είναι 2,5 μηνών. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή και στον εισαγγελέα ο σύζυγός της, ο οποίος έχει συλληφθεί από την πρώτη ημέρα, από χθες που έγινε το περιστατικό. Έχει συλληφθεί από την αστυνομία, από το ΑΤΑΦΜΑ Μαλεβιζίου. Σήμερα γιατί έχω πάθει και μασάω τους λέξεις μου. Λες να το πηγαίνω και κεφαλικό. Λέει από τα νεύρα που έχω σήμερα. Άστα. Πολύ μασάω λέξεις σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι με έχει πιάσει. Σε λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην παρέα μας τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Νίκο Στιακάκη, ο οποίος θα μας πει για αυτή την ιστορία στα πολύ γρήγορα, γιατί έχει να βγει σε όλα τα κανάλια σήμερα. Και είναι μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει. Ξανά. Πλέον θα αρχίσουμε να μιλάμε για Νεάτερνταλ. Έτσι. Είναι αυτοί οι Νεάτερνταλ που κάνουν ρεζίλι τους πάντες εδώ στην Κρήτη. Και πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Αρχίστε να μιλάτε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πόσες υποθέσεις πρέπει να αποκαλυφθούν μετά από ένα χοντρό σκηνικό? Είναι η πολλωστή φορά που το λέμε. Σκάει κάτι μεγάλο, όπως είναι αυτό με τη γυναίκα, την 28χρονη, τη Γογό, θα πω το όνομά της. Λοιπόν, σκάει κάτι μεγάλο και μαθαίνουμε τι, ότι στο παρελθόν έχουν γίνει καταγγελίες, έτσι αλλιώς, έχουν γίνει διάφορα. Τι γίνεται πια? Δηλαδή, εκεί στο ΑΤΑΦ Μαλεβιζίου κάτι γίνεται. Δεν μπορεί. Κάτι γίνεται. Πρέπει να μας πούνε εκεί τι γίνεται. Δηλαδή, όλες αυτές οι ιστορίες γιατί πρέπει να βγαίνουν μπροστά μετά από ένα μεγάλο κακό? Και αν η γυναίκα δεν τα κατάφερνε, και αν τη γυναίκα δεν την έβρισκε γιατρός εκεί στο χαντάκι που τη βρήκε, τι θα γινότανε? Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει εδώ στην Κρήτη με αυτές τις ιστορίες, γιατί δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να χαριζόμαστε σε κανέναν. Τέλος. Είτε αυτός είναι ο πρώην σύζυγος, είτε είναι η πεθερά, είτε είναι οποιοδήποτε. Και θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Έτσι, γιατί κάποιοι λένε ότι είχε χτυπήσει την πεθερά του παλιά ο σύζυγός της, αλλά από αλλού δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Μετά λέγανε διάφορα, είναι όπως το λέγαμε, έτσι, να χτυπάνε και τα τηλέφωνα τώρα. Θα τα πούμε μετά για αυτήν την ιστορία. Προς το παρόν κάτι αισιόδοξο. Εντάξει, βάλτε το τραγουδάκι φίλε μου Γιάννη και προχωράμε.

σε λίγο για την υπόθεση αυτή στο Μαλεβίζη και για την 28χρονη γυναίκα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο. Έχει μετατραυματική αμνησία. Δεν έχει μιλήσει ακόμα στους αστυνομικούς, μέχρι τώρα δηλαδή που μιλάμε δεν έχει μιλήσει. Τώρα θα δώσει κατάθεση αργότερα, ίσως να. Όπα, Παπαδρέου, Ζέκη, θέλω. Μπράβο. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, πρόκειται για μια ιστορία πολύ θλιβερή, πολύ μπερδεμένη, να το πω έτσι. Γιατί είναι. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Και εδώ στην Κρήτη, αλλά και αλλού. Αλλά πιο πολύ εδώ στην Κρήτη. Αρχίζουν και μιλάνε διάφοροι. Και λένε από εδώ ο καθένας στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του. Και μένω εγώ μένω μόνο στην ενημέρωση αστυνομίας. Δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ ούτε με τους συγγενείς ούτε με κανέναν. Γιατί άλλα λένε τη μία, άλλα λένε την άλλη. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο σύστημα. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Εμπλέκονται πάρα πολύ πλέον. Έτσι. Δηλαδή, σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, ο τύπος αυτός φαίνεται να τη χτύπησε μέσα στο αμάξι. Έτσι. Γι' αυτό κατηγορείται. Μετά άνοιξε την πόρτα και την πέταξε έξω. Σύμφωνα με την ψιλοκατάθεση που έχει δώσει ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο αμάξι. Τρία παιδιά μέσα στο αμάξι, τα δύο μεγάλα και το μωρό, το βρέφος, γιατί δεν μπορούσε να το αφήσει στο σπίτι, και το άλλο παιδί στο σπίτι με τη γιαγιά. Η γιαγιά λένε ότι έχει κάνει καταγγελία παλιότερα για αυτόν, επειδή λέει τι χτύπησε. Δεν επιβεβαιώνεται επίσημα η καταγγελία. Από το χωριό λένε διάφορα. Από την πόλη λένε άλλα. Είναι γενικά ένα πολύ έτσι μπερδεμένο πράγμα.

Λοιπόν, να τα πούμε όλα με τη σειρά τώρα για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι τρομερή αναστάτωση που προκαλείται γενικά εδώ στην Κρήτη. Όταν μαθαίνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ, ρε παιδί μου, τόσο σκληρό, τόσο βίαιο, τόσο κτηνώδες, και ξαφνικά ερχόμαστε να πούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, α, ξέρεις κάτι, αυτό, εκείνο, το άλλο, να το παίξουμε ειδική, να το παίξουμε. Πλέον πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και βλέπετε τι γίνεται. Άλλη μια γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο, χτυπημένη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πολύ δημοκρατικά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της Παντάνας σας τώρα και το σοκ που έχουμε βιώσει όλοι μας για την 28χρονη μητέρα με τις βαριές κακώσεις. Το DNA και οι μαρτυρίες θα δώσουν απαντήσεις. Αύριο απολογείται ο 30χρονος. Αλλά για να τα πούμε όλα αυτά και να δούμε τι έχει γίνει, έτσι να βάλουμε μια σειρά κάτω, γιατί ακούγονται πολλά, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Στιακάκη, τον γνωστό ποινικολόγο. Καλησπέρα κύριε Στιακάκη.
1: Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να είστε εδώ μαζί μας. Ξέρω ότι όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σας κυνηγάει να μιλήσετε. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και καταλαβαίνετε ότι θα σας πιέσουν.
1: Δυστυχώς για το λάθος λόγο.
0: Δυστυχώς για το λάθος λόγο.

0: Γι' αυτό ξεκίνησα με μια αισιόδοξη είδηση εγώ σήμερα το ραδιό, την εκπομπή. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι ακούγονται, λέγονται διάφορα. Θέλετε να μας πείτε λίγο εσείς πρώτα τη θέση της οικογένειας που θα δηλώσετε παράσταση κατηγορίας αύριο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προς το παρόν και όσο η παθούσα βρίσκεται σε καταστολή και δεν μπορεί η ίδια να δώσει εντολή με εξουσιοδότηση προκειμένου να δηλωθεί η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα...
0: Συμβουλευτικά δηλαδή θα είστε στην οικογένεια?
1: Προς το παρόν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αναμένουμε πρώτα απ' όλα την επάνωδο της νεαρής κοπέλας και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά το συντομότερο δυνατό. Από εκεί και πέρα και η ίδια αποτελεί παράγοντα της όλης διαδικασίας, κύριο παράγοντα, ακριβώς επειδή η δικιά της μαρτυρία θα δώσει πάρα πολλές απαντήσεις.
0: Θα ξεδιαλύνει και το τοπίο. Θα ξεδιαλύνει ακριβώς το τοπίο εντελώς.
1: Ακριβώς. Πράγματι, όπως είπατε, αναμένουμε πραγματογνωμοσύνες σε ό,τι αφορά το γενετικό υλικό το οποίο βρέθηκε, το αίμα το οποίο βρέθηκε, αλλά και πραγματογνωμοσύνες σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Ψάχνουν δηλαδή ό,τι υπάρχει μέσα στα μάξη.
1: Ασφαλώς. Επειδή υπάρχει και μία... ένας ισχυρισμός από τον κατηγορούμενο ότι υπήρχε πρόβλημα στην πόρτα και τα λοιπά, όλα αυτά
0: ναι, να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό. Ναι. Υποστηρίζει στην κατάθεσή του ότι άνοιξε η πόρτα ξαφνικά και γι' αυτό έπεσε έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν γύρισε να την πάρει? Δεν το εξηγεί αυτό?
1: Αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ναι, δεν σ' ακούω.
1: Ως προς το αυτοκίνητο, παρότι επαναλαμβάνω δεν έχουμε λάβει το υλικό της δικογραφίας, έχω ενημερωθεί ότι το ΚΤΕΟ, με επιφύλαξη διότι δεν το έχω δει ο ίδιος, το ΚΤΕΟ εξέτασε το αυτοκίνητο και την πόρτα και δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα σε αυτή, καμία βλάβη σε αυτή. Από εκεί και πέρα τώρα αναμένουμε και τις υπόλοιπες, τη διεξαγωγή και των υπόλοιπων ερευνών πραγματογνωμοσυνών, οι οποίες αναμένονται.
0: Αν το αίμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι μόνο δικό της ή αν είναι και δικό του, όλα αυτά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ναι, αυτός από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έμαθα, ήταν, να το πούμε απλά, ντύρλα, ήταν μεθυσμένος, ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα όταν συνελήφθη, ήταν μεθυσμένος, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν τα τρία παιδιά, δηλαδή τα δύο μεγάλα και το μωρό. Σας έχουν πει από την οικογένεια πώς θα γύρισε πίσω, τι τους είπε όταν δεν είχε τη γυναίκα του μαζί?
1: Δεν τα γνωρίζω αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω γνώση του τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αλκοόλ, πράγματι υπάρχει εντός της δικογραφίας μία αλκοολομέτρηση, της οποίας το αποτέλεσμα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, από ό,τι μάθαμε ήταν πολύ μεγάλη η μέτρηση, ήταν σε μεγάλο βαθμό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι είχε καταγγελθεί στο παρελθόν για ξυλοδαρμό κατά της πεθεράς του και για άλλα μέλη της οικογένειας? Αυτά ευσταθούν, ισχύουν, τα ξέρετε?
1: Ούτε και εδώ μπορώ να σας διαφωτίσω, διότι γνωρίζω ότι υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες διενέξεις, το περιεχόμενο
0: εντάσεις,
1: όμως, των οποίων δεν έχω προλάβει, διενέξεις, εντάσεις, όπως θέλετε πείτε το, των οποίων το περιεχόμενο αλλά και την έκβαση, μιλώντας για το αν κατέληξαν εν τέλει σε κάποιο ακροατήριο ποινικό ή όχι, δεν τα γνωρίζω.
0: Ή έστω σε μήνυση να κατέληξαν. Ή έστω σε μήνυση.
1: Ή έστω σε κάποια μήνυση.
0: Καταγγελία. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, έτσι?
1: Δεν είμαι βέβαιος να σας πληροφορήσω.
0: Από την οικογένεια. Ωραία. Από την οικογένεια που σας πλησίασαν για να τους εκπροσωπήσετε, τι σας είπανε για όλη την ιστορία? Δεν μπορεί να μην σας είπανε κάτι, φοβούνται, έχει γίνει κάτι άλλο? Με ποια δικαιολογία δηλαδή σας πλησίασαν, σας είπαν σας θέλουμε μαζί μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια της παθούσας, εκείνο το οποίο θέλει είναι να διαλευκανθεί τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς με όποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τις ανακριτικές αρχές αλλά και τις αστυνομικές αρχές με το δικό μας ρόλο
0: και με την εμπειρία σας.
1: Και με τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς γνώση του υλικού της δικογραφίας, να τα αξιολογήσουμε και εμείς και και αναλόγως να πορευτούμε.
0: Κατάλαβα. Εγώ, όχι, το δέχομαι και το σέβομαι. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με τη γυναίκα και μετά να πάρετε θέση καθαρά. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ απόλυτα. Απλά η οικογένεια φοβάται αυτόν τον άνθρωπο ή όχι? Τι σας έχει πει? Ούτε αυτό σας το έχουν πει?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εντάξει, είναι...
0: Μπαίνουμε σε ποιο, ναι. Έχετε δει.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν υπάρξει συμβάντα στο παρελθόν, τα οποία όμως δεν γνωρίζω εγώ να σας πληροφορήσω για το τι έχει συμβεί και αν αυτά έχουν δημιουργήσει μια ακολουθία γεγονότων που δημιουργεί φόβο ή οτιδήποτε στην οικογένεια. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι με βάση τα ευρήματα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στη δικογραφία και για τα οποία έχουμε πληροφορηθεί όχι η διεισόμαση.
0: Από ό,τι σας έχουν πει, ναι, από την ΙΚΟ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα τους κατατείνει στην ύπαρξη κάποιας εγκληματικής ενέργειας.
0: Οπα.
1: Όμως δεν πρέπει να βιαζόμαστε, πόσο μάλλον όσο δεν έχει καταθέσει η ίδια η παρούσα. Ναι.
0: Ωραία. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι πάντως από ό,τι μου είπαν και εμένα. Περιμένουν να συνέλθει λιγάκι έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει και κατάθεση. Μέχρι στιγμής έχει μιλήσει μόνο το ένα παιδί.
1: Σωστά. Είναι σε. Ναι. Πώς είπατε,
0: μέχρι στιγμής έχει μιλήσει μόνο το ένα παιδί. Το έχουν πλησιάσει, δεν έχει δώσει κατάθεση. Του έχουν κάνει κουβέντα.
1: Όχι, ναι, το παιδί δεν έχει καταθέσει στο πλαίσιο.
0: Ναι, όχι επίσημα, ναι. Κουβεντούλα.
1: Αυτό θα γίνει με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος.
0: Ακριβώς, με ψυχολόγο, ναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται πάντα, ναι. Απλά του έχουν κάνει μια κουβέντα, καταλάβουν τι γίνεται οι αστυνομικοί από ό,τι έχω μάθει. Αυτό, εντάξει. Ωραία, περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς αναμένουμε πρώτα απ' όλα να βελτιωθεί η υγεία της παθούσας προκειμένου και εμείς πια να λάβουμε επίσημα εντολή, αλλά
0: και τη δικογραφία και όλα, ναι.
1: Και τη δικογραφία, αλλά και για να καταθέσει η ίδια και να μας διαφωτίσει, προκειμένου να μην κάνουμε υποθέσεις.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυθαίρετα.
0: Μα και εμείς ήδη έχουμε σταματήσει στο politica.gr να γράφουμε παραπάνω πράγματα από όσα ξέρετε. Αυτά που λένε δεξιά, αυτά που λένε αριστερά. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Εμείς ακολουθούμε τη λέει αστυνομία, τη λένε δικηγόροι. Εκεί, μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια και στα διηγούνται άλλοι. Εσείς κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας και γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω μαζί σας σήμερα. Γιατί ξέρω ότι είσαστε και ήρεμος και νυφάλιος και το προσεγγίζετε το θέμα έτσι όπως πρέπει. Αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Όφιλα να το πω. Να είστε καλά, κύριε Στιακάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, υπάρχει μια τάση προς. Η σκέψη είναι ότι υπάρχει κάπου εκεί στη μέση εγκληματική ενέργεια. Έτσι. Θα δούμε τώρα πώς θα στοιχειοθετηθεί αυτό, πώς θα γίνει. Τα πάντα εξαρτώνται από τη γυναίκα. Την ώρα που θα είναι έτοιμη να μιλήσει και να καταθέσει ό,τι είναι να καταθέσει. Πρόβλεψη. Δεν θα καταθέσει πολλά. Είναι έτσι το σύστημα. Τι να πω. Ο νόμος της σιωπής για τέτοια βαριά εγκλήματα, θα το πω εγώ καθαρά, είναι ντροπή. Είναι ντροπή να υπάρχει αυτός ο νόμος της σιωπής και να κρύβονται πράγματα και να μην λέμε πράγματα. Είδατε πόσο προσεκτικός ήταν ο κύριος Θεακάκης όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Έχω ακούσει από το μεσημέρι 10 ιστορίες. Δεν πιστεύω ούτε μία. Πιστεύω και τις 10. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορώ να μεταφέρω τι μου έχουν πει διάφοροι και για την ταβέρνα και τι γινόταν στην ταβέρνα και ποιοι τραγουδάγαν στην ταβέρνα και τι γινόταν στα πάρτι στην ταβέρνα, στα γλέντια. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει καλή γυναίκα και να βγει να πει την αλήθεια. Γιατί έχει 4 παιδιά, έτσι. Στην αρχή λέγανε για 3, αλλά το ένα το παιδί ήταν στο σπίτι. Πάλι καλά. Τα άλλα παιδιά όμως είδαν ότι είδανε. Και τα παιδιά αυτά πρέπει με την παρουσία πέντε ψυχολόγου να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι τους. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σωστά η διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως να δούμε τι έγινε. Τι θα καταθέσει αύριο αυτό στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Αύριο μεταξύ έχουμε και τη δίκη για το μικρό άγγελο. Άλλη ιστορία αυτή που έχει πονέσει πάρα πολύ. Δηλαδή αύριο θα βαρεθούμε να λέμε πονέσαμε για αυτή την ιστορία. Θα το πούμε για 2-3 ιστορίες γιατί έχει και άλλα δικαστήρια αύριο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλεις ένα τραγούδι ξανά. Μόνη ξανά δεν θα σε αφήσω. Γιατί κολλάει και με τις γυναίκες αυτές που έχουν υποστεί ό,τι έχουν υποστεί, αλλά και με κάτι που μας έκανε χαρούμενους εχθές. Έτσι. Κάποιους. Όχι όλους. Κάποιους. Πάμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Αυτά λοιπόν, έχουμε διάφορες έτσι ιστορίες τώρα που σκάνε εδώ πέρα στην Κρήτη. Ετοιμάζεται κάτι, σας είχα πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται που να είναι, ετοιμαστείτε. Δέστε τις ζώνες σας, όπως λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ πήρε το ποτάσμα χθες. Δεν μπορώ, θα σκάκαμε, δεν το λέγα έτσι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, σκάει και το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Υπάρχουν 5 ζώνες, όροι δόμησης και το ανώτατο όριο κλινών σε κάποιες περιοχές. Όλες οι τουριστικές περιοχές της χώρας κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό των κρεβατιών που έχουν. Δηλαδή, στη Μύκονο που είναι 3 εκατομμύρια κρεβάτια, Σαντορίνη είναι 2 εκατομμύρια κρεβάτια, 2,5, ναι, τόσο είναι περίπου. Τα κανονικά. Μάλλον και μαζί με τα μαύρα. Και αυτά που δεν φαίνονται. Υπάρχουν πολλά κρεβάτια. Κρεβάτια να δει το μυαλό σου, να γουστάρεις. Λοιπόν, θέλω να μου θυμίσω ότι τελειώσουμε την εκπομπή να ασχοληθούμε με το αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Δεν θα το έλεγα τώρα, αλλά επειδή θα το μάθουν όλοι αύριο μεθαύριο. Έχει γίνει μια τρομερή επένδυση εκεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ξέρεις αυτό, έτσι. Είχε έρθει εδώ ο Παπαστεργίου, το είχε εγκαινιάσει, είχε γίνει καλή διάφορα. Λοιπόν, την Τετάρτη, την Τρίτη 30 Ιουνίου, Τετάρτη 29 Ιουλίου, Παρασκευή 28 Αυγούστου, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 21 Αυγούστου θα οργανωθεί ειδική βραδιά στον τόπο του Βοσκού που βρίσκεται λίγο έξω από τα Νόγια. Τις βραδιές αυτές τις υποστηρίζει η αστρονομική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης με το τηλεσκόπιο. Έτσι. Λοιπόν, και θα γίνουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά αυτά, αλλά θα σας πω κάτι. Από το αστροσκοπείο του Σκίνακα θα μάθουμε αν υπάρχουν εξωγήινοι. Αύριο στην αυριανή εκπομπή θα σας πω πώς θα γίνει αυτό. Θα πάθετε πλάκα αύριο. Έτσι. Αύριο θα μάθουμε από το αστροσκοπείο του Σκίνακα αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι. Και αν έχει εντοπίσει εξωγήινους στο αστροσκοπείο. Από το αστροσκοπείο, μάλλον από αυτό το, από αυτό το τηλεφακό που υπάρχει. Λοιπόν, αυτά που σας ανέφερα πριν ημερομηνίες είναι οι μέρες κοινού για το 2026, όπου μπορείτε να πάτε και να εξοικειωθείτε λίγο με όλη αυτή τη διαδικασία, με την επιστήμη, με τεχνολογία και με όλα αυτά. Αύριο θα σας έχουμε περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί θα έχουμε έναν ειδικό καλεσμένο γι' αυτό. Απλά το φύλαγα για αύριο, γιατί σήμερα ήμουν ανεβριασμένος πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Πραγματικά σας μιλάω. Γι' αυτό τα μηνύματα που έρχονται τώρα με τσαντίζουν περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί ξέρεις, μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα, Γιώργος Κάπα, θα πω το επιθετό σου Κάπα είναι. Όχι, ναι, Γιώργος Κάπα. Αυτά που μου λες για τους συγγενείς και όλα αυτά, εγώ τα κούβερες, να σου πω γιατί. Γιατί όταν πάνε και λένε διάφορα γύρω-γύρω στα καφενεία, και όταν τους καλεί η αστυνομία λένε άλλα, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό συνέβη και σε άλλη περίπτωση, αν θυμάστε που σας το έλεγα. Έτσι. Συνέβη πριν τον Νικήτα, ποια ήταν η υπόθεση, σοβαρή αυτή. Πήγαινα λοιπόν στο καφενείο, έλεγε άλλα ο τύπος, τον άκουσε ο αστυνομικός που έλεγε εκεί τις βλακίες του, έλα εδώ μεγάλε, του λέει γιατί την προηγούμενη μέρα στην αστυνομία είπες άλλα. Και το μάζεψα. Τσιλοπίπει ο τύπος. Εντάξει, γεια. Συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να παίζουμε και δεν θέλω να λέω στην εκπομπή αυτά που μου λένε. Θα μπορούσα να το κάνω και να κάνουμε και κλικ μετά στο διαδίκτυο, να κάνουμε διάφορα. Αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν κοροϊδεύεις τον κόσμο, ο κόσμος το καταλαβαίνει στο τέλος. Όταν του πετάς παπαρολογίες και παπάτζες, κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Γιατί μπορείς να τους ξεγελάσεις όλους για λίγο, ή μάλλον πολλούς για λίγο, όλους για πάντα δεν μπορείς. Είναι νόμος αυτό. Είναι νόμος φυσικής, τέλος. Δεν γίνεται να τους ξεγελάσεις όλους για πάντα. Κάποια στιγμή σε βρίσκουν μπροστά τους. Και τα ψέματα και όλα. Λοιπόν, πριν από μισή ώρα είχε πάει και η πυροσβεστική εδώ στη ΒΠΕ, γιατί έπιασε φωτιά σε μια αποθήκη. Τα καταφέραν, τη σβήσανε. Πάμε.

Πάμε καλημέρα αστυνομική είδηση έτσι πολύ ωραία στα Χανιά. Η αστυνομία ψάχνει να βρει ένα ζευγάρι τουριστών που ξάφρισε από ένα κοσμοτοπολείο διάφορα κοσμήματα. Όχι πολύ μεγάλη αξία, 2.000 ευρώ, αλλά ήταν ένα κατάστημα, ρε παιδί μου, που λέγεται για ψηλικά, έτσι, χρυσαφικά, μικρά, αυτά, μπουρμπουρ. Γύρω στα 2.000, στον Πλατανιά έγινε αυτό το σκηνικό. Το αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 50 ετών. Να την πεις 50, άμα βγάλεις ανακοίνωση 55 έκλεψε κοσμοτοπολείο, θα έρθει μόνη της στο τμήμα να παραδοθεί γιατί με είπες 55. Και εκεί την πιάσατε. Έτσι μου είπε ένας φίλος. Λοιπόν, υπάρχει ένα ελικόπτερο κλειστό κύκλωμα που φαίνεται ότι κάνανε μια αρπαχτούλα αυτή η τύπη εκεί πέρα από το ζευγάρι. Τους ψάχνουν τώρα. Είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Επιστεύω μέχρι το απογευματάκι και θα τους έχουν πιάσει εκεί στα Χανιά. Λοιπόν, για το σχολείο εδώ στο Ηράκλειο με τη Μενικίτη θα το πούμε μετά. Προς το παρόν βάλει ένα τραγούδι να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις. Δεν πρέπει να πάμε. Τα είπαμε. Α, ωραία. Ωραία, πάμε, γιατί έχω στον χρόνο. Κατάλαβες, έχω φρικάρει. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα μηνύματα που μου στέλνουν τώρα εδώ πέρα από την περιοχή του Μαλεβιζίου. Σε εξοργίζουν. Γιατί λες από μέσα σου. Αυτά που εσείς μου στέλνετε εδώ μήνυμα, τα έχετε πει στην αστυνομία. Εγώ γιατί να τα πω στον αέρα. Γιατί να τα πω στον αέρα. Και πού ξέρω εγώ ποιος εσύ μου στέλνει το μήνυμα αυτό στο Viber. Το νούμερο σου το βλέπω βέβαια. Α, να του ενημερώσουμε. Ότι το νούμερο που στέλνετε, τα μηνύματα που στέλνετε δεν είναι ανώνυμα, τα βλέπουμε. Και αυτά που μου γράφετε έχει πάνω το κινητό σας. Δηλαδή, ξέρεις, είναι περίεργα όλα αυτά που λέτε, ρε παιδιά, για τις οικογένειες και αυτά. Αλλά τα λέτε σε ένα μήνυμα, δεν τα λέτε στην αστυνομία. Δεν τα λέγατε τόσο καιρό όλα αυτά που μου λέτε εμένα. Ή που θα τα έχετε πει και σε άλλους δημοσιογράφους. Έτσι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Πάμε. Υπάρχει ένα ενηγματικό μήνυμα της γυναίκας. Μια ενηγματική έτσι ανακοίνωση, πώς το λένε, ανάρτηση που έκανε η γυναίκα στο διαδίκτυο και έγραφε κάτι για το ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ξανά κάποια πράγματα. Γενικά έλεγε, ήταν περίεργο το μήνυμα και αυτή η ανάρτηση έχει λίγο έτσι, την έχουν επισημάνει οι αστυνομικοί. Λοιπόν, στην κατάθεσή του ένα από τα παιδιά, δεν είναι κατάθεση, από ό,τι έκαναν η κουβεντούλα, είπε ότι ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά από το αυτοκίνητο. Το παιδί το ένα το έχει πει, αυτός στους αστυνομικούς. Δεν έχει γίνει κατάθεση κανονικά με τον ψυχολόγο, με την κάμερα, με όλα αυτά που προβλέπονται έτσι ώστε να γίνει η διαδικασία. Ελπίζουμε να την κάνουν γρήγορα και να μάθουμε και από το Μαλεβίζι, από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, να μάθουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Υπάρχουν καταγγελίες καταγεγραμμένες. Ερχόντουσαν και κάνανε καταγγελίες και φεύγανε. Ερχόντουσαν, φωνάζανε, χτυπιόντουσαν. Και τα βρίσκανε και φεύγανε χωρίς να γίνει καταγγελία ή καταγραφή των συμβάντων. Τι από όλα αυτά έχει συμβεί? Γιατί όλα αυτά μας τα στέλνουν μηνύματα. Ελπίζουμε αύριο που θα πάει στον εισαγγελέα και στον ανακριτή να μάθουμε περισσότερα και να φτάσουμε να φτάσουμε ακριβώς εκεί που πρέπει. Δηλαδή το τι συνέβη. Λένε τα παιδιά κάτι, λένε το χωριό, από το χωριό λένε διάφορα, οι συγγενείς λένε άλλα. Ο δικηγόρος ευτυχώς βγήκε και εδώ πέρα μας είπε δύο πράγματα έτσι σοβαρά και ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί. Και ειδικά ο κ. Νίκος Θεακάκης είναι πολύ αξιόλογος και χαίρομαι που το μιλάω μαζί του. Αυτά. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και όλη αυτή τη τριλό που εσείς ακούγατε μουσική, εγώ έψαχνα να δω τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την 28χρονη και με το τι γίνεται. Έχουν βγει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, έχουν μαθευτεί κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν συνάδουν με αυτά που ξέραμε στην αρχή. Έτσι. Δηλαδή, ποιος βρήκε τη γυναίκα, ποιοι πήγανε στο χαντάκι, ποιοι ήταν εκείνοι που, ποιος ήταν παρόν την ώρα που η γυναίκα αυτή ήταν αιμόφυρτη μέσα στο χαντάκι στο έδαφος. Πώς βγήκε η γυναίκα από το αμάξι αιμόφυρτη. Πώς είναι όλα αυτά λοιπόν, πρέπει να τα ξεδιαλύνει η αστυνομία. Δεν θα τα ξεδιαλύνουμε εμείς, δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό, ούτε θα παίξουμε εμείς το παιχνιδάκι γράψε σβήσε, γράψε σβήσε. Ό,τι γράφουμε μένει. Και ό,τι γράφουν κάποιοι και τα μετά τα κάνουν τούμπα κολοτούμπα, ας τα κάνουν κολοτούμπα. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα περισσότερο. Θα περιμένω τις ανακοινώσεις από την αστυνομία. Θα περιμένω αν όντως η πεθερά ήταν σε εκείνο το σημείο όπου βρέθηκε αιμόφυρτη γυναίκα, γιατί τώρα αυτό είναι το story. Τη βρήκε ο γιατρός. Την πήγε στο νοσοκομείο. Ήρθαν οι συγγενείς του εκεί και αυτός ήταν αλόφρον πάνω από το, από τη σωρό της γυναίκας του και από το σώμα της γυναίκας του και έλεγε διάφορα για τα παιδιά. Τι απ' όλα ισχύει τελικά. Είδατε, όποιος μιλάει λέει πολλά. Στο τέλος πέφτει και στην παγίδα. Γιατί ό,τι γράφετε δεν ξεγράφετε, παιδιά, υπάρχει. Γεια σας. Γι' αυτό είναι να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι γράφουμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε τραγούδι και επιστρέφουμε με πολιτική ατζέντα. Να γελάσουμε λιγάκι σήμερα, γιατί έχω πολλές δηλώσεις. Μου έχετε στείλει φοβερά βιντεάκια. Και βέβαια να πούμε για το πολιτικό σκηνικό κάτι που έχει τρελάνει τους πάντες. Έτσι. Βγήκε στη Real News μια συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, του ανιψιού του Πρωθυπουργού, όπως λένε όλοι, ο οποίος ήταν ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, όπου έγινε εκείνο το θέμα με τις υποκλοπές. Έδωσε μια συνέντευξη και είναι στα κάγκελα όλη η αντιπολίτευση. Στα κάγκελα. Λες και δεν υπάρχει άλλο σοβαρό θέμα στην Ελλάδα να ασχοληθούμε. Έτσι. Οι υποκλοπές θα ρίξουν την κυβέρνηση. Θα την ρίξουν. Τι λέτε εσείς. Ναι, νομίζω. Λοιπόν, πάντως, να ξέρετε ότι είναι στα κάγκελα, δεν συζητάνε τίποτε άλλο και δυστυχώς για αυτούς σκάνε κάποια αστυνομικά θέματα τα οποία στέλνουν αδιάβαστη την επικαιρότητα και δεν μπορούν όλοι να ασχοληθούν με το τι είπε ο κ. Δημητριάδης. Όχι με το τι είπε ο κ. Δημητριάδης, με αυτό έχουν ασχοληθεί πολύ. Με το τι λένε από την αντιπολίτευση για τον κ. Δημητριάδη που έδωσε συνέντευξη στη Real News. Μεγάλη επιτυχία του Νίκου Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μιλήσει πουθενά ο κ. Δημητριάδης. Κατάφερε και του έκανε συνέντευξη η Real News, τη δημοσίευσε και έχουν ανοίξει τα κάγκελα όλοι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχω κάνει συνέντευξη τον σύντροφο της μητέρας του Άγγελου, την οποία δεν την έχουμε δημοσιεύσει. Περίμενε να έρθει αύριο η δίκη για να το κάνω. Θα ακούσουμε τι θα γίνει στη δίκη και μετά θα κρίνουμε μαζί με τον Κώστα Σελιγάρδο αν πρέπει να την ανεβάσουμε ή όχι. Έτσι. Έχουμε τη συνέντευξη αυτού του ανθρώπου. Έχουμε στοιχεία που μας έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος μέσα από τη φυλακή. Μας μίλησε μέσα από τη φυλακή μέσω του δικηγόρου του, του κ. Νουλέζα. Έχουμε συνέντευξή του. Δεν την έχουμε παίξει ακόμα. Θα ήταν και αυτό επιτυχία, λες. Για να δούμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932907898. Στο Viber της Πολίτικα μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, αμπιναλίκες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε να πούμε ότι διαβάσουμε.

0: Σας έλεγα πριν λοιπόν για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News. Και επειδή πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται και από την αντιπολίτευση αλλά και από τη συμπολίτευση, αλλά και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι μάλιστα άρχισαν να τα χώνουν και στον Νίκο Χατζηνικολάου που έκανε τη δουλειά του. Έτσι. Τη δουλειά του έκανε ο άνθρωπος. Τη συνέντευξη. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στην Ελλάδα. Λοιπόν, έκανε τη συνέντευξη που κανένας δεν μπορούσε να κάνει. Και κάποιοι πέσαν να τον φάνε. Για να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή του σήμερα ο κ. Χατζηνικολάου γι' αυτό.
1: Νομίζω το παραδέχονται όλοι ότι ήταν τεράστια επιτυχία η συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News. Αν δεν ήταν επιτυχία, γιατί αναπαράγεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και γιατί προκάλεσε τέτοιες οξύτατες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ? Από το ΠΑΣΟΚ μάλιστα μίλησε και ο πρόεδρος του κινήματος και ο εκπρόσωπος τύπου, και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχθούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.
0: Αυτά λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Real FM στην εκπομπή του. Να σας πω κάτι. Τουλάχιστον εκεί τα αναπαράγουν άμα τα παίξει κάποιος. Κατάλαβες. Εδώ, άμα κάνουμε εμείς κανένα αποκλειστικό, το θάβουνε κάποιοι. Γιατί δεν γουστάρουν να τους φας το αποκλειστικό, ρε παιδί μου. Αλλά άμα το παίξουν, κάνουν αυτοί αποκλειστικό, όλα καλά. Τέλος, αυτή είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν θα μπορώ πια να το σχολιάζω. Δεν ασχολούμαι πια με αυτό. Λοιπόν, μου έχουν στείλει πάρα πολλά βιντεάκια και μου έχουν πει διάφορα πολιτικά θέματα, έτσι, να τα παίξουμε στην εκπομπή. Γιατί έχουμε παρατήσει λίγο τις τελευταίες ημέρες. Και τα έχουμε παρατήσει γιατί. Γιατί είδατε ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες είχαμε το έγκλημα στην Αμουδάρα. Το άλλο έγκλημα, παραλίγο έγκλημα, εδώ στο Μαλεβίζι. Και γενικά βλέπουμε μια κατάσταση η οποία, ρε παιδί μου, σανεβάζει στα κάγκελα. Σανεβάζει στα κάγκελα. Πώς έχει ανέβει ο Ανδρουλάκης με τη συνέντευξη Δημοτηριάδη στα κάγκελα? Ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, όταν σκάει ένα μεγάλο θέμα, άμα το πιάνεις και το τραβάς από τα μαλλιά μέχρι να ξεχυλώσει, μετά χαλάει η φάση. Χαλάει. Παίξ' το, ρε φίλε, μέχρι εκεί που είναι, εκεί που πρέπει, εκεί που του αξίζει. Εκεί που, ρε παιδί μου, βγαίνει ένα νόημα. Έτσι. Σκοτώθηκε ο Νικήτας, τον σκότωσαν τον Νικήτα. Δεν σκοτώθηκε, τον σκότωσαν. Τον δολοφόνησαν. Πρέπει να μάθουμε τι χρώμα εσώρουχο φόραγε ο δολοφονός. Όχι. Τον σκότωσε, τον δολοφόνησε. Θα περιμένουμε τη δίκη του, όπως περιμένει η οικογένειά του αυτή τη στιγμή τη δίκη του. Να καταδικαστεί και αυτή και η γυναίκα του, να καταδικαστεί και εκείνη και να τελειώσει η ιστορία. Μην το ξύνουμε. Δεν κάνει να το ξύνουμε. Εδώ ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο κύριος Πρόδρομος, βγήκε εδώ στην εκπομπή την Παρασκευή και μίλησε με τόση αγανάκτηση. Ένας άνθρωπος του Θεού, ρε παιδί μου. Ήταν αγανακτισμένος, το θυμάσαι, άκουγες τη φωνή του. Ο άνθρωπος πόναγε πάρα πολύ. Γιατί προσπαθεί να φέρει μια ηρεμία στην κατάσταση και κάποιοι θέλουν να το τσιτώσουν. Γιατί έτσι του συμφέρει, ρε παιδί μου. Έτσι γουστάρουν να κάνουν περισσότερα κλικ. Ορίστε, και έκανες κλικ, τι θα καταλάβεις? Τι θα καταλάβεις? Είτε ένα αποκλειστικό βγάλω εδώ πέρα εγώ, είτε τρία, τον ίδιο μισθό θα πάρω. Και δεν το λέω τώρα γιατί επιχείρησε εδώ. Το λέω, ξέρεις, ότι ρε παιδί μου, δεν κερδίζεις κάτι παραπάνω. Άντε να σου πει όλος, πω, από τι γαμάτος δημοσιογράφος που είσαι. Να βγάλεις 10 αποκλειστικά. Και αν είναι να βγάλεις 10 αποκλειστικά και να κάνεις άνω κάτω μια ολόκληρη κοινωνία με μαλακ, άντε μην το πω, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα βγουν και άλλα σήμερα για την 28χρονη, τα οποία εγώ δεν θέλω να τα ακολουθήσω. Ακόμα και για τον μπαρ εκείνο που πήγε και του πέταξε ένα ποτήρι στη μούρη και τον έπιασε με άλλη γυναίκα. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι μου στέλνουν. Δηλαδή, λένε τέτοια πράγματα, θα τα πούνε αύριο στα δικαστήρια αυτά. Δηλαδή, όσοι πάνε εκεί, τι θα κάνουν, τι θα πούνε? Από τη μία είναι ο κύριος Βέρας, τον οποίο τον ψάχνω να τον βρω, είναι ο συνήγορος του 30χρονου. Από την άλλη ο κύριος Θιακάκης που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας και θα δούμε αν θα πάει για υποστήριξη της κατηγορίας. Προς υποστήριξη. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Γιατί η γυναίκα δεν έχει μιλήσει. Και μπορεί η γυναίκα όταν συνέλθει εντελώς να πει, ξέρεις κάτι, δεν θέλω την ποινική του δίωξη. Τι θα γίνει από εκεί πέρα? Τι θα κάνετε όλοι? Όλοι όσοι έχετε πει τα απίστευτα που έχετε πει σήμερα και χθες. Τι θα κάνετε όλοι? Τι θα κάνουν οι αστυνομικοί? που πήγανε κατευθείαν για, πώς το λένε, για απόπειρα θερμοκτονίας. Δεν το έχουν ξαναδεί οι αστυνομικοί εδώ στο Μαλεβίζι, στην Κρήτη γενικά, να πηγαίνεις να πιάνεις κάποιον για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ξαφνικά σου λέει γυναίκα, το έκρυβε, δεν πήγε με σκοτώσει. Πλάκα κάναμε. Το έχετε δει και αυτό. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ με το θέμα. Ε? Λοιπόν, σε λίγο στο πολιτικά.gr θα δείτε τη σύνδεξη του κυρίου Στεακάκη που βγήκε εδώ στο ραδιόφωνο μας και μίλησε με πολύ νυφάλιο τρόπο και γουστάρο που μίλησε έτσι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα δείτε. Θα βγουν θείες, θιάδες, μαμάδες, αδερφές, ξαδέρφες, προξαδέρφες, σύντεκνοι, συντέκνησες, όλοι. Θα βγουν και θα πούνε 100 πράγματα. Τα 98 μπορεί να είναι αλήθεια. Ή μπορεί να είναι αλήθεια τα 2 μόνο. Και να μην είναι τα 98. Δηλαδή, σε αυτό το παιχνιδάκι, εγώ δεν γουστάρω να μπω. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο παράλλος. Εγώ έχω ένα μήνυμα στα χέρια μου, εδώ στο κινητό μου, το οποίο έπεσε κάτω χθες και έχει βγάλει γραμμές πάνω, που είναι από την οικογένεια του Νικήτα. Και μάλιστα μία από τις αδερφές του Νικήτα. Έτσι, και μου έστειλε ένα μήνυμα. Ένιωσα, ρε παιδί μου, μια εφορία μέσα μου που αυτοί οι άνθρωποι τώρα βιώνουν τον πόνο έτσι όπως τον βιώνουν. Εφορία γιατί ξέρεις, δεν ψάχνονται. Αυτό. Κατάλαβες γιατί λέω εφορία. Ένιωσα καλά γιατί μίλησα με τους ανθρώπους ανθρώπινα. Με τη μία από τις αδερφές. Λοιπόν, και αυτό μετράει, ρε φίλε. Όχι το να κάνουμε 300.000 αποκλειστικά. Εις βάρος της αλήθειας. Γιατί αποκλειστικά είναι και τα ψέματα, να ξέρεις. Και η αλήθεια μπορεί να είναι αποκλειστική και το ψέμα όμως. Γιατί μπορεί να πει κάποιος κάτι που να μην το έχει πει πουθενά αλλού, να το έχει αποκλειστικό, αλλά να είναι ψέμα. Αλλά είναι αποκλειστικό όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θα κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας κανέναν εγώ. Δεν, ούτε θέλω να μου κάνω, ούτε θέλω να κάνω, ούτε τίποτα. Αλλά ο σεβασμός είναι πράγμα το οποίο εσύ δεν το έχεις. Έτσι. Λοιπόν. Θες να δεις φωτογραφίες που είναι αγκαλιά το ζευγάρι. Εγώ γι' αυτό τις σκέφτομαι. Βλέπω τις φωτογραφίες αυτές και λέω τι θα γίνει. Την πέταξε από το αμάξι και την παρέσυρε. Λέει ένα μέλος της οικογένειας. Ένα άλλο όμως σκεπτικό τι λέει. Ότι την πήγε εκεί χτυπημένη και την πέταξε έξω από τα μάξι. Πού την είχε χτυπήσει πριν. Αυτά τα 23 λεπτά, τα κενά, 22 πόσα είναι, τι είναι. Αυτός υποστήριξε μάλιστα την πόρτα του αυτοκίνητου ήταν χαλασμένη. Όπως μας είπε ο δικηγόρος ο κ. Στεακάκης, μετά τον έλεγχο που έγινε από το ΚΤΕΟ, δεν υπάρχει χαλασμένη πόρτα. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, θα μπούμε σε ένα παιχνιδάκι τέτοιο. Δεν θα μπούμε. Εγώ δεν θα μπω. Όποιος θέλει, ας το κάνει. Λοιπόν. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αύριο για την ποινική μεταχείριση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η αστυνομία έχει κάνει μια δικογραφία. Το έχει φτιάξει εκεί πέρα όπως το έχει φτιάξει το έργο. Έχει ψάξει ό,τι έχει ψάξει. Μέχρι εκεί. Τέλος. Λοιπόν, βάζουμε τραγούδι. Διαφημίσεις. Ερχόμαστε. Και όταν έρχομαι, το τελευταίο ημέρο θα είναι μόνο πολιτικές μπαμπαμπούμπα. Εντάξει. Θα είναι βιντεάκια. Έχω μπόλικα. Έχω και τον Τζίπρα. Να επιτίθεται στις τράπεζες που έκλεισε και που δεν ήθελε. Τι λέμε, Θεέ μου.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και εκεί που λες ότι άρε Νίκο, τι βλακίες αυτές που λες, ότι α, με τους συγγενείς και αυτά μπορεί να τα γυρίσουν όλα κολοτούμπα. Έρχεται τώρα πριν από λίγο αυτή η κατάσταση, η κατάσταση. Θυμάστε με μια κοπέλα που την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της μπροστά σε μια κάμερα εδώ στο Ηράκλειο. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, γιατί εδώ στο μαγαζί τα πλάνα. Μιλώντας η γυναίκα στην αστυνομία, λέει δεν θέλω την πυρική του δίωξη. Και την έχει σαπίσει στο ξύλο, έτσι. Την τραβάει, τη σέρνει, τη χτυπάει πάνω σε κάτι καλαπέδες. Την έχει κάνει μπαλάκι, την έχει ρίξει κάτω, την έχει σχεδόν ξεγυμνώσει από τα τραβήγματα. Δηλαδή, μιλάμε για μια βίαιη κατάσταση. Και η γυναίκα αυτή λέει, δεν θέλω την πυρική του δίωξη. Καταλάβατε τι ζούμε. Γι' αυτό είμαι προσεκτικός εγώ στο τι γράφω και στο τι λέω. Λοιπόν, πάμε. Βάλε ένα τραγούδι και πάμε για πολιτικά να κλείσουμε να φύγουμε. Δύο βιντεάκια πολιτικά θα παίξω μετά. Έτσι για να γουστάρω, γιατί έχουν ανέβει στα κάγκελα από την αντιπολίτευση. Α, θα σου πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο θέμα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Είναι ένας πατέρας παντρεμένος με την Ευγενία Μανολίδου και. Ναι, και δημοσιεύσανε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι χαμουρεύεται με μια κοπέλα. Να το πω έτσι απλά. Χαμουρεύεται. Δηλαδή έχουν φωτογραφίσει και καλά τον Άδωνη Γεωργιάδη να φιλιέται με μια γυναίκα. Αγνώστο στοιχείο. Λοιπόν, είναι προϊόν AI, λέει ο υπουργός. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, όχι. Άκουμε, άκουμε λίγο. Άκουμε. Λοιπόν, έχει κινηθεί νομικά εναντίον όλων όσοι διακινούν και χρεώνουν αυτή τη φωτογραφία σε αυτόν. Το να κινηθεί νομικά για να αποδείξει ότι είναι AI σημαίνει ότι το έχει αποδείξει. Υπάρχουν πια τα εργαλεία. Όταν μια φωτογραφία είναι AI, να το βρίσκει αμέσως. Είναι πανεύκολο. Άρα, για να κινηθεί νομικά. Πάνω απ' ότι όντως είναι ψεύτικη. Αν ήταν αληθινή, όλοι αυτοί που το γράψανε ήταν εντάξει με τις εξωγενικές τους σχέσεις. Δηλαδή τα είχαν καλυμμένα όλα. Ωραία, χαίρομαι. Να σας πω τώρα, επειδή ξέρω το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας, γι' αυτό και μιλάω έτσι με τόση σιγουριά. Λοιπόν, τη φωτογραφία αυτή την ανέβασε πρώτος ένας κύριος που λέγεται Δημήτρης Σαββίδης. Έτσι, το ξέρεις αυτόν ποιος είναι? Όχι ρε, καμίσεις, δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτό ζει στο εξωτερικό. Και γενικά έχει κάτι βιντεάκια εκεί στο TikTok, αυτά με έτσι αλλιώς που κατηγορεί την κυβέρνηση, λέει ξέρω εγώ για την Ολλανδία. Έχει διαψευστεί πολλές φορές. Δηλαδή κάποια στιγμή μας έδειξε μια φέτα στην Ολλανδία που έκανε ένα 60. Και δεν ήταν φέτα, ήταν ένα άσπρο τυρί, το οποίο το είχαν από κάτι βουνά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι. Τέλος μας έλεγε ότι είναι φέτα. Πήγε λοιπόν ένας άλλος εκεί που του κάνει πλάκες εκεί στην Ολλανδία και τη δοκίμασε. Και λέει: παιδιά, δεν είναι φέτα, είναι μαλακότερη, κοιτάξτε. Και καλύτερα και το πιέ. Σου λέω ένα παράδειγμα, καταλαβαίνεις ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, αφού λοιπόν ανέβασε αυτό τη φωτογραφία και έγραψε διάφορα έτσι σχόλια από κάτω, ή και είπε διάφορα, και ο Άδωνης Γεωργιάδης κινήθηκε νομικά. Κατευθείαν, μπαμ. Έτσι, για τη φωτογραφία. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Σαββίδης? Κατέβασε φωτογραφία. Κατευθείαν. Γιατί, ξέρεις, είπαμε. Όταν το παίζεις μάγκας, θα είσαι μάγκας μέχρι τέλους. Έτσι. Όταν σε πιάσει το τσιλιμπίπι και πας χεσμεντέν μετά, την αποσύρεις τη φωτογραφία. Την κατέβασε τη φωτογραφία, μετά ανέβασε μία άλλη και μίλησε, μάλιστα έγραψε από κάτω, αυτή είναι η ελευθερία του λόγου που προσπαθούν να επιβάλλουν κάποιοι. Ρε μεγάλε, γράφεις για κάποιον ότι είναι μεγκόμενα και φιλιέται. Και είναι παντρεμένος άνθρωπος και έχει και παιδιά. Δεν θα κινηθεί νομικά με είναι ψεύτικη. Ποια είναι η ελευθερία του λόγου που σου καταπατάει εσένα? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρε το αεροπλάνο ο Άδωνης Γεωργιάδης να πάει τον βρει. Μόνο οι άλλοι υπουργοί που καταγγείλει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα παίρνουν το αεροπλάνο να πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο και να μην δίνουν μέχρι στα τηλεοπτικά πάνελ. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάντως, η φωτογραφία, ο ίδιος Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε και είπε ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και η αναφορά σε παρασκήνιο ως πηγή ήταν επίσης πρευδή με στόχο την πρόκληση ζημιάς. Αυτό αναφέρει. Λοιπόν, αυτό που είναι τρομακτικό σε αυτή την ιστορία, επειδή αποδεδειγμένα είναι η AI, δηλαδή για να το λέει έτσι ο υπουργός, πάνε να πει ότι το βρήκανε. Όχι, το βρήκανε. Ρε φίλε, δεν το κάνει τη μήνυση. Εγώ, άμα τώρα σε χτυπήσω σένα και πα και μου κάνει μήνυση, άμα δεν σε έχω χτυπήσει, μου κάνει μήνυση, πώς θα το αποδείξει, άμα δεν έχει βίντεο. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν θα έβγαινε μπροστά να πει κάτι, ρε παιδί μου, αν δεν ήταν έτσι. Θα έλεγε, όπα παιδιά, ήταν μαλακία μου, ξέρω εγώ, γεια σας, το κάνω έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Σαββίδη, εγώ του εύχομαι να συναντηθεί με την Άννα Μαρία Λογοθέτη κάποια στιγμή. Τη θυμάσαι την Άννα Μαρία Λογοθέτη? Να, αυτή. Ήταν τότε εκεί, τώρα είναι μανούλα.
και είναι πολύ έτσι ενεργή στα social media υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι, υπάρχει ελευθερία. Δηλαδή, άμα κάποιος υποστηρίζει το Τσίπρα ή το ΣΥΡΙΖΑ είναι εντάξει και όποιος υποστηρίζει τη Δημοκρατία είναι καθήκη ή καταγάφη. Όχι, δεν είναι έτσι. Ας υποστηρίζουν όλοι ό,τι θέλουν. Με επιχειρήματα. Ας έχουν και κόντρα στο διαδίκτυο, επική κόντρα. Να γουστάρουν, να πλακώνονται. Αλλά με επιχειρήματα. Όχι με καθρελευτή που τέτοιο. Γιατί ο άνθρωπος είναι παντρεμένος, έχει παιδιά και αυτό που κάνουν είναι όχι απλά χτύπημα κάτω από τη μέση. Είναι χοντρό. Είναι πολύ χοντρό, φίλε. Είναι πολύ χοντρό. Φαντάσου τώρα να πας στο Βελόπουλο και να του βάλεις μια φωτογραφία στο διαδίκτυο να έχει πολλά μαλλιά και να λες από κάτω ότι είναι προϊόν από αυτά που πουλάγε στο διαδίκτυο. Δεν θα πάνε όλοι να τα αγοράσουνε. Άμα είναι ψεύτικα τα μαλλιά. Βλέποντας μαλλιά. Δεν θα πούνε, ω φίλε, κοίτα ο Βελόπουλος που λέει καλή κρέμα για τα μαλλιά. Θα την πάρουμε. Και η κρέμα δεν είναι αληθινή. Και δεν κάνει αυτά που έχουν δείξει φωτογραφία του AI. Εκεί τι κάνεις. Λοιπόν, πάμε ένα βιντεάκι και φύγαμε. Λοιπόν, σας τα χρωστάω. Αύριο τα βιντεάκια. Δεν θα τα παίξουμε σήμερα. Αρκετά είπαμε σήμερα. Λοιπόν, έχει κάνει μια ανακοίνωση ο κύριος Σαφίδης. Ο πιο διχαστικός πολιτικός λέει διαφημίζει τη δίθεν δεμένη οικογένεια και τελικά κυκλοφορεί στο διαδίκτυο στιγμότυπο που αποκρυφθεί καμπέλα που φιλέει μια άλλη γυναίκα με πάθος. Κάποιος άγνωστος στέλνει μήνυμα μοιράζοντας αυτό το στιγμότυπο το οποίο αποτελεί μέρος ολόκληρου βίντεο. Αν δεν το βρήκε αυτός, του το στείλανε και την πάτησε, κατάλαβες. Όταν το τσιρλιπίπι φτάνει στο λαιμό και σε πιάνει χεσμεντέν, κατεβάζει φωτογραφίες όπως κάνει αυτός. Και το έχει ξανακάνει. Ο κύριος Δημήτρης Σαβίδης. Αυτός δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν. Και μετά λέει κάτι διάφορα μέσα στην ανακοίνωσή του για μαέστρο, για υλικό που έχουν κάποιοι στα χέρια και δεν τολμάνε να μιλήσουν για τους κολλιούς, λέει στα κινητά τους και τέτοια. Ρε μεγάλε, την πήγε την μπάλα στην Εξέδρα. Όχι, πίσω από την Εξέδρα, που έχει μια πολυκατοικία. Άντε, γεια σας.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Επιστρέψαμε λοιπόν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν υπέροχο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό, αναζωογονητικό. Back to reality λοιπόν από σήμερα. Δευτέρα και κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε μία ακόμη εβδομάδα παρέα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με καλεσμένους. Σήμερα ο μήνας έχει 11, πω 11 κιόλας. Φάγαμε τις πρώτες 10 μερούλες του Μάη, γρήγορα και χαμπάρι δεν πήραμε για μία ακόμη φορά. 11 Μαΐου λοιπόν, ημέρα Δευτέρα 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 16 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 26 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Τα ταυράκια συνεχίζουν να γιορτάζουν, έτσι. Ας μην το ξεχνάμε. Πολλές λοιπόν ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Η 11η Μαΐου είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Στην χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Ο οργανισμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, αθλητικές και ψυχαγωγικές, στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Το Safe Water Sports έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, το κολυμβητήριο και τα θαλάσσια σπορ. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές, π.χ. ελληνική γλώσσα, ξένη γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, πληροφορική, οικαστικά, φυσική αγωγή και μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, στην ευέλικτη ζώνη. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης του Safe Water Sports. Η υποστήριξη του έργου της πολιτείας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της στήρησης των κανόνων ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος που έχει παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το Safe Water Sports, η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε σχολεία, κατασκηνώσεις, κολυμβητήρια, παραλίες κλπ. 40.000 μαθητές, να σας πω, πως ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν το 2018 μέσω των διάφορων εκπαιδευτικών δράσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικών ενημερωτικών δράσεων και η πιστοποίηση επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ με το ιδιωτικό πρότυπο Water Sports Certified Quality σε συνεργασία με την TUV Austria Ελλάς. Στο πλαίσιο των δράσεών του, ο οργανισμός είχε αναπτύξει το Safe Water Sports App, μια δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών, διαθέσιμη σε ελληνικά, αγγλικά αλλά και γαλλικά. Μέσω αυτής, ο πολίτης μπορεί εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρου να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως τις χαρτογραφημένες από κοινού παραλίες με το λιμενικό σώμα και τα χαρακτηριστικά τους,
όλες τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ, κανόνες ασφαλείας και άλλα.

Να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Ουσιαστικά να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από το 330, όπου το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1894 και σαν σήμερα ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις. 1926 και σαν σήμερα με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927 και σαν σήμερα ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 και σαν σήμερα η Ιερέα και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Σαν σήμερα το 1771 είχε γεννηθεί η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα βεβαίως της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1981 έφυγε από την ζωή ο Bob Marley, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, ενώ σαν σήμερα το 1990 έφυγε επίσης από την ζωή ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα.

αφού είδαμε και την ταυτότητα της ημέρας, προχωράμε στα του καιρού. Να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά και να δούμε τι θα περιμένουμε από τον καιρό. Με αρές, λέει, νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινάει η εβδομάδα. Αναμένονται μάλιστα και σε κάποιες περιοχές λίγες βροχούλες. Γενικά έθριος όμως θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και λίγες τοπικές βροχές επίσης σε κάποιες περιοχές. Στα ορεινά τώρα της Μακεδονίας αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα για την Αττική προβλέπω.

κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 με 27, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Η άνεμη νότι, νότιο-ανατολική 3 με 4 και από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 βαθμία στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 με 26 και στην Κρήτη έως 28 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη νότι, νότιο-ανατολική 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

περνάμε τώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής λίγο πιο αναλυτικά. Παντάνασα, σοκ για την 28χρονη μητέρα με βαριές κακώσεις. Το DNA και οι μαρτυρίες θα δώσουν απαντήσεις. Την Τρίτη απολογείται ο 30χρονος.

κλειστό το επαγγελματικό λύκειο Μυρών λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδα. Σήμερα η απολύμανση στους χώρους. Διαδοχικές καραβιές στην Κρήτη. Έφτασαν 125 μετανάστες. Αττικών σε καραντίνα για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλοιου, με Χανταϊό. Το θρίλερ στον Αλουδία συνεχίζεται. Ερευνούν τα κίνητρα της δολοφονίας και αναζητούν τη σωρό του 54χρονου. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην Ξάνθη.

Σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ. Η νέα ρύθμιση 72 δόσεων ανοίγει δρόμο για χιλιάδες ασφαλισμένους. Τράπεζα της Ελλάδος. Το λιμάνι του Ηρακλείου συνέχισε με διακρίσεις και το 2025. Το crash test του ελληνικού τουρισμού και η έλλειψη στρατηγικής για τη διαχείριση κρίσης.

Έξαλλος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη. Δεν είναι ζήτημα του αν, αλλά του πότε. Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Πήρατε λοιπόν μια πρώτη γεύση στο επόμενο μέρος εκπομπής μας, μετά από την ασύντομη διακοπή που θα ακολουθήσει, και αφού επιστρέψουμε θα πούμε περισσότερα.

Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και πάλι να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, έτσι, μιας που η ολοκένουργη αυτή εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, σας έταξα λίγο πριν, σας είπα λίγο πριν πως επιστρέφοντας θα μπούμε έτσι λίγο πιο βαθιά, να το πω, στα θέματα της επικαιρότητας. Δεν θα παραμείνουμε μονάχα σε τίτλους που ακούσατε λίγο πριν, προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς για όλα όσα συμβαίνουν. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από αυτήν την απίστευτη ιστορία, η οποία αφορά στην 28χρονη μητέρα και σε σοβαρό τραυματισμό της, έτσι, ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο politika.gr. Σε κατάσταση σοκ λοιπόν να παραμένει και η κοινωνία του Ηρακλείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό μιας 28χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία εντοπίστηκε εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας το απόγευμα του Σαββάτου. Η νεαρή γυναίκα δίνει μάχη για την ζωή της στο Παγνί, με τους γιατρούς να παρακολουθούν ασθενά την πορεία της υγείας της, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ γύρω από το αιματηρό περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αντιφατικοί ισχυρισμοί του 30χρονου, οι καταγγελίες συγγενών της γυναίκας για περιστατικά βίας, αλλά και ένα ανεξήγητο χρονικό κενό 22 λεπτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι είχε φύγει από το σπίτι του περίπου στις 5 και 20 το απόγευμα του Σαββάτου, μαζί με τα τρία παιδιά τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών. Επιβιβάστηκαν σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Ωστόσο, περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεκριμένο τρόπο πως είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Όταν συγγενείς έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το ζευγάρι σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι τους, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν επιστρέψει προς το σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει αντικείμενα απαραίτητα για το βρέφος, όπως τον πιπερό και το φαγητό του. Η 28χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο έδαφος μέσα στα αίματα, σε μέρος του σώματός της στο οδόστρωμα, και με μέρος του σώματός της, συγγνώμη, στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο σε χόρτα, σε αγροτική περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Ο 30χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε από το όχημα, αποδίδοντας το περιστατικό σε πιθανή μηχανική βλάβη της πόρτας. Οι αρχές ωστόσο εξετάζουν διαφορετικές εκδοχές γύρω από τα γεγονότα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το ενδεχόμενο τροχαίο δυστυχήματος. Το σενάριο ο 30χρονος να μην θυμάται τι συνέβη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυματίστηκε έπειτα από βίαιη ενέργεια ή ακόμη και από το ίδιο το όχημα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα ευρήματα που εντοπίστηκαν στην Κλούβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μπροστινός προφυλακτήρας είχε αποκολληθεί και βρέθηκε τοποθετημένο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αιματηρές δαχτυλιές στη σειρώμενη πλαινή πόρτα, αλλά και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος. Από το αυτοκίνητο έχουν ληφθεί δείγματα DNA και αίματος, ενώ πραγματογνώμονες εξετάζουν εξονυχιστικά το όχημα, το οποίο αναμένεται να περάσει και από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Την ίδια ώρα, συγγενικά πρόσωπα της 28χρονης κάνουν λόγο για ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και εντάσεων μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Όπως ανέφερε συγγενής της γυναίκας, στο παρελθόν είχαν σημειωθεί
βία επεισόδια, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση ακόμη και η μητέρα της 28χρονης όταν προσπάθησε να παρέμβει σε καυγά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις καταθέσεις συγγενών, γίνεται αναφορά και σε περιστατικά έντονων προστριβών μέσα στο 2026, με πιο πρόσφατο εκείνο του περασμένου Ιανουαρίου. Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία γιατρού που περνούσε από το σημείο και αντίκρισε την 28χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ ο 30χρονος βρισκόταν δίπλα της. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, ο γιατρός φέρεται να ρώτησε τον κατηγορούμενο γιατί δεν είχε καλέσει ακόμη το ΕΚΑΒ, με τον ίδιο να απαντά ότι θα το έκανε. Ο γιατρός ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομική και ασθενοφόρο που μετέφερε την 28χρονη στο νοσοκομείο. Βαρύτητα αποδίδεται και σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι ένα από τα παιδιά της οικογένειας φέρεται να περιέγραψε σκηνές που εξετάζονται ως ιδιαίτερα σημαντικές για την απορία της έρευνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η κατάθεση να ληφθεί παρουσία παιδοψυχολόγου. Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να δώσει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταφέρει να ψελίσει ελάχιστες λέξεις, ενώ φέρεται να είπε κάποια στιγμή «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς όμως να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η κατάθεση της 28χρονης, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της, θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο για να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην Απαντάνασα.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Αλικαρνασσός, 6 συλλήψεις μετά από μαχαίρωμα στον καταβλισμό. Σε 6 λοιπόν συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το μαχαίρωμα στον καταβλισμό της Αλικαρνασσού. Όλοι τους έχουν συγγενείς σχέσεις μεταξύ τους, αφού είναι αδέρφια και ξαδέρφια, και αντιμετωπίζουν κατηγορίες άσκησης σωματικής βλάβης, εξύβρισης, απειλής και ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο φερόμενος δράστης περιόπλων για το μαχαίρωμα. Πώς έγινε τώρα το αιματηρό επεισόδιο? Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά της Νέας Αλικαρνασσού, όταν δύο άτομα τραυματίστηκαν από μαχαίρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μετά από γλέντι. Είχαμε όμως και νέο τροχείο με πατίνι. Στο νοσοκομείο Χανίων, 2 15-χρονοι. Δεν έχουν τέλος τα ατυχήματα με πατίνι στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 15-χρονοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι όταν για άγνωστο λόγο τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στον Πλατανιά. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Υπενθυμίζεται ότι πλήρη απαγόρευση μέχρι 18 ετών για τα πατίνια προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ανησυχία προκάλεσε στην Αμεσαρά η είδηση ότι κλειστό θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου το επαγγελματικό λύκειο Μυρών λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγκίτιδας. Ο Δήμος Φεστού ενημέρωσε ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς πρόκειται να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου και βεβαίως να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μάκιο του ΕΟΔΗ σήμερα σε Αχαΐα Ηλία για τα 10 κρούσματα αφηματίωσης που έχουν παρουσιαστεί. Μάλιστα ξεκινάει και χνηλάτιση επαφών. Σταγερμός λοιπόν έχει σημάνει σε Αχαΐα Ηλία για τα κρούσματα αφηματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ που έχουν διαπιστωθεί τις τελευταίες ημέρες με κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να καταφτάνει σήμερα στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. Σύμφωνα με το Τέμπο 24, οι περιοχές Δυτικής Αχαΐας, Μανολάδας και Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν να τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαστοράκου ήδη έχει γίνει, από ό,τι λέει, η χνηλάτιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάτιση που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από το Νεπάλ που εργάζονται στην Αδυτική Αχαΐα, τη Μανολάδα και την Αμαλιάδα. Και έτσι, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Παράλληλα, η Αντιπεριφερειάρχης δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια, οι εργάτες εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, η κυρία Μαστοράκο επισημαίνει: η φηματίωση είναι μια διάσημη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βύχει ή φταρνίζεται. Επομένως, απαιτείται προσοχή στον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Συναγερμός όμως έχει σημάνει στην Ξάνθη, καθώς ένα νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τις αρχές έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του παιδιού. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η μητέρα του μωρού έχει συλληφθεί.

Αττικών. Σε καραντίνα για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με χανταϊό. Λίγα λεπτά μετά τις 3:30 τα ξημερώματα έφτασε στο νοσοκομείο Αττικών η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης είχε ταξιδέψει με ειδική πτήση, με αεροσκάφος 27 Spartan της πολεμικής αεροπορίας, από το Eindhoven της Ολλανδίας, όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η είσοδος του Έλληνα πολίτη στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς. Ακολουθώντας το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου κετέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για προληπτικούς λόγους, στην ειδική πτήση επαναπατρισμού του Έλληνα τον συνόδευσαν γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων του νοσοκομείου Αττικών, η οποία υπάγεται στην Δέλτα Παθολογική Κλινική. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι άνθρωποι μολύνονται μέσω της επαφής με τροκτικά, με το συγκεκριμένο ιό, όπως αρουραίοι και ποντίκια, ειδικά όταν έρχονται σε επαφή με τα ούρα, τα περιτώματα και το σάλιο τους. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς από τροκτικό, αλλά αυτό συνήθως είναι σπάνιο.

Και θα κλείσουμε με μια διεθνή είδηση. Εξάλλου ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε χθες Κυριακή την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truthial, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Λίγο νωρίτερα, το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η Ιρανική πρόταση, η οποία εστάλει στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη. Στην απρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, πρόσθεσε το Τασνίμ. Η πηγή δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Τασνίμ, ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν τη διαχείριση από το Ιράν των στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνησε ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις. Και με αυτά ολοκληρώσαμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε, αφού είδαμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Politika, να περάσουμε σε μια ακόμα σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε να μιλήσουμε έτσι για θεματάκια πιο πρακτικά, όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός τουρισμός. Να δούμε πώς ακριβώς συνεχίζει τη διαδικασία των αιτήσεων, ποιες είναι οι παροχές, έτσι. Με στόχο λοιπόν την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας αλλά και τη στήριξη των συνταξιούχων, τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών που απευθύνεται αποκλειστικά σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η διαδικασία ξεκινά άμεσα και φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστικές διευκολύνσεις για μετακινήσεις και διαμονή σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το οποίο αφορά συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕ, συνεχίζονται λοιπόν κανονικά. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 13 Μαΐου. Έτσι, 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 13 μηνών, με έναρξη την 1η Ιουνίου 2026, δίνοντας την αδυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν περίοδο διακοπών είτε το καλοκαίρι είτε το χειμώνα, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι παροχές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή προορισμού. Σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κός, η Σάμος και η Ρόδος προβλέπονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το πλαίσιο για περιοχές που έχουν πληγή ή χρειάζονται στήριξη, όπως για παράδειγμα η Βόρεια Εύβοια, ο Εύρος και η Θεσσαλία εκτός Ποράδων, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Για την υπόλοιπη Ελλάδα παρέχονται έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή οικονομική συμμετοχή. Η επιδότηση υλοποιείται μέσω επιταγής κοινωνικού τουρισμού με μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, ενώ η επιλογή καταλύματος γίνεται από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένη επιδότηση κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως ο Αύγουστος, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Η προσάυξηση αυτή ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Εύρου και της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κάλυψη των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι δικαιούχοι συμμετέχουν με ποσοστό 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η επιδότηση καλύπτει πλήρως το κόστος μετακίνησης. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω συστήματος μοριοδότησης που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη τέκνων, η αναπηρία και η προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Για πρώτη φορά οι πολίτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και εντάσσονται αυτόματα εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Παράλληλα δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η διαδικασία υλοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στην επιλογή. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής αλλά και ως μοχλός ενίσχυσης της περιφερειακής τουριστικής οικονομίας, προσφέροντας πρόσβαση σε διακοπές σε χιλιάδες συνταξιούχους.

Και μιας που μιλάμε για συνταξιούχους, σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ. Η νέα ρύθμιση 72 δόσεων ανοίγει δρόμο για χιλιάδες ασφαλισμένους. Αλλάζουμε θέμα. Παράθυρο λοιπόν για την συνταξιοδότηση χιλιάδων ασφαλισμένων που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ δημιουργεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο. Η δυνατότητα ένταξης παλαιών χρεών σε μακροχρόνιο διακανονισμό εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντική ανάσα κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, αλλά αδυνατούν να καλύψουν τα υψηλά ποσά που απαιτούνται σήμερα προκειμένου να ξεμπλοκάρουν την διαδικασία. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ασφαλισμένοι με οφειλές άνω των 30.000 ευρώ προς τον πρώην ΟΑΕ και τα ή άνω των 10.000 ευρώ προς τον πρώην ΟΓΑ δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη εάν δεν πληρώσουν άμεσα το υπερβάλλον ποσό. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό λειτουργεί απαγορευτικά, καθώς αρκετοί επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα. Πώς θα λειτουργεί τώρα η νέα ρύθμιση? Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Την ίδια στιγμή, οι νεότερες οφειλές από το 2024 και μετά θα μπορούν να ενταχθούν σε ξεχωριστή ρύθμιση έως 24 δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, αρκετοί ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σταδιακά το συνολικό χρέος τους κάτω από τα όρια που προβλέπει ο νόμος και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Το νέο πλαίσιο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο που τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ έφτασαν στο τέλος του 2025 τα 51,31 δις ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 2 δις ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Από αυτά, σημαντικό μέρος θεωρείται δύσκολα εισπράξιμο, ωστόσο η μεγάλη μάζα των οφειλετών αφορά μικρές και μεσαίες οφειλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 1,44 εκατομμύρια ασφαλισμένοι έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ, ενώ σχεδόν 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 30.000 ευρώ. Παρά την θετική κατεύθυνση της νέας ρύθμισης, οι όροι της εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό. Το επιτόκιο διαμορφώνεται περίπου στο 5,84%, επίπεδο που αρκετοί επαγγελματικοί φορείς θεωρούν υψηλό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Επιπλέον δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προς αυξήσεων ή πρόσθετων τελών, σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις όπου υπήρχε κλιμακωτό κούρεμα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση. Οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν ήδη βελτιώσεις πριν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου. Βασικό αίτημα είναι η μείωση του επιτοκίου, η αύξηση των δόσεων αλλά και η διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων ώστε η ρύθμιση να καταστεί πραγματικά βιώσιμη. Όπως επισημαίνουν, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα, αρκετοί οφειλέτες κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δόσεις και να βρεθούν ξανά εκτός ρύθμισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο συμψηφισμός των χρεών με τη σύνταξη. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι όταν οι οφειλές περιοριστούν έως 30.000 ευρώ για επαγγελματίες και έως 10.000 ευρώ για αγρότες, τότε μπορεί να προχωρήσει η απονομή σύνταξης. Στο πρώτο στάδιο καταβάλλεται μόνο το 40% της σύνταξης, ενώ το υπόλοιπο 60% παρακρατείται μέχρι η οφειλή να μειωθεί στις 20.000 ευρώ ή στις 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Στην ασυνέχεια, το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται μέσω παρακράτησης από την σύνταξη σε έως 60 μηνιαίες δόσεις. Για να μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει αυτήν την δυνατότητα, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 67ο έτος ηλικίας και 20 χρόνια ασφάλισης. Εναλλακτικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 62 έτη, εφόσον διαθέτει 40 χρόνια ασφάλισης, ακόμη και αν μέρος του ασφαλιστικού χρόνου αντιστοιχεί σε απλήρωτες εισφορές. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη κρίσιμος όρος που προκαλεί αντιδράσεις, η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Οι ασφαλισμένοι που ζητούν σύνταξη ενώ έχουν οφειλές θα πρέπει να συνενούν σε έλεγχο των τραπεζικών τους λογαριασμών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι διαθέτουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ ή άνω των 6.000 ευρώ για αγρότες, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης
θα απορρίπτεται, καθώς θεωρείται ότι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν μεγαλύτερο μέρος των χρεών τους. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την αποσυμφόρηση χιλιάδων ασφαλισμένων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα στα χρέη και στη σύνταξη. Το αν θα αποδειχθεί όμως πραγματικά αποτελεσματική θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το τελικό πλαίσιο εφαρμογής και από το κατά πόσο θα υπάρξουν βελτιώσεις που θα επιτρέψουν στους οφειλέτες να παραμείνουν συνεπείς μέχρι το τέλος της ρύθμισης.

Και περνάμε στο θέμα αγορά ακινήτων. Ναι, μία νέα σπίδα για την αγορά ακινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης, τα απλήρωτα ενοίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μία συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μία πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στη συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια την αδιαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενοίκιο ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενοίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μία αβέβαιη συμφωνία σε μία πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενοικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή 3 ενοίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μία μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία, η ασφάλιση

0: Ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την απρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 έως 5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον ακίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και επιστοληπτική εικόνα και στην συνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στη συμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45% ανεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανίσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή, αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη. Η ύπαρξη ενός δικτύου ασφαλείας, όπως και να το κάνουμε, κρίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στον χώρο έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: VNY. V&Y Concept Store λοιπόν, ένα μοναδικό σημείο που πραγματικά αξίζει τον κόπο όλοι εσείς να ανακαλύψετε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515, 2811-814515. Περνάμε κάπου εδώ σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Στην παρέα μας έχει προστεθεί ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε και το ευχόμαστε. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, αγάπη, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Είχες ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ξεκουράστηκες.
1: Ναι, μια χαρά. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε.
1: Αμήν.
0: Καλή δύναμη σε όλους μας και ας ελπίσουμε σε λιγότερες άσχημες ειδήσεις, γιατί και σήμερα η αλήθεια είναι πως η επικαιρότητα είχε μπόλικες από αυτές. Έτσι. Μπόλικες, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τρία θέματα τα οποία σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα έχει να κάνει με το μελάνωμα.
1: Ναι.
0: Ας μην ξεχνάμε πως ο μήνας είναι μήνας αφιερωμένος στην προστασία από το μελάνωμα, που γνωρίζουμε πως τώρα πια είναι ένας συνηθισμένος, θα πω, καρκίνος.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Ιδιαίτερα λέει, γιατί αυτό δείχνει και τον παράγοντα δέρμα πως επηρεάζει. Ο κύριος Επιτροπάκης που φιλοξένησε, αυτό το έλεγες φαντάζομαι, αλλά σε διέκοψαν. Που φιλοξένησε στην εκπομπή μου, είπε ότι οι Αυστραλοί έχουν πολύ με εξωφρενικά μεγάλα νούμερα
0: λόγω μελανώματος, του ανοιχτού
1: δέρματος. Ναι, διότι
0: έτσι
1: είναι καταγωγής κελτικής, δηλαδή είναι από τη Βόρεια Ευρώπη, έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία και η ανοιχτότητα αυτού του δέρματος είναι που συμβάλλει πάρα πολύ στο να αναπτύξουν μελάνωμα.
0: Μελάνωμα, βέβαια. Επίσης, επειδή στο παρελθόν έχω κάνει πολλές κουβέντες με τον κύριο Πιτροπάκη, να πούμε ότι περισσότερο κινδυνεύουν εκείνοι οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους βρίσκονται προστατευμένοι. Καλή ώρα εμείς μέσα σε ένα στούντιο και ξαφνικά από τώρα και έπειτα θα έχουμε μια έκθεση στον ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί οι υπόλοιποι οι οποίοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, π.χ. οι αγρότες, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εκθέτουν με το δέρμα τους, αλλά δεν είναι τόσο ευάλωτοι όσο εμάς που προστατευόμαστε 300 ημέρες, ας πούμε, το χρόνο δουλεύοντας μέσα σε ένα στούντιο και τις 60, 70, 80 ημέρες, ας πούμε, του καλοκαιριού
1: εξορμούμε στην παραλία.
0: Βγαίνουμε στην παραλία, ναι, δεν χρησιμοποιούμε και αντιλιακό και αυτό δημιουργεί
1: αυτό
0: προβλήματα.
1: Αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, να χρησιμοποιούμε αντιλιακό. Αυτό μας τόνισε. Τόνισε ο κύριος Επιτροπάκης μιλώντας σήμερα, πάντα αντιλιακό, ποτέ χωρίς αντιλιακό, και επίσης στα παιδιά ιδιαίτερα, διότι είπε ότι εγκάβματα στα παιδιά από τον ήλιο μακροχρόνια μπορούν να δημιουργήσουν μελάνωμα.
0: Δυστυχώς η ηλιακή ακτινοβολία λειτουργεί στο δέρμα μας αθρηστικά, οπότε όσο πιο πολλές φορές έχουμε καεί, όπως λέμε, έχουμε αποκτήσει ηλιακά εγκάβματα ως παιδιά, τόσο πιο άσχημη μπορεί να είναι μια εξέλιξη σε σχέση με το δέρμα μας, έτσι. Λειτουργεί λοιπόν αθρηστικά η ηλιακή ακτινοβολία, οπότε ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπως είπε τώρα και ο Νίκος, ναι, αντιλιακό στα παιδιά μας, ας μην το ξεχνάμε. Τι άλλο συζητήσατε με τον κύριο Πιτροπάκη?
1: Μας είπε όσον αφορά το μελάνωμα και τα γνωστά. Αν μια ελιά υπάρχει που αλλάζει χρώμα, που είναι διαφορετική από τις άλλες ελιές που έχουμε στο σώμα, κάτι που βλέπουμε και μας ανησυχεί, κατευθείαν στον δερματολόγο για να μην εξελιχθεί σε μελάνωμα. Είναι από τις χειρότερες μορφές καρκίνου.
0: Δυστυχώς.
1: Το μελάνωμα, έτσι. Αν όμως το προλάβει δει στο πρώτο ή στο δεύτερο του στάδιο, είπε ο κύριος Επιτροπάκης, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να αντιμετωπιστεί, ναι. Οπότε καλό είναι κάτι που μας υποπτεύει και τα λοιπά να πηγαίνουμε στον δερματολόγο οπωσδήποτε.
0: Έτσι. Ας μην αφήνουμε λοιπόν τα πράγματα στην τύχη τους. Εάν δούμε κάτι το οποίο θα αλλάξει στο δέρμα μας, κάποια ελιά η οποία να αλλάζει σχήμα, κάποια ελιά η οποία ενδεχομένως θα αρχίσει να βγάζει κάποιο υγρό, έτσι, θα αρχίσει να αλλάζει το χρώμα της. Όλα αυτά θα πρέπει να μας το ρυβήσουν σίγουρα και θα πρέπει να μας κάνουν οπωσδήποτε να επισκεφθούμε τον δερματολόγο μας. Δεν παίζουμε με αυτά σε καμία περίπτωση.
1: Και κάτι άλλο, τα αντιλιακά, είπε ο κύριος Επιτροπάκης, εάν ομιγέννητο, που φυσικά δεν το ευχόμαστε, αν τα χρησιμοποιήσεις όχι μόνο το μελάνωμα μπορείς να αποφύγεις, αλλά και τη γύρανση του δέρματος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Η οποία και αυτή προκαλείται από τον ήλιο.
0: Η φωτογύρανση έχει να κάνει με τον ήλιο. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ήλιο. Οπότε, κυρίες μου, αν θέλετε ένα. Και κυρίοι μου, και κυρίοι μου. Αν θέλετε ένα δέρμα έτσι υγιές, λαμπερό, χωρίς ρητίδες, πολύ καλά θα κάνετε να χρησιμοποιείτε αντιλιακή προστασία.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός από τον κύριο Πιτροπάκη όμως είχες καλεσμένο και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, με τον οποίο βεβαίως μιλήσατε για τα αντιπυρικά μέτρα. Έρχονται θερμές ημέρες, έρχεται το καλοκαίρι, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα
1: προετοιμασμένοι,
0: έτσι, ούτω ώστε να μην εντοπίσουμε θέματα.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Τσαπάκο, καταρχάς να πούμε ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, είναι από την 1η Μαΐου, τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές. Όμως αυτό που πρέπει να φροντίσει ο κόσμος, και το είπε και ο κύριος Τσαπάκος, είναι να καθαρίσει τα οικόπεδά του.
0: Δεν το από έχει κάνει ακόμα, μάλλον, ναι, μεγάλο μέρος του.
1: Ναι, ακριβώς. Ξεκινάμε από εκεί, διότι 15 του Ιούνιου λήγει η προθεσμία και υπάρχουν πρόστιμα εάν δεν καθαριστούν τα οικόπεδα που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές και αεροκατοικημένες, γιατί δεν ξέρεις που μπορεί να προκληθεί. Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, όπως μας είπε ο κύριος Τσαπάκος, είναι ότι καθαρίζοντας το οικόπεδό σου ουσιαστικά δημιουργείς αντιπυρική ζώνη. Έχουν σωθεί σπίτια επειδή ακριβώς, είπε ο κύριος Τσαπάκος, δίπλα το οικόπεδο ήταν καθαρισμένο.
0: Βέβαια.
1: Σε μεγάλες πυρκαγιές το έχουν παρατηρήσει κατά κόρο, να το πούμε έτσι, σε όλες αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Όπου υπάρχει καθαρισμένο οικόπεδο, έχει σταματήσει η πυρκαγιά.
0: Βλέπω τις τελευταίες ημέρες, Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, ότι γίνεται λίγο δουλίτσα από την υπηρεσία Πρασίνου.
1: Ναι.
0: Το έχεις δει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στα ευχάριστα, να το επισημάνω.
1: Εξάλλου νομίζω και ένα δελτίο τύπου έβγαλε ο Δήμος πρόσφατα που έλεγε ότι ενισχύθηκε η υπηρεσία.
0: Σωστά. Και ότι σύντομα θα καθαριστούν και κοινόχρηστοι χώροι και τα πάρκα και όλα αυτά τα οποία είχαν θεργέψει από ζυζάνια και φυτά.
1: Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε επίσης και που είπε ο κύριος Τσαπάκος, και το οποίο έχει να κάνει με την ενδυνάμωση, την ενίσχυση μάλλον της υπηρεσίας, είναι ότι και η πυροσβεστική υπηρεσία και η ίδια η πολιτική προστασία της περιφέρειας έχουν εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα drones, τα οποία έχουν συμβάλει πάρα πολύ στη μείωση των πυρκαγιών, και μάλιστα τα περσινά 4 από ό,τι μας είπε έχουν γίνει 8. Αυτά τα οποία χειρίζεται εν πάση περιπτώσει
0: που έχει
1: η πυροσβεστική υπηρεσία. Και υπάρχουν και κάποια της πολιτικής προστασίας. Και όλα αυτά ξεχύνονται στους ουρανούς, να το πούμε έτσι, το καλοκαίρι, 24 ώρες το 24ωρο, για να εντοπίσουν φωτιά,
0: τυχόν εστίες,
1: ακριβώς, και να κατευθείαν να ειδοποιηθεί η πυροσβεστική για να σπεύσει. Και πέρυσι είχαν πολλές τέτοιες φωτιές που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας, όπως μας είπε ο κύριος Τσαπάκος, είχαν αντιμετωπιστεί επειδή αντιμετωπίστηκαν εντιγενέση τους.
0: Ρίχτηκαν λοιπόν στη μάχη και τα drones.
1: Βέβαια. Μα είναι νομίζω το καλύτερο εργαλείο.
0: Αυτό, ναι, πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι το καλύτερο εργαλείο.
0: Η τεχνολογία, είδες που βοηθάει σε πολλή επίπεδα, ναι.
1: Εσύ να δεις που βοηθάει με το άλλο θέμα που θα παρακάλουν τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές. Εάν δούμε πυρκαγιά, καλούμε την πυροσβεστική 199 ή το 112. Το 112 προτείνει ο κύριος Τσαπάκος, διότι ανταποκρίνονται άμεσα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει την πυροσβεστική, επειδή έχει μια άλλη υπόθεση, να μην απαντήσει το τηλέφωνο, να μιλάει.
0: Μπορεί να υπάρχει φόρτος εργασίας.
1: Ναι, για το καλοκαίρι καταλαβαίνει.
0: Οπότε το 112 είναι πιο άμεσο.
1: Ναι, πιο άμεσο στην απάντησή του.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: ας το έχουμε κατά νου αυτό.
1: Αλλά και τα δύο λειτουργούν, 199 ή 112. Άμεσα λοιπόν θα σπεύσουν εκείνοι που πρέπει να δώσουν βέβαια τα στοιχεία, που βρίσκεται, τι καιρό κάνει. Έχει βγάλει εκεί πυροσβεστική fireservice.gr, αν μπουν οι ακροατές μας, μπορούν να μπουν στο site της πυροσβεστικής και να δουν και τις οδηγίες, τι πρέπει να κάνουν αν εντοπίσουν φωτιά στην ύπαιθρο. Συμβάλλει πολύ ο πολίτης σε αυτό το πράγμα.
0: Τέλεια. Τρίτος ο καλεσμένος ο κύριος Γραβάνης. Είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και είναι και συνεργαζόμενος ερευνητής με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σήμερα γίνεται μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα, τη βρίσκω εγώ. Εκδήλωση στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, στη Συμβολή Ζωγράφου και Αβέροφ, που έχουν να κάνει με την ευρωτεχνολογία. Εγώ θα σταθώ σε αυτό το επίτευγμα που μας ανέφερε ο κύριος Γραβάνης. Αυτό και άλλα πολλά θα ακούσουν όσοι πάνε απόψε στην εκδήλωση. Λοιπόν, έχουν αναπτύξει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ένα, πώς να το πω, τσιπάκι, αν θέλεις, ας το πούμε τσιπάκι, το οποίο εμφυτεύεται στον εγκέφαλο και αποσκοπεί στο να σηκώσει στα πόδια τους ανθρώπους που έχουν μείνει ανάπηροι από κάποιο ατύχημα ή από κάποιο άλλο λόγο. Είναι πολύ σημαντικό, έχει ήδη πετύχει πειραματικά, ναι, έχει εφαρμοστεί σε ποντίκια και μας λέει ο κύριος Γραβάνης ότι μάλιστα το ποντίκι το έβαλε να περπατήσει πάνω σε σκάλα, δηλαδή σε ακραίες περιπτώσεις βαδίσματος, και έχει επιτύχει το πείραμα. Σε 2 χρόνια το ετοιμάζουν να το πάνε στη Βοστόνη για να δοκιμαστεί σε άνθρωπο. Και ελπίζουμε τα αποτελέσματα και σε αυτή την εφαρμογή να είναι τόσο καλά όσο και στα πειραματόζωα. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δίνει τεράστιες ελπίδες σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν
0: επειδή είχαν ένα ατύχημα στη ζωή. Ναι.
1: Στο κατάλληλο σημείο του εγκεφάλου, εκεί όπου πονάει το πράγμα, να το πούμε έτσι, ή του νοτιαίου μυελού, εφαρμόζεται αυτό το τσιπάκι, να το πούμε έτσι, και γίνεται αυτό το θαύμα. Τέτοια θέματα νευροτεχνολογίας λοιπόν.
0: Απίστευτο, γιατί
1: η νευροτεχνολογία είναι αυτή. Τέτοια θέματα νευροτεχνολογίας θα ακούσουν όσοι πάνε απόψε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου είπαμε στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ και όπου θα μιλήσει και η κυρία Μήτρου, η οποία είναι νομικός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Έστω. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να είσαι καλά.

θα κλείσουμε με έτσι μια νέα έρευνα η οποία αφορά στα αυγά που θωρακίζουν, λέει, το μυαλό μας από την νόσο Αλτσχάιμερ. Η αλήθεια είναι πως πολλής λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πόσα αυγά θα πρέπει να καταναλώνουμε την εβδομάδα, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς. Από ό,τι φαίνεται τα αυγά απενοχοποιούνται, μιας που η συχνότερη, λέει, κατανάλωσή τους συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, με την μείωση να φτάνει έως και 27%. Τα αυγά, από ό,τι φαίνεται, αλλάζουν στρατόπεδο σχεδόν κάθε λίγα χρόνια. Άλλοτε επενούνται για την πρωτεΐνη και τα θρεπτικά συστατικά τους, έτσι γνωρίζουμε πως είναι μια σούπερ τροφή τα αυγά. Άλλοτε πάλι μπαίνουν στο στρόχαστρο λόγω της υψηλής χοληστερόλης που μπορεί να προσθέτουν στον οργανισμό μας. Μία νέα, λοιπόν, αμερικανική έρευνα τα επαναφέρει, από ό,τι φαίνεται, στην συζήτηση, από μία όμως διαφορετική σκοπιά, την σχέση τους με την νόσο Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν αυγά πιο συχνά είχαν λίγο χαμηλότερη πιθανότητα να νοσήσουν σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν σχεδόν ποτέ. Επίσης, η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε στην ομάδα που τα ενέτασε στην διατροφή του, 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν κατά 27% χαμηλότερος. Στην έρευνα που μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο The Journal of Nutrition συμπεριλήφθηκαν 39.498 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο 15,3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 2.858 διαγνώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, από όσους δεν κατανάλωναν σχεδόν ποτέ αυγά έως όσους τα έτρωγαν 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Ακόμη και μετά την προσαρμογή για εξωτερικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλλο, το σωματικό βάρος, το κάπνισμα, οι προϋπάρχουσες παθήσεις κλπ, η τάση παρέμεινε σαφής. Σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν σχεδόν ποτέ αυγά, η κατανάλωση 1 έως 3 φορές το μήνα ή 1 φορά την εβδομάδα συνδέθηκε με 17% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Για 2 έως 4 φορές την εβδομάδα το ποσοστό άγγιξε το 20%, ενώ για 5 ή περισσότερες το 27%. Αντίθετα, όσοι δεν τα συμπεριέλαβαν ποτέ στην καθημερινότητά τους παρουσίαζαν 22% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αυγά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, όπως η χολίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, τα λιπαρά οξέα και η βιταμίνη B12. Αυτές οι ουσίες έχουν συνδεθεί με τη μνήμη, τη συναπτική λειτουργία, την δομή των εγκεφαλικών κυττάρων και τη μείωση του οξυδοτικού στρες. Παρά τη βαρύτητα των ευρημάτων, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια παρατηρητική έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφει μια συσχέτιση, όχι ότι καταλήγει σε αιτιώδη σχέση. Δείχνει όμως ότι σε μια μεγάλη ομάδα ηλικιωμένων η μέτρια κατανάλωση αυγών συνδέθηκε σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης της νόσου. Εγώ θα πω παν μέτρων άριστον, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, έτσι και στην περίπτωση κατανάλωσης αυγών. Ας καταναλώνουμε λίγο απ' όλα. Άλλωστε, η μεσογειακή διατροφή σε αυτό στηρίζεται, έτσι, στην ποικιλία. Λίγο απ' όλα, νομίζω, θα πρέπει να τρώμε και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να είμαστε υγιείς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρα. Ελάτε και πάλι αύριο εδώ στον Πολίτικα για να πούμε περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.